0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el te.

0: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
1: Τι να κάνει.
0: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

Move like this.

0: Music 892.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously. Στα κουνάδια.
3: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
4: Ναι, αλλά.
3: Απλά έχει μέσα σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
4: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
3: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
4: Το άκουσε και αυτό.
3: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
4: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
3: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα. Με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
5: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
3: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
4: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
3: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
4: Τι θα πει τώρα.
3: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
5: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
3: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
4: Πάντα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάτι τέτοιο, δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμπι.
2: Μωρέ, πας καλά.
1: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
2: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να το κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπίλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM. Previously. Στα κουνάβια.
1: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
2: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνει.
2: Μιλάς ποδανά.
3: Αμέλα, ομοί. Μην τον πέτα στο πάνω.
1: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
3: Λιμπερακά, τι είναι σκάλα, όλα καλά.
4: Παιδιά.
2: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
3: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος όρους για στη ΣΠΑ που υπάρχει στη ΛΑΔΑΕ.
2: Το είπα σωστά.
4: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
2: Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο!
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Νίκο.
1: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
0: ναι,
1: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
0: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς, τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια
1: χρόνια.
0: Έχουμε
1: κάνει βιολογικό καθαρισμό.
0: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
1: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ. Και κρεβάτι και στρώμα.
0: Το αλλάζω μόνοι μου. Ναι.
1: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απ' έξω.
0: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
1: Κατάλαβε.
0: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

break my neck. All the ladies, oh. Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Είσοδος ελεύθερη.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιο το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
2: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα λέει.
3: Άνετα.
2: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
3: Ναι, 35.
2: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
3: Ναι, έχω.
1: Το κοινό σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
1: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγει από το σπίτι μου.
0: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. Και μπει και ξεβαφτεί, άλλες ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
1: Πα καλά για
0: ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, το πρόβλημα είναι.
0: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, πού είναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Music 892.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα, καλημέρα μικρά μου ζουζούνια. Καλημέρα 25χρονα πλάσματα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί σας κλείνω. Σας κλείνω γιατί σας αξίζει. Γιατί είστε παιδάκια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και στους υπέροχους συνεργάτες μου, Μαρία και Δημήτρη. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Good morning.
0: Μαρία, να είσαι που κάτι. Όταν βάζω τραγούδια, δεν θέλω. Είναι cringe, είναι cringe πολύ. Ναι, ναι, Μαρία. Είναι cringe. Είναι cringe, Μαρία. Είναι cringe. Στο λέω τώρα, ξέρεις που σου αγαπάω. Είναι cringe.
2: Με αγάπη
0: τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Εγώ βλέπεις, κρατιέμαι και δεν το κάνω ενώ μπορώ.
1: Γιατί μπορείς, ναι.
0: Ρε εσύ, Μαρία, είσαι ο θείος της παρέας. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
1: άσε μας τη φάνη μου. Ρε εσύ,
0: Μαρία, δεν γίνεται. Μου θυμίζει τώρα κάτι φίλες μου, κάτι κουμπάρες μου που βγαίνουν μετά από 30 χρόνια και ακούνε μια μουσική. Κάνουν έτσι και λέω, κάτσε κάτω μου, ρε
1: κάποια. Κατάλαβα. Δεν έχουν αυτές το θέμα. Εσύ το έχεις.
0: Δεν έχουμε το θέμα, Μαρία. Δεν έχουμε το θέμα.
2: Κουνήσου, Μαρία, μην αγγίσει.
1: Εγώ θα κουνιέμαι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Δήλωση, εγώ θα κουνιέμαι. Ναι, γενικά μην κάνεις ό,τι αισθάνεσαι.
1: Α, όχι. Ναι.
2: Ωραίο αυτό.
1: Τέλεια, καταπίεζει.
0: Είναι, όχι, μόνο τι, μα είναι δυνατόν να αισθάνεσαι ότι θες να χορέψεις αυτό το τραγούδι. Τι δουλειά έχεις με αυτά τα τραγούδια? Τι
1: δουλειά έχεις γενικά με αυτά τα τραγούδια?
0: Όχι, δεν έχεις καμία δουλειά με αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι δυνατόν να το λες αυτό?
0: Βάλε μποφίλιο και κλάψου.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Χαμός και πάλι να πούμε. Ο πολύ γρήγορα Μίτσο, ότι επιτέλους, γιατί χθες είχε πολύ ζεστό βράδυ, επιτέλους έχετε δεκαήμερο με μπόρες καταγίδες και χαλαζοπτώσεις.
1: Τι
2: έχει καταγίδες?
0: Ναι, ρε, εσύ δεν μπορώ τη ζέστη με τίποτα. Δεν μπορώ.
1: Είναι, ναι, αλλά καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι πήγε. Δηλαδή, μέσα Μαΐου.
0: Παιδιά, μέσα Μαΐου δεν είναι καλοκαίρι, είναι άνοιξη. Μην μπερδεύεστε. Μέσα καλοκαίρι δεν είναι. Καλοκαίρι είναι τέλος Ιουνίου.
2: Τέλος.
0: Αύγουστος, αυτά είναι.
1: Για την Ελλάδα, ρε, εσύ θυμάσαι. Πρωτομαγιά κάναμε μπάνιο.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Παλιά. Μα είδα να κουνιέσαι τόσο δυναμικά και δεν πίστευα ότι ήσουν τόσο μεγάλη που θυμάσαι παλιά. Λέγε, Δημήτρη, όταν γελάω με τη Μαρία, δεν θα γελάσει. Είναι άλλα αστεία, είναι αστεία δικά μας. Έχουμε 30 χρόνια διαφορά, δεν πάει να γελάσει με τα αστεία που γελάω και η Μαρία.
2: Ωραία, δεν θα γελάσω με τα αστεία.
0: Ναι. Έχω άλλα αστεία μαζί σου, άλλα αστεία με τη Μαρία. Και η Μαρία δεν πρέπει να γελάει όταν σου λέω
1: αστεία.
2: Θα το φτιάξουμε. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι σήμερα, παιδιά, θα έχουμε βροχούλες. Από σήμερα θα ξεκινήσει να χαλάει λίγο ο καιρός. Όχι, για βροχή κανονική το δίνει. Όχι πάρα πολύ. Θα κρατήσει κανένα δύο ώρο και μετά θα σταματήσει και θα είναι μια χαρά.
0: Ωρα,
1: από τι ώρα δηλαδή?
0: Έπλυνα και μηχανάκι και αμάξι εγώ, δεν έχεις τώρα.
1: Καλά, εσύ δεν βλέπεις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν, και δεν είδα. Συγγνώμη που δεν, τέτοιο, δεν είδα.
2: Γενικότερα θα έχει βροχή με ζέστη. Δεν είναι ότι δεν θα έχει καλό καιρό. 28 βαθμούς θα έχουμε.
0: 28?
2: Ναι, ναι, ναι. 27 με 28. Και το Σάββατο πάλι θα γίνει λίγη βροχούλα.
1: Παιδιά, δεν είπα. Τώρα το που και ο Φάνης και εγώ το διάβαζα, δεν θα πέσει 10 βαθμούς.
0: Εγώ άκουσα για 10 βαθμούς.
2: Ναι. Για Αττική, από ό,τι το βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου, όχι. 26, 27, 28.
1: Καλά, είσαι καλά. Εγώ μπαίνω με στους μετεωρολόγους. Μαρουσάκης, Κολυδάς, όλοι μπαίνω και κάνω.
0: Μην τους ενοχλείς, Μαρία, μην πας και τους ενοχλείς. 10 βαθμούς, Μαρία, δεν νομίζω να πέσει. Μακάρι να πέφτει 10 βαθμούς.
1: Λέει στους 20.
0: Ναι,
2: ναι, προφανώς σε άλλες περιοχές.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε και κάτι, γιατί πάρα πολλές φορές έχω καταφερθεί εναντίον του. Δημήτρης Μπουλίνης, χτες, με πρόβλεψη γκαραντί, παρότι στεναχωρηθήκαμε όλοι, δυστυχώς ο Δημήτρης είχε δίκιο. Δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης το είπε χτες.
2: Δυστυχώς.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ. Μάμα, ο Δημήτρης είχε δώσει. Έχει μεγάλες προβλέψεις τώρα, μην λέμε. Και δεν το είδα το μάτς, δεν ξέρω πώς πήγε. Όπως και να πήγε, ο Δημήτρης τα είπε εδώ πέρα. Θα έχουμε. Τι άλλα παιχνίδια έχει τώρα, γιατί ο κόσμος έχει.
2: Εντάξει, είναι και το Final Four, είναι και η Eurovision, είναι και. Ποδόσφαιρο τώρα.
0: Θα έχουμε, παιδιά, και για το Final Four. Θα μας πει ο Δημήτρης, θα μας βγάλει τον πρώτο ημιτελικό. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον. Με τη Φενέρ. Οπότε, Μίτσο, θέλω νωρίτερα. Θέλω, πότε παίζει η Λευτέρη?
3: Την άλλη
0: εβδομάδα. Οπότε, Μίτσο, όχι, εντάξει, τη Δευτέρα θέλω να.
2: Ναι, θέλω το Σαββατοκύριακο για να διαβάσω.
0: Βεβαίως, το Σαββατοκύριακο θα μας έχεις τέτοιο. Σήμερα Eurovision έχεις?
1: Α, ναι.
2: Σιγουριά είναι ημιτελικός.
1: Άρα την Παρασκευή θα έχεις.
2: Ναι, την Παρασκευή.
1: Ωραία, την Παρασκευή.
0: Ωραία, Παρασκευή θα φέρεις για Eurovision. Δευτέρα θα έχουμε για Ολυμπιακό με Φενέρμπαξε και για πρόβλεψη νικητής τελικός.
2: Εννοείται, και άμα θέλετε μπορώ να σας κάνω και για το Μουντιάλ.
0: Καλά, εντάξει.
2: Θέλω τον χρόνο.
0: Του είπαν να κλάσει και χέστηκε. Δεν το μίλησε.
2: Έχει παράπονο?
0: Όχι, όχι, κανένα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε πολύ γρήγορα να πούμε ότι. Ενώ ο κόσμος βρίσκεται σε ένα παραλήρημα, σε ένα μπάχαλο, σε ένα χαμό, σε μια ακρίβεια, σε μια τρέλα, ζούμε τα έσχατα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό λέμε, ο Θεός της Ελλάδας είναι από πάνω μας και μας προστατεύει με τον απεσταλμένο του. Εγώ έτσι το Εγώ, είναι δικιά,
2: για ποιον λες?
0: Δικιά μου τοποθέτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι το χέρι του Θεού επί της γης.
2: Το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Το χέρι του Θεού υψωμένο έτσι.
1: Το έφτασε σε άλλο σημείο τώρα.
0: Εγώ δεν τα είπα σε άλλα. Καμία. Εγώ να σας διαβάζω τώρα τι διαβάζω από τα site. Λέει για πρώτη φορά βγήκε και το ίδιο το χέρι του Θεού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για πρώτη φορά λέει η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.
2: Το είπε, ναι.
0: Μπορεί να... Βέβαια δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα είμαστε. Θα είμαστε...
2: Λίγο πιο... μια θέση πιο πάνω.
0: Ναι, αυτό.
2: Θέση δεύτερη πιο κατηγορία.
0: Λέει, η χώρα μας είναι πλήρως αυτάρκης όσον αφορά τα καύσιμα.
2: Ναι.
0: Βέβαια, άμα έχουμε πετρέλαιο ευρώ βενζίνη, δεν αγοράζει κανένα. Λοιπόν, συμπεριλαμβάνω και εδώ. Γενικά έκανε ένα. Έβγαλε ένα λόγο με τον Ben Hollick πέρα στον Financial Times. Πάλι κάτι τρέχει σε ένα. Πότε βρίσκει χρόνο και πάει σε κάτι συνέδρια. Παιδιά, εγώ διάβασα τι είπε το χέρι του Θεού ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι όλα καλά. Και μάλιστα εξετάζουμε, όπως βλέπω εδώ πέρα στο Bloomberg, και εξετάζουμε εκ νέου περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Πολύ σωστά.
0: Παιδιά, να πω κάτι.
1: Αλήθεια.
0: Μόνο εμείς εδώ πέρα τον τελευταίο χρόνο έχουμε πει για 5-6 νέες πρόωρες αποπληρωμές. Μίτσο, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που ασχολείσαι με το ρεπορτάζ. Παράλληλα, πληρώνουμε πρόωρα τα δάνεια, εντάξει, για να γλιτώσουμε το. Απ' την άλλη, βλέπουμε και μεγάλες αγορές στα εξοπλιστικά.
2: Πολύ σωστά.
0: Σημαίνει ότι έχει.
2: Και χρωστάμε και άλλα, ρε παιδί μου, γιατί παίρνουμε και δανειάκια.
0: Χρωστάμε να μας δώσουν
2: κι άλλα. Και να μας δώσουν και να δώσουμε κι εμείς.
0: Ναι, τι μπάλα. Μήπως έχει στήσει ο Μητσοτάκης κανένα σύστημα πόντζι.
2: Δεν το ξέρω το σύστημα.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να. Δηλαδή, τι γίνεται, κάτι γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός, φαντάζομαι.
2: Θα βγει ο λογαριασμός, πάντως εμείς τα ξεχρεώνουμε νωρίτερα. Δηλαδή, δώσαμε και τώρα 6,9 δις, ούτως ή άλλως την προηγούμενη εβδομάδα. Κολαριστά, ναι. Πάρτε τα.
0: Ναι.
2: Νωρίτερα από αυτό που έπρεπε και κοιτάνε να δώσουμε και άλλα δις γύρω στα 5 με 6. Εκ νέου, ναι. Καινούργια, πάρτε τα κι αυτά. Να φύγει από πάνω.
0: Κάπου
1: χρήμα, ρε παιδιά.
0: Κάπου όπα. Γενικά, κάποιος θα πει ότι.
2: Και μετά η Ιταλία θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα.
0: Τι λέει, σοβαρά
2: μιλάτε. Ναι. Μετά είναι η Ιταλία και μετά εμείς.
0: Ο Ανδρέας λέει: αμαλάχη, δανείζουμε. Μην ανοιγόμαστε, παιδιά, γιατί θα αρχίσουν να μας ζητάνε και χώρες άλλες. Μα δανείζουμε εξοπλιστικά, δεν δανείζουμε σε Σαουδική Αραβία. Παιδιά, ωραία πράγματα. Δυστυχώς, εγώ σας λέω και πάλι: διαβάζω ότι είναι τα site τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από την άλλη, βλέπω ο Μίτσο ότι.
2: Για να ξέρεις, το συνολικό χρέος της Ελλάδος,
0: ναι,
2: προς την Ευρώπη ανέρχεται στα 355 με 360 δις.
0: Ψίχουλα. Πόσα χρωστάγαμε, θυμάσαι?
2: Στην αρχή,
0: ναι.
2: Εγώ είχα μια 400.
0: Δεν ξέρω πολύ. Μπράβο. Ναι. Και σύν του ότι, παιδιά, ότι μέσα όλα αυτά σε τρομερή κρίση. Κάπου θα υπάρχει μια έκπληξη όλο αυτό. Σε μια τρομερή λύση βλέπουμε ότι ξύνεται πάλι. Ξύνονται στην κλίση του Τζοβάνι οι Τούρκοι πάλι. Πυραβλάκα του λέει παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά τη Αστυπαλέ.
2: Ναι, μα την έπεσε.
0: Εκεί που έχει πάει εσύ, Αστυπαλέ, έτσι δεν έχει πάει.
2: Όχι, δεν
0: καμία σχέση. Αλλά. Πετάξαμε από τα δεξιά απάντηση με φρεγάτα Αδρίας.
2: Ναι, τους έσκασε ο Αδρίας από το πουθενά και χέστηκαν, ναι, οι Τούρκοι πάνω τους. Και το άφησαν.
0: Άμα είναι να φτάσουν στην Αστυπάλια για να χεστούν, ξέρω εγώ. Μήπως πρέπει να φτάσουν. Όπως και να έχει, δεν ξέρω.
1: Είδες Λευκάδα, το εκτοπίσαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αστυπάλια. Τι είμαστε, ρε παιδιά. Έχουμε γίνει πολύ δυνατοί.
0: Να πω μαράκι έτσι για να μην σε αγχώσω, να πούμε ότι έχουμε νέο κρούσμα. Συναγερμό στη Γαλλία, σε Κρουαζιερόπλιο, με 1.700 άτομα. Μπήκαν όλοι σε καραντίνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και ένα νεκρό από νέο ιό.
2: Νέο ιό.
0: Λέγεται Νόριο. Μίτσο.
2: Παιδιά, νοροϊός.
0: Νοροϊός.
1: Παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, οκ, με τους ιούς.
2: Γιατί τι το έκανες τώρα αυτό?
1: Τώρα αυτό που το φέρανε πάλι.
0: Ξέρω,
2: ο νοροϊός είναι απλό πράγμα. Δεν είναι κάτι τόσο σύνθετο.
1: Ναι, αλλά
2: τους
1: έχουν σε καραντίνα.
2: Τους έχουν σε καραντίνα. Έντονη γαστρεντερίτιδα, εμετό και διάρρεια.
1: Η γαστρεντερίτιδα αυτό. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν σας είπα ότι το Σαββατοκύριακο το είχαν δύο φίλες μου.
2: Ποιο?
0: Τι λέει, ρε,
1: όχι το νοροϊό, είχαν γαστρεντερίτιδα.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, είναι. Νοροϊός λέγεται κι αυτός. Μήπως να πάνε να κοιταχτούν τώρα που μου το λέτε.
2: Ναι, όχι. Ο νοροϊός είναι ακραία μεταδοτικός. Δεν φαντάζεσαι, Μαρία. Δηλαδή, κάθομαι εγώ εδώ, μα πόσα σε 10 μέτρα σε κολλάω.
0: Η Ελένη λέει ο νοροϊός είναι ξέχασμα από χρόνια. Δηλαδή, δεν θα σου πω ότι είναι παλιός ο ιός.
2: Δεν ξέρω. Οξία γαστρεντερίτιδα. Οξία.
1: Παιδιά, η γαστρεντερίτιδα δεν είναι απλό πράγμα. Εντάξει τώρα, μένει και οξία.
0: Τι, εγώ σου ξαναπεί είναι ότι πιο λυτρωτικό.
1: Εσύ Φάνη μου, γιατί είσαι.
0: Δεν είναι ότι δεν παθαίνω. Δεν τρελαίνομαι να παθαίνω Καστελίδα, αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Και τώρα 1.700 άτομα είναι, έτσι.
2: Ναι, και ένα νεκρό, ε. Από νοροϊό.
3: Εντάξει,
2: θα τον
0: είναι μεγάλο. 90 χρόνια ήταν. Εντάξει,
1: με
0: κερδίτα, άνθρωπο.
1: Έχει δει 90 άριδε να κρατιούνται σούπερ του Περουάου.
0: Ναι, έχει δει 90 άριδε να.
2: Μην το πει.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, έχει πολύ, πώς το λένε, ψωμί και σημερινή επικαιρότητα. Εμείς κλασικά εδώ πέρα, κέφι, χορός, τραγούδι. Πάμε.

0: Πλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: Λευτεράρα μου, λευτεράρα μου, τι είναι αυτά τώρα, μη με καλοκαιριάζεις έτσι, μη με καλοκαιριάζεις έτσι. Όπω Ένεσλι εκεί πέρα, με τις μαγιουδάρες σου εκεί
1: να
0: πέρα.
1: Κουνιέμαι.
0: Πάρτα.
1: Άσε με τρεφάνη και εσύ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και η οργάνωση μιας σύνομης απόδρασης γίνεται όλο και πιο εύκολη και οικονομική μέσω του MyDay. Στην ενότητα Day My Rewards Coupons διαθέτει κουπόνι 20% έκπτωση για κρατήσεις εκτοπλοϊκών συνδρόμων με τη

0: Μπούλες προσώπου και λαιμού Evabel. Μέσα σε 5 μέρες βλέπετε καταπληκτικά αποτελέσματα. Και Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, καταλαβαίνετε.
1: Όχι, πες.
0: Τα λέει όλα. Λάμψη. Τις χρησιμοποιείτε πριν την ενυδατική, το αντιλιακό, και βλέπετε τη διαφορά άμεσα. Evabel από την ίντερνετ. Αναζητήστε τη σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
2: Και παιδιά, η Spotawool κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και επειδή αυτά τα 10 χρόνια ξέρουν καλά τις δυσκολίες στην αγορά αυτοκινήτου, το άγχος έγκρισης δανείου, την ανασφάλεια να καλυφθεί όλο το ποσό, είναι δίπλα σου και σου κάνουν τη διαδικασία πιο απλή και συμφέρουσα. Γιορτάζουν και σου προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις. Spotawool λοιπόν, επισκέφτηκε το φυσικό κατάστημα στην Παλίνη, Λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο και αγοράζει το νέο σου αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, προχωράμε μικρά με ζουλάπια, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε και κινητικότητα από Αλέξη Τσίπρα. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας και να προσεγγίσει τον Πασόκ Μίτσο. Τι έγινε, για λέγεται, βλέπω γιατί Άννα Διαμαντοπούλου λέει, πολύ φίλη μου Άννα Διαμαντοπούλου, γύρισε λέει στο Πασόκ, δεν είμαστε λωτοφάγοι. Λωτοφάγος είναι και καλά ότι κάποιος που τρώει, για να εξηγήσω και στη Μαρία.
2: Ξεχνάει.
0: Δεν ξέρω, ρε Σιφάνη.
1: Από την Οδύσσια, μωρή Μαρία. Από την Οδύσσια
0: δεν φάνηκε. Πολλά πράγματα.
1: Από την Οδύσσια. Ναι. Δεν πήγανε του Οδυσσία και φάγανε τον λωτού που του έδωσε στο νησί το λωτοφάγου.
0: Θέλει να είμαι ειλικρινή. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, παιδιά. Ναι, μάλιστα. Θέλω να είμαι ειλικρινή.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω, δεν είμαστε λωτοφάγοι. Λέει δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μα. Τι έχουμε εκεί πέρα, Μίτσο.
2: Μίλησε ο Τσίπρας ούτως ή άλλως για μια ενωμένη, ξέρει, νέα αριστερά που θα έρθει και θα κάνει και όλο αυτό το πράγμα. Και το έχουμε ακούσει και εμεί ότι μπορεί ο Τσίπρα να ηγηθεί σε μια παράταξη που θα
1: θέλει να πάρει και τον Πασόκ μαζί του. Ναι,
2: ναι, είπε η Διαμαντοπούλου, λέει: όπα, μπάστα, όχι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όπως και ο Ανδρουλάκης, οπότε τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πώ ναι. Έχει στο μυαλό του, δεν θα πετύχει μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, Γάμοντα, γιατί δεν το βλέπετε λίγο χαμένη. Δηλαδή, δεν πρέπει, παιδιά, να πω κάτι σε αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω, ή το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω κάποιο
2: ποιο. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πρέπει να βγει ένα νέο άτομο μπροστά, ρε Γάμοντα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Να, τώρα, αυτό δεν ξέρω, τώρα, για να κάνει μια πρόταση, ρε παιδί μου, από αυτά που βλέπεις, ποιος θα σου έκανε.
2: Δεν υπάρχει, αυτό θέλω να σου πω. Ή μπορεί να μην το ξέρουμε εμείς τώρα.
0: Ναι, μπορεί να είναι εξής από τα πίσω.
2: Γιατί ο Τσίπρας όταν ξεκίνησε, ρε παιδί μου, που ήταν στο συνασπισμό τότε στο 3%, 2-3, εντάξει, ρε παιδί μου, λένε ότι είχε κάτι, ξέρω εγώ.
1: Και, ναι, ναι.
0: Και δεν το ξέραμε, και αυτόν ξαφνικά δεν βγήκε.
2: Εντάξει, τώρα δεν έχεις.
0: Ναι. Δεν έχεις τίποτα, Φάνη.
1: Εντάξει, δεν θέλω να. Αλλά θέλω κάποιος. Πρέπει, δηλαδή.
0: Τι θέλεις, ρε παιδί μου, λίγο πιο δυναμισμό, λίγο πιο να μπει στα πράγματα με τα μπούνια που λέμε.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ο Τσίπρας, δηλαδή. Κάτι δεν μου κάνει.
2: Πάντως ότι πρέπει να ενωθεί και τώρα αριστερά πρέπει. Αλλιώς δεν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσει. Κυβερνάει πάντα η Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλω να σου
1: πω. Μα δεν νομίζω ότι η κέντρο αριστερά δεν εννοεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί. Τι εννοεί.
2: Ναι, και όλη η αριστερά.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα πρόσωπο σοκ για μένα.
0: Ναι.
1: Θέλει ένα πρόσωπο σοκ.
0: Τώρα αυτό σου κάνει χλιαρό λίγο. Έχει κάνει τον κύκλο.
2: Δεν έχει αντιπολίτευση, είναι πολύ σοβαρή, και σοβαρή κατάσταση.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά θέλω να προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι δεν του κολλάει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θέλει ένα πρόσωπο σοκ. Μπορεί να μην είναι και από το χώρο.
0: Τι είναι, ένα από άλλο χώρο.
1: Ναι, μπορεί να είναι.
2: Ο Αργυρός, ας πούμε.
1: Όχι. Κοντά είσαι.
0: Κάτσε, κάτι του έχει έρθει στο μυαλό.
1: Δεν είναι, όπως μου ήρθε, μου φύγε. Δεν είναι.
0: Καλά, πες το, δεν πειράζει.
2: Δεν θα σε παρεξηγεί. Για σένα, εμείς, εσένα.
1: Με τιμάει που με σκέφτηκες.
2: Λες εσένα στο Πασόκ.
1: Με τιμάει που με σκέφτηκες.
2: Ναι, αλλά αυτό μου ήρθε.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα, δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Έλα, πες το αυτό που σου έρθει.
1: Μην με πιέζετε. Ο Μίτσος λέει κάποιες ιδέες του, οι οποίες.
2: Ναι, εσύ πώς έχεις σκεφτεί, ρε παιδί μου.
0: Άκου, αυτό που είπε ο Δημήτρης, το σκέφτηκα και εγώ, απλά δεν το είπα. Μήπως να το σκεφτείς, γιατί μπορεί να το έχουν σκεφτεί κι άλλοι.
1: Σταματήστε να με πιέζετε.
2: Εγώ ξέρω ότι σου είχε γίνει πρόταση από τον Πασόκ.
0: Είχε γίνει πρόταση.
1: Όχι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση που μόλις μου έγινε.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: Φάνη, σκέψου το λίγο. Χρειαζόμαστε νέο αίμα.
1: Εγώ,
0: και σένα που βράζει το ζουμί,
1: παιδιά,
0: το λένε, το αίμα
1: σου. Με πιέζεται και δεν θέλω να τέτοιο.
2: Πάντως όταν μιλάς, τα λες ωραία.
1: Με πιέζεται και δεν θέλω να μιλήσω. Και ευχαριστώ, με τιμάει όμως.
2: Και δεν λες ψέματα στον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, παθιάζεται κιόλας. Και ο κόσμος, ακόμα και τούμπα να τα φέρει, τον πιστεύει. Οπότε αυτό θέλουν.
1: Θέλω να σταματήσετε.
2: Και ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με την ειλικρίνειά του.
0: Και είσαι και αυτοδημιούργητος.
2: Από την πρώτη στιγμή.
1: Συνεχίστε.
2: Ούτε ρουσφέτια κάνει,
1: δεν
2: ούτε
1: ξέρω.
2: Τίποτα.
0: Έλα να έχουμε κάποιον στην κυβέρνηση.
1: Παιδιά, αυτό που κάνετε αυτοί οι δύο, αυτοί τα δύο συνεργάτες, λέγεται. φωνή Θεού, οργή λαού ή ανάποδα, πώς το λένε.
2: Δεν ξέρω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Εγώ το θεωρώ ντροπή πάντως, γιατί είναι κρίμα νέα παιδιά.
1: Άντροπη που...
2: Όχι ντροπή αυτό που κάνεις. Ναι, ναι. Είναι ντροπή νέα παιδιά και αναφέρομαι σε εσένα ευχαριστώ. Που έχουν ένα ταλέντο και φαίνεται, ναι. ρε παιδί μου, ότι το έχεις το συγκεκριμένο πράγμα. Είσαι δίπλα στον κόσμο από την πρώτη στιγμή, ναι. λες αλήθειες. Να μην το βλέπουν αυτό κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν θέλω να διστάζει.
2: Και να ζούμε μέσα στο ψέμα, δηλαδή, συχαίνομαι.
0: Γιατί διστάζει. Έχει δίκιο ο Δημήτρης τώρα, γιατί διστάζει. Σε θέλουμε μπροστά,
1: είναι νωρίς για.

0: αποφάσεις. Βέβαια, άμα αρχίσει το ποτάμι και κυλάει, πίσω δεν κυλάει πολύ.
1: Προλαβαίνει πάντω ακόμα. Το πρόβλημα είναι
0: τουλάχιστον ο Φάνης λέει θα φάει λεφτά και θα είναι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορώ να σου
2: πω. Θα το λέει.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε πίσω την ανάγκη του κόσμου να ασχοληθούμε με την πολιτική.
2: Σκέψου το όμως.
0: Ευχαριστώ που με τιμήσατε με τις σκέψεις. Εμένα δεν πήγε το μυαλό μου σε μένα.
1: Όχι,
0: Δεν πήγε καθόλου σε μένα. Θέλω να περάσω.
1: Πρόεδρε, βγες μπροστά, στέλνω.
0: Σταμάτα, μην λες τη λέξη αφού ξέρεις ότι μου πατάς χορδές τώρα που δεν θέλω τώρα. Πρόεδρε, ηγέτη, αυτά δεν θέλω να μου τα. Σταμάτα! Σταματήστε, παιδιά, γιατί δονίζομαι. Ξέρετε, με τη λέξη ηγέτης και πρόεδρε είμαι ναρκωμανής. Δεν μπορώ. Σταματήστε. Λοιπόν.
1: Πάμε αφεντικό.
0: Φίλε. Μίτσο, δεν έχουμε αφεντικά τώρα.
1: Για μένα
0: μα γι' αυτό θα με ψηφίσετε.
2: Αυτοκράτορας.
0: Σταματήστε τώρα.
2: Είδες τι του λένε αυτοκράτορας.
0: Λευτέρη, επίσημη ηχολήπτη του κόμματος. Επίσημη ηχολήπτη του κόμματος. Σταμάτα.
2: Και λένε, μην ξεχάσεις το κοινό σου και από πού ξεκίνησες όταν φτάσεις ψηλά.
0: Μα είναι η βάση. Είναι η βάση.
2: Αρχιέμας.
0: Η βάση του κόμματος είναι. Η βάση του κόμματος. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, μακάρι θα μπορούσα να μιλάω.
2: Στρατηγές Ελένες.
0: Ναι.
1: Άκου ο κόσμος.
0: Θα μπορούσα να μιλάω. Σας σταμάτα, Λευτέρη.
2: Ηγεμόνας.
0: Ναι.
1: Έβγα.
2: Ναι. Πλανητάρχης.
0: Ναι.
1: Έβγα.
0: Υπουργείο Υγείας η Ένεσλη, Υπουργείο Άμυνας ο Δημήτρης.
1: Άμυνα σε μένα δώστε.
2: Ωραία, υγείας μια χαρά εγώ. Το
0: λοιπόν,
2: θέλω.
0: Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνω την ανάγκη σας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε μια εκπομπή. Θα έχουμε εξελίξεις. Θα ενημερωθείτε. Μεγάλη συνάντηση, Μίτσο, με αυτά και με τα άλλα, γιατί αυτό το επίπεδο μου αρέσει. Μεγάλη συνάντηση είχαμε και τα ξημερώματα. Πήγε ο Τραμπ πέρα στην Κίνα. Τι έχουμε?
1: Πήγε στην Κίνα. Πολύ καλά τα πράγματα. Εγώ περίμενα ότι ξέρεις, δεν θα τα ψιλοβρίσκανε. Τον περίμενα με 300 σημαίες. Κινέζοι παντού με σημαίακια της Αμερικής.
0: Ναι,
1: τα έδωσε όλα ο πρόεδρος ο Σι. Τους πήρε τώρα, δεν ξέρω πόσο πληρώθηκαν αυτά για να κρατάνε σημαίακια.
2: Είναι τόσο.
0: Δεν ξέρω.
2: Υπάρχει θεματάκι.
0: Μα υποθέτω τώρα ότι είναι στα μαχαίρια Κίνα και.
1: Παρ' όλα αυτά, μετά από 8,5 χρόνια πάει ο Τραμπ να τα λύσει όλα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα τι γίνεται.
1: Σε πολύ καλό κλίμα, λένε.
0: Ναι, παρελάσεις εδώ πέρα, Air Force One, αυτό, τελετή υποδοχή, Κινέζοι τέτοιο.
1: Κινέζοι παντού.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση με την Ταϊβάν πέρα. Κίνα, Ταϊβάν.
1: Είπα, θα το θίξουν το θέμα.
0: Τι να θίξουν εκεί πέρα, δεν είναι αυτό. Είναι τα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω τι φάση. Έχουμε κάποια πρωτανία. Υπόθηκε κάτι, δεν έχει γίνει ακόμα η συνάντηση.
1: Το πρωί θα βρισκόντουσαν. Νομίζω πρέπει να έχουν βρεθεί, αλλά δεν έχω δει να έχει βρεθεί.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, Μίτσο. Τέλος πάντων, να δούμε γι' αυτό. Είναι και αυτό ένα.
1: Ναι, συναντήθηκαν, αλλά δεν είναι. Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, Χεροπούλος. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα πάει γι' αυτό. Αλλά το μεγάλο νέο είναι, παιδιά, το. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό με το προεδρικό ζεύγος Μπριζίτ Μακρόν και τον Μακρόν τον ίδιο. Όπου το περιβόητο χαστούκι.
1: Η ξανάστροφη.
2: Ναι,
0: η ξανάστροφη που είχε στείλει Μπριζίτ Μακρόν στο. Λοιπόν, παιδιά. Είχαμε πέσει όλοι τότε να τη φάμε τη. Εσείς δηλαδή.
1: Ναι, εμείς.
0: Και
1: ναι.
0: Εγώ σας είχα ξαναπεί ότι δεν βγήκε ο πρόεδρος να μιλήσει και έχει λερωμένη τη φωλιά του. Και τα είχα πει εγώ τότε που λέγανε όλοι, α, πώς του φέρετε έτσι η Μπριζίτ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχα πει ότι ο κοντός έχει τη φωλιά του λερωμένη. Λοιπόν, Μίτσο, πες τα και πέντε, γιατί εγώ τα λέω παρά πέντε. Πες τα και πέντε.
1: Εγώ θα τα πω και δέκα, όχι απλώ και πέντε, διότι όπως φαίνεται έχει δίκιο Φανής. Την είχε λερωμένη τη φωλιά. Η Μπριζίτ Μακρόν βρήκε μηνύματα στο κινητό.
0: Ακούστε να δείτε. Ναι, μα τώρα έτσι έφαγε τις φάβες του. Τα ήθελε ο κολοστός.
1: Βρήκε μηνύματα στο κινητό του. Ναι. Που μιλούσε,
0: είμαστε κατά της βίας, βέβαια, να πούμε. Ναι.
1: Μιλούσε με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Βαραχανή.
2: Ναι.
0: Γκολσφιτέχ. Τώρα έχει αυτή η όνομα, τώρα είναι για παράλληλη σχέση τώρα αυτό το όνομα. Γκολσφιτέχ. Τώρα να σου έρθει κάτι. Hello, Γκολσφιτέχ. Γκολσφιτέχ.
1: Μιλούσανε πολύ καιρό με την Γκολσφιτέχ.
2: Α, και πολύ καιρό.
1: Ναι. Κάνουν λόγο για πλατωνικό έρωτα.
0: Ναι, καλά, δεν θα έχει κεράσει ο πρόεδρος, νομίζεις. Ναι.
2: Λες, αφού πάει μαζί με την.
1: Για πλατωνικό κάνουν λόγο. Τη έλεγε, βρήκε μηνύματα συγκεκριμένα, You are very beautiful.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Και διάφορα άλλα τέτοια που τη έλεγε ο πρόεδρος. Γι' αυτό και την έφαγε.
0: Ναι, ναι.
2: Παιδιά, και δεν το. Δηλαδή, όταν βλέπεις, παιδί μου, τόσο έτσι μαζί κάποια ζευγάρια, να είναι τόσο μαζί, λες πότε και πώς και δεν φοβάται. Και...
0: ο Λύκος θέλει φρέσκο χαρακνίδι. Εντάξει, Γκολσφιτέχ, πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι μικρή.
2: Είναι μικρή, καλέ.
1: Να σου πω.
0: Και έχει και όνομα από παραμύθι, με την Γκολσφιτέχ.
2: Και γενικά έχει ένα attitude που την είδα.
0: Ναι. Μάλλον την.
1: Αυτή τώρα δεν τρέπεται που αναχωρήσει ένα ζευγάρι.
0: Την κολυσφιτέξ.
2: Ρε παιδί μου, αυτή ανταποκρίθηκε φούρνο.
0: Κάτσε, παιδιά.
1: Είναι ντροπή τη.
0: Να πω, Μαρία, εσύ τώρα, σαν γυναίκα. Τώρα άλλο να είναι παντρεμένο, αλλά σε κολακεύει τώρα ένα φλερτ από ένα.
1: 42
2: είναι. 42. Τι είναι, ρε, εσύ. Η Μπριζίτ πόσο
1: στο Μακρόν είναι.
2: Και η Μπριζίτ είναι μεγάλη, του ρίχνει χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Ο Μακρόν είναι 48.
2: 48, μια χαρά διαφορά.
0: Ναι, τέλος πάντων, πώς το λένε.
2: Η Μπριζίτ πρέπει να είναι 63, 64.
1: 73.
2: 73. Πόσα χρόνια είναι μαζί, είναι πολλά χρόνια.
1: Είναι 30 χρόνια νεότερο από την Μπριζίτ.
2: Ναι, και είναι πολλά χρόνια μαζί ο Μακρόν με την Μπριζίτ.
0: Λοιπόν, η καινούρια, η Ντουρκολάξ, πώς λέγεται η τέτοια.
2: Αυτό είναι για άλλο πράγμα.
0: Πώς το λένε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ατυχία το χασόκι. Εγώ εκεί, δηλαδή, πέσαμε πάνω να τη φάμε και τέτοιο. Ναι. Θέλω να πω όμως και απ' την άλλη, πώς το λένε, η προκτοσυναλάρ, πώς λέγεται.
1: Σφάνη.
0: Λογικό είναι να κολακευτεί η Μαρία και εσύ θα κολακευόσουν από ένα φλερτ ενός Προέδρου, δηλαδή ο Πρόεδρος Γαλλίας.
2: Και δεν είναι και άσχημος.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι ο Πρόεδρος. Με
1: την τρεξίματα,
0: με την τόκα του, με τα αυτά του.
2: Ναι, ο Πρόεδρος είναι κολακεύεσαι, όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου. Άσε που λες να το απαντήσω, γιατί θα είναι προσβλητικό να μην, δηλαδή και να μην τη άρεσε.
0: Μα είναι και το γαλλικό, ρε, όταν σου μιλάει γαλλικά ο άλλος.
2: Ωραίο το γαλλικό, άσχημα.
0: Ωραίο, δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μιλάω γαλλικά μόνο και μόνο για να.
2: Μόνο και μόνο για να είσαι.
0: Τα γαλλικά, δεν θυμάσαι που είχαμε βγάλει κάτι Γάλλους Έλληνες που μιλάγανε
2: τώρα
0: και
2: βγάλανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουν έρωτα στο μικρόφωνο. Το να μιλάς γαλλικά, να μιλάει γαλλικά ένας άντρας. Είναι πολύ τώρα, μόνα μου. Δηλαδή είναι πέπελε πιού η φάση τώρα. Είναι άλλη φάση. Και αν τα μιλάς και καλά τα γαλλικά.
2: Έτσι με την προφορά και αυτό.
0: Φέχεζακ, ντορεύει,
2: ντορεύει. Να το ζει τώρα.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Τελειώνει και τα ψωμιά
2: του. Πώς θα πάει, τέλος. Εγώ δεν νομίζω να τον αφήσει η Μπριζίτ να.
1: Πάντως δεν το έχει παραδεχτεί. Ούτε η Γκολφιτέχ.
0: Τι να
2: παραδεχτούν, εσύ. Θα είναι μεγάλο σκάνδαλο.
0: Τέλος πάντων. Και να κλείσουμε, μια και λέμε για έρωτα, παιδιά. Ξέρετε, στην Αμερική ένα το περίφημο show, το late night show, όπως λέγεται, του Στίβεν Κολμπέρ, δεν ξέρω αν έχει, το ξέρετε, ένας δημοσιογράφος πολύ τέτοιο, έδωσε την τελευταία του
1: εκπομπή, τώρα δεν ξέρω αν είναι η τελευταία ή από τις τελευταίες.
0: Τον κυνήγαγε και ο Τραμπ αυτόν, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Και αυτός δεν είναι που είχε πει να σταματήσει το.
0: Κάτι είχε πει. Το θέμα είναι ότι πήγε ο Πέντρο Πασκάλ σαν τελευταίος καλεσμένος στην εκπομπή του. Με τον Πέντρο Πασκάλ, ξέρουμε, έχουμε πει τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω, έχει ένα outing ο Πέντρο.
1: Όχι, παιδί μου, όχι, ούτε καν. Ο Πέντρο Πασκάλ αυτή τη στιγμή τον θέλουν όλες οι γυναίκες, δεν έχει κάνει κάποιο coming out.
2: Φωτογραφίες έχουμε δει ότι κυκλοφορεί
1: μετά. Έχει δει φωτογραφίες, απλώς ότι κάνει παρέα με τον Ραφαέλ Ολάρα.
2: Υπήρχε και χειρονομία τύπου κρατιόταν χέρι-χέρι.
1: Κράτησε το χέρι, γιατί εγώ άμα βγω έξω με το φάνη δεν μπορώ να του κρατήσω το χέρι.
2: Καλά, δεν είναι πολύ φυσιολογικό να περπατάτε χέρι-χέρι.
1: Δεν κρατιόταν χέρι-χέρι. Απλώς είναι μια φωτογραφία που ο Λάρα κρατάει το χέρι του Πασκάλ.
2: Ναι.
1: Φάνη, μη στεναχωριέσαι.
0: Δεν στεναχωριέμαι. Εγώ θέλω να στεναχωριέμαι ότι πριν από τον Πέντρο Πασκάλ είχε μια άλλη καλεσμένη, η οποία χαιρετώντας τον Κολμπέρ τον φίλησε στο στόμα. Και μπήκε ο Πέντρο Πασκάλ και λέει ψιλοζήλεψε από τον φίλησε στο στόμα. Τι λέει ο Κολμπέρ, δεν υπάρχει λόγος, όποτε θέλεις αυτά τα χείλη είναι ελεύθερα.
2: Και
0: δώσαν και μια φυλά.
1: Ένα
0: φάσομα, φουντώνοντας τις φήμες, ή πήγε να κάνει ξεχού ο Πέντρο Πασκάλ.
1: Λες,
0: ναι, καταλάβεις ότι και καλά είμαι τόσο άνετος που.
2: Μα είναι όμως άνετοι, παιδιά, στο εξωτερικό τους. Βλέπεις ότι είναι κομπλεξάριστοι και κάνουν. Δηλαδή, τσαλακώνονται, κάνουν πράγματα
1: καλά,
2: που δεν θα
1: τα έκανες. Το έχουμε πει ότι τον κρατάνε οι εταιρείες να μην μιλήσει. Αυτός θέλει, λένε ότι θέλει να βγει και να πει ότι ξέρεις κάτι, είμαι γκέι, παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ανεξάρτητα και από τον Πασκάλ δεν τους βλέπεις πώς λειτουργούν. Δηλαδή, τώρα τι να του πει το φιλί στο στόμα με τον παρουσιαστή.
0: Το σιγά. Εγώ φιλί στο Στράτο Τζόρτζογλου στο στόμα.
2: Πότε εννοείς, πότε.
0: Στα γρήγορα. Έχει
1: φιλί στο Τζόρτζογλου.
2: Τι στα γρήγορα.
0: Τον έχω φιλί στο στόμα.
1: Όχι, ένα στα γρήγορα λεγόταν εκπομπή.
0: Η εκπομπή.
2: Α, έτσι όπως είπες τα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Και γιατί τον φίλησες στο στόμα.
0: Για να γευτώ τη μπαρμπά.
2: Άχου φάνη, πραγματικά, Θεέ μου.
0: Λοιπόν.
1: Για να γευτώ τη μπαρμπά.
2: Μόνο από το φάνη θα μπορούσα να το ακούσω αυτό.
0: Πανέξυπνο. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
1: κλείσου, ρε.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες πολύ μπροστά.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music 892.
12: Καθρέφτης, όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε. Γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο. Όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έμεινε ένας.
17: Εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Εννοείται ότι έρχονται τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Τέλειος Foundation. Έχουμε πει ότι εάν είστε έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε, και 3 τυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 300.000 ευρώ. Και έχουμε και το φοβερό και τρομερό ταξίδι στην Μαδρίτη, που κάποια στιγμή να το κάνουμε όλοι, φίλες και φίλοι. Αλλά αν ταξιδεύεις με Ιμπέρια, αν πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, έως 30 Ιουνίου έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα airport, από το Airport Agora στις πύλες Β, και την ευκαιρία να διεκδικήσετε σε μηνιαία κλήρωση μια δωροπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφής Αθήνα Μαδρίτη με Ιμπέρια. Απλά παρέλαβε το κουπόνι σου από το check-in της Ιμπέρια.
1: Πώς αποκτά περισσότερη αξία η καθημερινότητα? Φυσικά με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια, φαγητό, όλα αυτά μαζί. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο MyDay και την ενότητα Day, My Reward Coupons, να βρείτε κουπόνια και να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις εκτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Και φυσικά όλο αυτό ολοκληρώνεται με το κουπόνι των 10 ευρώ για το, 10 ευρώ για το eFood. Και ουσιαστικά τι κάνετε? Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα Day, My Reward Coupons, και ανακαλύπτετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι στον αγαπημένο μας Δουλευταρά θα βρείτε επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, για να δείτε πολύ γρήγορα ποιο σας ταιριάζει. Τι έχετε να κάνετε? Να κατεβάσετε το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσαρίστηκε η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, και 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Rose Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι έγκυρος και άκυρος Δημήτρης Βουλίνης και Ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη από τους Παναθηναϊκούς χθες, αλλά εσείς με ζητήσατε το
0: Δημήτρη, ζητάνε να τους πεις τέτοιο και μετά στη λένε και πάνω, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, απλώς το λέω, εντάξει, γιατί πολλοί με απείλησαν.
1: Τόσο
0: μην,
1: απλά.
0: Μην ακούς, Μίτσο.
2: Δεν έφταιγα εγώ. Αυτό δεν αφού. Αφού η μέρα ήταν πάνω, όλοι οι σελίδε πάνω στον. Τι να κάνω, αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Κριό, που σήμερα είσαι ο πρωταγωνιστής. Πρόσεξε μόνο μη γίνεις ο κακός της ταινίας. Η σελήνη ο ζώδιό σου σε κάνει ασταμάτητο και λίγο απότομο. Αντί να τσακωθείς λοιπόν με το αφεντικό ή με το τέρι σου, ρίξε όλη αυτή την ενέργεια στην προπόνηση ή σε ένα project που απαιτεί θράσος. Σήμερα κερδίζεις μόνο αν τολμήσεις, και αν ρισκάρεις σήμερα θα κερδίσεις. Πάμε στον Ταύρο, που σήμερα η διέστησή σου δουλεύει στο 200%. Μπορεί να νιώθεις μια περίεργη ανησυχία, σαν κάτι να ετοιμάζεται πίσω από την πλάτη σου. Μην αγχώνεσαι, είναι απλά το σύμπαν που σου λέει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις τη μεγάλη εικόνα και όλα όσα έχεις καταφέρει. Η μέρα είναι ιδανική για να κλείσεις εκκρεμότητες που κανείς άλλος δεν ξέρει, και γενικότερα σήμερα θα κάνεις ό,τι σου λέει το ένστικτό σου και η διέστησή σου. Δεν κάνεις λάθος, ακόμα και σε αυτό που σου έχει περάσει στην άκρη του μυαλού σου. Δεν κάνεις λάθος. Πάμε στο Δίδυμο, που σήμερα η δύναμή σου είναι και η σύμμαχή σου. Άσε λοιπόν το ατομικό παιχνίδι.
0: Ρίξε ρίξε λίγο μια τέτοια. Με αγχώνεις πρωί-πρωί.
2: Δεν αγχώνεσαι.
0: Δεν είναι ροή αυτή τώρα. Δηλαδή αρχίζω και με παραναβάλω στους παλμούς. Σιγά-σιγά, ζώδια λέμε. Άμα είναι να μας πας την καρδιά. Προχωρά σιγά-σιγά. Ήρεμα, εδώ δεν έχεις χωρίς τον χρόνο θες. Μίλα.
2: Φίλε μου, Δίδυμε, θέλω να σου πω ότι σήμερα η δύναμή σου είναι και η σύμμαχή σου. Άσε λοιπόν το ατομικό παιχνίδι και παίξε ομαδικά. Ομαδική μπαλίτσα σήμερα. Ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο ή μία πρόταση από μία ομάδα μπορεί να σου αλλάξει τα πλάνα για όλο το Σαββατοκύριακο, και η τύχη σου βρίσκεται μέσα σε κόσμο. Οπότε μην κλειστείς μέσα. Καλή μέρα και για συνεργασία, ομαδικά project. Λευτερή, σταμάτα, δεν γίνεται.
0: Ρέση, προχώρα, μην τον πειράζεις. Έλα, τελείωνε και
2: εσύ. Έβγαλε τη γλώσσα του έξω.
1: Καλά, και στη γλώσσα το έβγαλε. Ναι.
2: Πάμε στον καρκίνο, που σήμερα η καριέρα σου σήμερα μπαίνει στην πρίζα. Μπορεί να νιώσεις πίεση από ανωτέρους ή να προκύψει ένα επίγον θέμα στη δουλειά. Μην κλειστείς το καβούκι σου, δείξε τον δυναμισμό σου και πάρε πρωτοβουλίες. Καλή μέρα για πρωτοβουλίες, και γενικότερα καλός μήνας για πρωτοβουλίες για εσάς τους καρκίνους. Σήμερα θα πρέπει να είστε λίγο πιο αποφασιστικοί. Γενικότερα αφήνετε λίγο, ρε παιδί μου, τα πάντα στους άλλους ή όπως πάει η φάση. Σήμερα θα πρέπει να αποφασίσετε λίγο περισσότερο για τον εαυτό σας και για αυτά που θέλετε να κάνετε. Καλή μέρα ωστόσο για να μιλήσετε με το άτομο που θέλετε. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα ο ορίζοντάς σου φαίνεται πολύ μικρός. Θέλεις να φύγεις, να ταξιδέψεις, να μάθεις κάτι νέο. Αν δεν μπορείς όμως να κλείσεις εισιτήριο, τουλάχιστον άλλαξε τις παραστάσεις σου. Διάβασε κάτι διαφορετικό, μίλησε με ανθρώπους που έχουν άλλες απόψεις και η πνευματική σου ελευθερία είναι το κλειδί της ημέρας. Καλημέρα και για εσένα, για να μιλήσεις με άτομα τα οποία θέλεις να έρθετε κοντά και να γνωριστείτε λίγο περισσότερο. Πάμε στον Παρθενό που σήμερα το παιχνίδι γίνεται λίγο πιο βαθύ και λίγο σκοτεινό. Ασχολήσου λοιπόν με τα οικονομικά σου, ειδικά με τράπεζες, εφορίες ή χρήματα που μοιράζεσαι με άλλους, που μπορεί να έχεις δανειστεί ή να σου έχουν δανειστεί. Έχεις την ικανότητα να δεις τη λεπτομέρεια που θα σου γλιτώσει λεφτά σήμερα. Καλή μέρα για να ζητήσεις αύξηση. Αύξηση, κανονικότητα και χρήματα, αλλά εδώ αφεντικό θέλω παραπάνω 150 ευρώ. Το ερώτημα δικής. Θέλω 150 ευρώ. Μπορεί να μην στα δώσει.
0: Σε παρακαλώ, πήγαινε να κάνω. Σε παρακαλώ. Εννοώ για να δούμε αν δουλεύει.
2: Πού να το κάνω.
0: Στο αφεντικό σου.
2: Σε σένα,
0: εννοείται. Σε μένα, δοκίμασέ το να δούμε πώς θα πάει.
2: Γιατί δεν μπορώ να σου ζητήσω αύξηση, παιδί μου.
0: Εννοείται, αγόρι μου. Εννοείται. Μόλις κλείσει το μικρόφωνο.
2: Καθένας μπορεί.
0: Βέβαια, δεν καταλαβα τι έχουμε, χούντα, ναι.
2: Έχεις. Έχεις την ικανότητα να δεις τη λεπτομέρεια που θα σου γλιτώσει λεφτά και στα προσωπικά ημέρα θέλει πάθος και όχι γκρίνια για τις δουλειές του σπιτιού. Πάμε στο ζυγό που σήμερα ο άλλος.
0: Λευτέρη λέει εδώ πέρα ένα φίλο γλουγλουγλουγλου βαζελάκια. Δεν ξέρω τι εννοεί εσείς οι οπαδοί, τι κάνετε να ξέρεις.
2: Έχεις δίκιο, τι είναι το γλου γλου γλου. Έχει βγάλει άφτρα ο Λευτέρης πάντως στο στόμα του.
0: Δεν ξέρω, ο Λευτέρης βγάζει, είδες, άμα ενοχλείς άλλους οπαδούς, θα σε ενοχλήσουν για σένα.
4: Δεν έχω ενοχλήσει.
2: Έχεις ενοχλήσει
0: τώρα, τέτοιο. Συνέχισε.
2: Σήμερα ο άλλος είναι ο καθρέφτης σου, φίλε μου Ζυγέ. Οι σχέσεις σου, επαγγελματικές και προσωπικές, έρχονται στο προσκήνιο με ένταση. Και αν υπήρχε κάτι που έκρυβες κάτω από το χαλί για να μην χαλάσεις τη ζαχάρινια σου, σήμερα θα βγεις στην επιφάνεια. Δεν πειράζει, ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις για να ηρεμήσεις και εσύ να ξέρεις. Διότι όσο δεν τα κλείνεις τα πράγματα και τις καταστάσεις, τόσο τα σκέφτεσαι και σε βαραίνουν ακόμα. Μην φοβηθείς την αντιπαράθεση, θα λειτουργήσει λυτρωτικά. Και πάμε, Σκορπιό.
0: Οπα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα είναι μια μέρα που θα τρέξουμε λίγο. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς.
0: Εγώ πάντως τώρα που λέει ο Δημήτρης, εγώ παιδιά ξέρετε τι θα έκανα. Αν όταν παίζει η ομάδα, αν έπαιζε ο Παναγιάλος, ξέρετε τι θα έκανα. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι.
2: Τι θα
0: κάνεις. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πώς θα είστε πάντα χαρούμενοι. Έτσι.
2: Πώς.
0: Παίζει η ομάδα σου. Παίζει ο Παναγιάλος, ο Ολυμπιακός, σε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Πας και βάζεις 500.000 ευρώ κόντρα στην ομάδα σου. Έτσι ώστε αν κερδίσει να είσαι χαρούμενος. Έτσι, άμα χάσει, να ξέρει ότι έχει βγάλει λεφτά.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, αυτό για μένα. Γιατί βλέπω πολλούς Παναθηναϊκούς εδώ πέρα που θέλουν να έρθουν να πλακώσουν το ξύλο.
2: Για ποιον?
0: Δημήτρη.
2: Εγώ δεν φταίω.
0: Λες, παίζει ένα πολύ δυνατό μάτς. Πήγαινε πάλι ένα 500 ευρώ. Ένα μηνιάτικο πάνω στο να χάσει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, ώστε άμα κερδίσει, να είσαι χαρούμενος. Άμα χάσει, να έχει βγάλει λεφτά.
2: Ναι, αλλά άμα κερδίσει όμως, θα είμαι στεναχωρημένος και δεν θα έχω λεφτά.
0: Ναι, αλλά είναι, άμα είσαι τόσο πορεμένος Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός που δεν σου λέει, θα έχεις πάρει τη χαρά. Κατάλαβες γιατί αυτό σου λέει.
2: Αλλά δεν θα έχω να φάω.
0: Δεν έχει σημασία. Ο πορεμένος δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Συνέχισε. Αλλά είναι αυτό που λένε ότι καρακοφλοκόρα κακόντρα ποτέ την ομάδα λέει. Εγώ λέω για να μην στεναχωριέστε. Συνέχισε.
2: Φίλε μου, Σκορπιέ, σήμερα λοιπόν η καθημερινότητα σε τρέχει και δεν φτάνει. Πολλές μικρές δουλειές, υποχρεώσεις και λεπτομέρειες ζητούν την προσοχή σου.
4: Τρέχει η καθημερινότητα, όντως.
2: Ναι, με τρέχει λίγο παραπάνω. Η τύχη κρύβεται στην πειθαρχία. Αν λοιπόν βάλεις πρόγραμμα τώρα, φίλε μου Σκορπιέ, θα προλάβεις τα πάντα. Λευτερή.
1: Τα έχει βάλει μαζί σου ο Λευτέρης. Εσύ δεν έχεις πάει την αισθητική φωνή.
0: Άστο, Λευτερή, μην τον πειράζει, Λευτερή, άστο να μιλήσει.
2: Το βράδυ, φίλε μου Σκορπιέ, φρόντισε λίγο παραπάνω το σώμα σου. Το έχει ανάγκη μετά από τόση ένταση και μπορείς να την εκτονώσεις κι αλλιώς την έντασή σου σήμερα. Ξέρεις τον τρόπο. Κυρίως μόνος, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις τον τρόπο όμως. Αλλά καλημέρα για να στείλεις και μηνυματάκια να φλερτάρεις. Λίγο να παίξεις. Πάμε στον Τοξότη. Σήμερα, φίλε μου Τοξότη, είναι η μέρα πάρτι. Θα μου πεις τι λες, Ρεμπομπουλίνη, χέσε μας, είναι Πέμπτη, νιστάζω. Θα σου πω, άκουσε.
1: Είναι ωραία μέρα.
2: Είναι ωραία μέρα η Πέμπτη. Να ξέρεις, ο καλός ο κόσμος, λένε Μαρία, βγαίνει Πέμπτη.
1: Τετάρτη και Πέμπτη.
2: Πέμπτη, λέγω, έχω ακούσει για Πέμπτη.
1: Α,
2: και
1: ναι,
2: Τετάρτη.
1: Και Τετάρτη.
2: Πέμπτη,
1: ναι,
2: έχω ακούσει, βγαίνει ο καλός ο κόσμος έξω.
1: Α, ωραία, ωραία μέρα.
2: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που πρέπει να βγεις. Η δημιουργικότητά σου χτυπάει κόκκινο και το φλερτ είναι παντού γύρω σου. Αν έχεις παιδιά, θα περάσεις υπέροχα μαζί τους. Αν είσαι ελεύθερος.
0: Σήμερα είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Τοξότης. Ναι, ναι, ναι.
2: Αν είσαι ελεύθερος, βγες έξω και δείξε τη γοητεία σου. Και σήμερα το σύμπαν σου επιτρέπει να γίνεις λίγο εγωιστής και να κοιτάξεις μόνο τη διασκέδασή σου. Δεν είναι κακό, φίλο μου Τοξότη. Άκουσε με, φίλο μου Δημητρά, που με ακούς τώρα. Κλείσε να κάνεις ένα μασαζάκι, κλείσε να κάνεις ένα μποντοξάκι, κλείσε να κάνεις ό,τι θέλεις γενικότερα, να νιώσεις λίγο όμορφα με τον εαυτό σου όλοι το ξέρετε, αλλά το λέω και για σένα. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα η καρδιά σου είναι στο σπίτι. Μπορεί να χρειαστεί λοιπόν να ασχοληθεί με ένα θέμα τη οικογένεια ή μια επισκευή στο χώρο σου. Η μέρα έχει μια τάση για δράμα στο σπίτι, οπότε κράτα όσο μπορεί χαμηλού σου τόνου, διότι μην παρεκτραπεί, α μην γίνει ένα ψύχρεμο. Είναι καλή στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση με του δικού σου ανθρώπου και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Έλα εδώ, μωρό μου, σε θέλω, θα συνεχίσουμε. Δεν σε θέλω, πρέπει να σου το πω. Δεν γίνεται να είμαστε μαζί και να μην σε θέλω. Γενικότερα σήμερα είναι μια καλή μέρα για να τα βάλει όλα σε μια τάξη. Πάμε στον υδροχό που σήμερα το μυαλό σου βγάζει σπίθες.
0: Χαμός, ναι.
2: Θέλεις να μιλήσεις, να γράψεις.
0: Ναι, λες είμαι υδροχός με περηφάνεια αυτό και βλέπω και τη Μαρία δίπλα και μου πέφτει το ηθικό.
2: Είναι ωραίο γιατί βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα σε άνδρα υδροχό και γυναίκα υδροχό.
1: Ναι.
2: Γιατί ας πούμε η γυναίκα υδροχός είναι φευγάτη, καταλαβες. Κανονικά και υδροχός είναι φευγάτος.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι φευγάτη, είμαι πάρα πολύ στο εδώ.
2: Όχι, δεν εννοώ ότι είσαι παιδί μου σε
0: τρέλι.
1: Κάτσε
0: τώρα που είναι στο εδώ, πες τα γρήγορα που είναι στο εδώ και θα πάει στο εκεί.
2: Φευγάτη εννοώ, Μαρία, ότι σε αρέσει να κάνεις πολλά πράγματα, να δοκιμάζεις, να κάνεις και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί. Όχι ότι σου έχει αλέψει, δεν είπα αυτό.
1: Α, εντάξει.
0: Σου κάνει mansplaining ο Δημήτρης τώρα.
2: Αυτό εννοώ, φευγάτη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θέλεις να μιλήσεις, να γράψεις και να πείσεις. Πολλοί υδροχόοι το έχετε αυτό το να γράφετε. Έχετε γράψει ποτέ κάτι εσείς?
1: Καλή είσαι με τα καλά σου που δεν έχουμε γράψει. Εννοείται.
2: Τι?
0: Εγώ πολλά. Και κυρίως τα παπάρια μου.
2: Φάνη!
1: Δεν μιλάμε για αυτό το γράψιμο, Φάνη. Ναι. Έγραφα πάρα πολύ.
2: Έγραφε.
1: Ναι. Καλά, και λόγω δουλειά έγραφα.
0: Η Βιρτζίνια Γούλφ.
1: Άσε μας, μωρέ. Και θα ήθελα πολύ να γράψω και παραμύθια.
2: Δεν μιλάω για άρθρο. Αν έχει γράψει, ρε παιδί μου, κάποιε λέξει που μπορεί να σου έχουν
0: γενικά, Μαρία, όταν βρίσκει λίγο.
2: Κάποιου στίχου.
0: Κάτσε λίγο με την
1: πρώτη. Όχι στίχου, αλλά έγραφα λόγω του.
0: Όταν βρει λίγο ελεύθερο χρόνο, ρε παιδί μου, σου αρέσει να γράψει κάποιε σκέψει σου.
1: Όχι. Δεν μπορώ ούτε ημερολόγιο. Δεν τα μπορούσα αυτά ποτέ.
2: Μόνο άρθρα δηλαδή.
1: Ναι, λόγω δουλειά έγραφα. Mm-hmm. Και θα μπορούσα να γράψω παραμύθια.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Έχει κάποιο χαρακτήρα έτοιμο?
1: Όχι, τίποτα.
2: Παρ' όλα αυτά, οι επικοινωνίε σου είναι ταχύτατε. Πρόσεξε λίγο τι λε πάνω στην ένταση τη στιγμή. Το έχετε αυτό, υδροχό, η Φάνη.
1: Ναι. Για το αυτό προ το Φάνη τώρα.
2: Οπότε, ναι. Χαλαρώστε λίγο. Μία βόλτα, μία σύντομη μετακίνηση θα καθαρίσει λίγο το μυαλό σου και θα σου φέρει μια φρέσκα ιδέα για τη δουλειά. Γενικότερα, εσεί υδροχόοι, αν δεν είστε καλά ή κάπω πιεσμένοι σήμερα, πάρτε το αμάξι σα και όπου σα βγάλει ο δρόμο.
1: Ακού.
2: Πάρ το αμάξι σου και φύγε. Φύγε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Φύγε μία ώρα.
0: Το κατάλαβα, Μίτσο, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το πες τρεις φορές.
2: Χαλαρά, βολτούλα, ναι, ανοίγεις το παράθυρο και σκέψου. Να χαθείς τη σκέψη σου.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι.
2: Πάμε στο νυχθή. Φίλε μου, νυχθή, θέλω να σου πω ότι σήμερα προσγειώνεσαι στα πρακτικά. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο πορτοφόλι σου και στις αξίες σου. Κοιτάς σήμερα λίγο πολύ το πορτοφολάκι σου. Τι έχει πραγματική σημασία για σένα? Να μην κάνεις σπασμωδικές αγορές για να φτιάξεις τη διάθεσή σου. Το κάνετε πολύ αυτό, νυχθή. Πάτε και κάνετε ένα shopping therapy για να νιώσετε καλύτερα, αλλά μετά κλαίτε και τα λεφτά που δώσατε. Η τύχη σου σήμερα κρύβεται σε στη διαχείριση των πόρων σου, υλικών και συναισθηματικών. Οπότε κοίτα που θα ξοδέψεις και τα λεφτά σου αλλά και τα συναισθήματά σου, διότι τις τελευταίες φορές δεν αξίζουν και τόσο. Και τα ρούχα και οι σύντροφοι.
1: Αυτά. Στο Σούνιο να πας. Μπορείς να πας. Στον Νότο Ποσειδώνα, ξέρεις τώρα που είναι.
2: Μην μου μιλάς για εκεί πέρα.
1: Γιατί?
2: Ξέρω, τα είχα πει στον αέρα, τι είχα πάθει.
0: Α, σοβαρά, δεν θυμάμαι.
1: Τι έχεις πάθει?
0: Που χαίστηκες εκεί πέρα.
1: Ναι. Χαίστηκες. Ναι. Τι εννοείς χαίστηκες?
0: Σταμάτα να με επαναλαμβάνεις.
1: Τι εννοεί, παιδιά?
0: Έλα μου, τα έχει πει ο Δημήτρης μια φορά. ο Δημήτρης το έχει πει. Έχεις έξω τον Νότο Ποσειδώνα.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα.
0: Το έχει πει δημόσια.
1: Μου κάνεις πλάκα τώρα που είναι φουλ ενεργειακό σημείο και ήθελα να το πω να περπατάει και εξυπόλυτο.
0: Ναι.
2: Όχι, μη το κάνει.
1: Δημήτρη, αυτό είναι η Ρωσιλία.
2: Είχα πάει ραντεβού.
1: Είχες πάει και ραντεβού.
2: Και με είχε πιάσει κόψιμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μου το γκρεμίσατε όλο.
0: Καθόλου, να μην στο γκρεμίσουμε.
2: Ήμουνα
0: καθόλου.
2: Χάλια, ναι. Έτρεμα. Δεν ήξερα τι να κάνω, είχα υδρώσει και λέω συγγνώμη λίγο.
0: Θα ξαναπούμε τώρα.
1: Εντάξει, Σιφάνη, μου ήρθε λίγο απότομο τώρα που το άκουσα.
2: Θα
1: σου πω
2: μετά, λέω συγγνώμη λίγο, πήγα και μετά δεν είχα χαρτί.
1: Και τι έκανες?
0: Τι έκανε, ρε Μαρία, τώρα θέλει μια τέτοιο.
1: Πετραδάκια.
2: Όχι, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, πάμε. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Συγκρατώ ονόματα και φάτσες. Το μυαλό μου μέσα είναι πυρηνικός υπολογιστής. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Είμαι τεχνητή νοημοσύνη πριν την νοημοσύνη.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Λακόντζα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
12: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Music 892.
16: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

0: You want me, I want you. Ο Μπουμπουλίνης κοιμάται. I want you, τον παίζεις. Λοιπόν, εδώ μας βρίσκεται, φίλοι. Επιστρέψαμε. Δημήτρης Μπουμπουλίνης κοιμάται όρθιος. Είσαι σε φάση Eurovision.
1: Είμαι σε φάση Eurovision, είσαι αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό, είπα αυτός ο Κυριακό 16 και 17 Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΤΕ έχει την απάντηση. Από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως, οδηγούν μόνα τους έξυπνα στους δρόμους, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια. Τα παιδιά, οι μικροί μας φίλοι, θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Διήμερο δράσεων, επαναλαμβάνω, 16 και 17 Μαΐου, όπου τα παιδιά σας μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, αλλά και τη δημιουργικότητα και να σας αφήσουν και εσάς λίγο ήσυχους. Η είσοδος είναι δωρεάν. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο tgroupmuseum.gr για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κλείσετε θέση, έτσι.
2: Λοιπόν, σας έχω τη λύση. Θέλετε πριν βγείτε έτσι στην παραλία να έχετε αυτό το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, την προετοιμασία δηλαδή. Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, παιδιά, είναι η λύση. Είναι ένα διάφανο σπρέι με αλουρονικό νάτριο, βιταμίνες, DHA φυτικής προέλευσης, που τι κάνει, θρέφει την επιδερμίδα και σας προσφέρει αυτό το χρυσαφένιο χρώμα χωρίς έκθεση στον ήλιο. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Και τα Eurovision Vibes είναι παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς, αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 στον ωκεάνο, παίξει υπεύθυνα.
0: Φίλες και φίλοι, έτοιμοι για Celebrity News.
1: Τι λες, παιδί μου,
2: τι λέω.
1: Ενεργηθείτε.
0: Α, με ενεργηθείτε. Α, Ένεσλι. Έλα, πάμε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Πιστεύω, Μαρία, σήμερα το έχει κάψει το μηχάνημα. Δεν έχει σταματήσει από το πρωί, 6.30 ώρα.
2: Σήμερα έχουν πολύ στενή σχέση με το μηχάνημα. Πάρα πολύ στενή σχέση.
0: Προσπαθώ να βγω μπροστά στην τεχνολογία. Να σου πω κάτι, Μαρία. Όποιο δεν ξέρει από
1: AI.
0: Όποιο δεν ξέρει από AI, αύριο μεθαύριο τελείωσε.
2: Γιατί θέλει κάτι συγκεκριμένο να ξέρει, Ρε Σιφάνη. Κάνει ερωτήσει και σου απαντάει.
0: Εγώ, παιδιά, να ξέρετε τώρα, πολλές φορές που με ακούτε εδώ και δεν μιλάω, εκπαιδεύω το AI. Του περνάω data μέσα. Data.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θέλω να το άσω. Για όλες τις δουλειές. Ακόμα και για το ραδιόφωνο. Το εκπαιδεύω. Δηλαδή, για να κάτσει να μάθει το AI τι κάνουμε εδώ πέρα, θα πρέπει να δίνω πληροφορίες για σένα, για τη Μαρία, για το Λευτέρη, για το πώς κινείται η εκπομπή.
1: Συγγνώμη, παιδί μου, κάθεσαι και λες το AI για μας.
0: Φτιάχνω ένα second brain. Φτιάχνω ένα δεύτερο εγκέφαλο.
2: Και αυτό δηλαδή πού θα
1: χρησιμεύσει. Το κάνει σαν και
0: εσένα
1: γι' αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Τι που τα χάνω εγώ κάποια
0: στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αν θες να ξέρεις τον κύριο Δημητράκη, αν θέλω, κάνω μια. Και τον απολύω. Τα έχω όλα. Ο Δημήτρης τι κάνει, τρία πράγματα κάνει.
2: Ναι.
0: Φέρνει τα ζώδια, ναι, και φτιάχνει τα παιχνίδια. Αυτά εγώ τώρα μια εντολή τα έχω κάθε μέρα εδώ πέρα. Το ναι, μόνο τι θα κάνω, το αχα, βάζω ένα αρχητικό και το φτιάχνω.
1: Για κάτω.
2: Α, θα τα λέει δηλαδή το AI και εμείς θα γελάμε.
0: Όχι, θα τα λέει το AI. Θα φέρω,
1: όχι, δεν τα φτιάχνει. Ρε.
0: Θα φέρω κάποιον με τα μισά λεφτά, βάζω και το Λευτέρη με τα δύο λεφτά και μου τα κάνει. Τι,
1: εντάξει, δεν κάνει ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει μια κριτική σκέψη.
2: Εντάξει, άλλο όμως ο Δημήτρης έχει το δικό του χαρακτήρα.
0: Και το χαρακτήρα του. Κάνω αυτή τη στιγμή, περνάω data και για το χαρακτήρα του Δημήτρη.
1: Σε αυτό ξέρω ρομπότ σαν εμένα, παιδί μου.
0: Βέβαια.
2: Κατάλαβε τι κάνει.
1: Εγώ πώς ήρθα πάλι στη συζήτηση.
0: Όχι, σου λέω και σε έφερε έναν τώρα.
1: Ναι, ως παράδειγμα.
0: Τη Μαρία είναι δύσκολο να αντιγράψει. Τη Μαρία που είναι καμένη τελείω.
2: Τι λέει αυτό.
0: Εσένα μπορώ να σε χαρτογραφήσω και να σε περάσω μέσα. Οι άλλοι, αν περνάω στη γη τη Μαρία, θα μου πει δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. Δεν μπορώ να το κάνω replicate. Τόση βλακία δεν μπορώ να το κάνω ρεπλική.
2: Α, δεν πάει καλά.
1: Ναι.
2: Μπορείς να ασχολείσαι με άλλα με το AI και να μας αφήσει εμάς ήσυχους.
1: Για τη Μαρία τι έχεις πει για παράδειγμα.
0: Δεν έχω πει.
1: Για μένα στο AI.
0: Δεν,
1: λέω, επειδή κάθεσαι και του μιλάς, τι έχεις πει για μας.
0: Έχω φτιάξει χαρακτήρες. Δηλαδή, θα σου πω.
2: Έχει φτιάξει χαρακτήρες, παιδιά.
0: Έχω κάτσει. Δημήτρης Μπουλίνης, ποιο είναι ο ρόλος του. Υποχείριο, ναι, που το υποτιμώ συνέχεια. Mm-hmm. Του κάνω στον ραδιοφωνικό μπούλινγκ στον αέρα και αυτά. Αυτός πιέζεται, αλλά που και που έχει τέτοιο. Πηγαίνει σε ψυχίατρο, σε ψυχολόγο. Ναι. Ότι έχει βάλει μαλλί, όλα για να καταλάβει τη φάση.
2: Και είναι
0: σου
2: πολύ ωραίο σήμερα,
0: ναι,
2: παιδιά.
1: Ευχαριστώ, Μαρία.
2: Ναι, αλλά και εσύ τα θέλει τώρα το τζιγκλά. Και να τώρα τα ακού
1: πάλι.
0: Περνάω στοιχεία, ρε εσύ.
2: Δεν είπα ότι τσακώνεσαι.
0: Έχω φτιάξει ένα ψηφιακό σύγχαμα που λέει και ο Θοδωρής εδώ πέρα.
2: Α, δηλαδή αυτό κάνεις τόση ώρα.
0: Όχι, τώρα δεν κάνω άλλη. Αλλά θέλω να σου πω για όλους, έχω φτιάξει κάτι.
2: Έχεις φτιάξει τα πάντα. Μάλιστα.
0: Ο Μπούμπι είναι αντικατάστατος. Καλά.
1: Κανείς.
0: Κανείς δεν είναι, ούτε εγώ. Κάτσε, μην κάνει το ίδιο που Μπουμπουλίνης για μένα. Σταμάτα να γελάσει. Όταν γελάω κάτι με τον Μπούμπι, είναι δικό μα.
2: Είναι
0: άλλο αστείο.
2: Δεν γελάω καθόλου. Πείτε μου πότε είναι να μπω,
1: Έλα, μπε.
0: Προχωρά.
2: Τελικά δεν είχες άδικο που στην αρχή έκανες λάθος και είπες Celebrity News.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί το θέμα που σας έχω φέρει σήμερα, mm-hmm, έχει να κάνει και με celebrities. Και γιατί το λέω αυτό. Ακόμα και με την ταινία που μεταδόθηκε μετά τον Michael Jackson, ξεκίνησαν όλοι να γράφουν για το manifesting που έκανε ο Michael Jackson. Και θα σας πω, παιδιά, τι έκανε.
0: Ποιος, ο Michael Jackson?
1: Δεν το ξέρω.
2: Ναι, έκανε τρελό manifestation.
0: Ο Michael Jackson, ξέρετε, ήταν και κολλητός με τον Yuri Geller. Ήταν πολύ. Α, μαράκι.
2: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
1: Με τον μάγο.
0: Το έχει πει ο ίδιος ο Γιούρι Γκέλερ. Τώρα θα μου πεις.
1: Κατά τον Γιούρι Γκέλερ.
0: Δεν κατάλαβα. Θα πεις για τον Γιούρι Γκέλερ εσύ?
1: Όχι, δεν θα πω εγώ για τον Γιούρι Γκέλερ, αλλά και εσύ μπορείς να πεις ότι είσαι κολλητός με τον.
0: Είμαι εγώ το ίδιο.
1: Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, που έχει πεθάνει.
0: Να σου πω κάτι. Αν ζούσε, θα ήμασταν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Γιούρι Γκέλερ τώρα έκανε μια χώρα να ζαβώνει κουτάλια. Άστο.
2: Δεν θυμάσαι που το είχε κάνει και στο Χαρδαβέλα?
1: Το θυμάμαι, τέλος πάντων.
2: Εγώ, παιδιά, δεν
0: θυμάται. Αυτό δεν το έχει προλάβει ο Δημήτρης.
1: Άντε, το έχω προλάβει. Το έχω προλάβει. Έβαζε η μάνα μου το κουτάλι πάνω από την τηλεόραση. Ήταν μικρό, το θυμάμαι.
2: Το πέτυχε η μαμά σου?
1: Όχι, προφανώς.
0: Ναι.
2: Δεν θα έκανε συγκέντρωση.
0: Πολύ το πετύχαμε.
2: Το πετύχατε, δηλαδή, το έκανες κι εσύ.
0: Από θυμάμαι σχολείο που είχαμε πάει μετά και λέγανε ποιοι το. Εγώ πήγα σχολείο Λύκειο τότε πήγαινα και λέγανε ποιο το πέτυχε και ποιο όχι.
2: Εσύ το έχεις πετύχει.
0: Δεν θυμάμαι, φίλε, πραγματικά.
2: Τα καλά δεν τα θυμάσαι.
1: Τι έχετε ζήσει?
2: Ναι, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Πήλε στον εξήγητου. Πολύ ωραία. Μην πούμε τι έλεγε για
1: τους... Στεφάνου στα καλύτερά του τότε.
2: Ναι, ναι, αλλά εγώ θα μείνω στις πύλες. Μην πούμε τι έλεγε για τους εξωγήινους.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, ο Μάικλ Τζάκσον δεν το ξέρω ότι έκανε manifesting, όπως και πολλοί άλλοι επώνυμοι που κάνανε manifesting και τη σχέση τους. Θα σας τα πω όλα τώρα και είναι ένας καλός τρόπος να σας αποδεικνύω τελικά πόσο ισχύουν αυτά που λέμε. Και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σε ηλικία 21 ετών, ο Μάικλ Τζάκσον έκανε το χειρόγραφο μανιφέστο. Δηλαδή, τι έκανε? Έγραψε ένα σημείωμα στον εαυτό του, ορίζοντας τους στόχους του. Είχε πει ότι θέλω να γίνω μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο, περισσότερο από τον Elvis ή τους Beatles. Το είχε γράψει αυτό. Μετά έκανε εργασία ταυτότητας. Δηλαδή, λειτουργούσε σαν να ήταν ήδη κορυφαίος, υιοθετώντας νοοτροπία επιτυχίας, γράφοντας συχνά τους στόχους. Δηλαδή, το ζούσε ότι ήδη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είχε οροματιστεί.
1: Το έχει πει αυτό ή απλώς το λέμε τώρα?
0: Το λέει η Μάρια, ρε, εσύ,
2: Μίτσο, εσύ. Τώρα, εδώ πέρα έχουν βγει και τα λένε μαρτυρίες. Και ειδικό.
0: Έχουν πει διάφορα οι μαρτυρίες, γι' αυτό σε ρωτάει ο Δημήτρης, γιατί έχει πει... έχουν πει διάφορα τώρα.
1: Για άλλα πράγματα.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για αυτό που έκανε. Μετά, το υπόλοιπο που έκανε, αναπρογραμματισμό περιοριστικών πεπιθήσεων. Δηλαδή, εστίαζε στην αλλαγή των σκέψεων που θα μπορούσαν να τον κρατήσουν πίσω και έβαζε μια νοοτροπία αυθονίας. Δηλαδή, αν αισθανόταν ότι δεν είναι αρκετά καλός, έλεγε ότι είμαι πάρα πολύ καλός, είμαι φανταστικός, είμαι τέλειος. Και κόλλαγε χαρτάκια παντού στο χώρο του, στο σπίτι του, που έγραφε κάτι πάρα πολύ καλό για τον ίδιο. Αλλά δεν το έγραφε μόνο, το ζούσε. Αυτό ήταν το πάρα πολύ βασικό που
1: δεν
2: έκανε.
1: Δεν σε ακούγεται λίγο τρελό αυτό?
2: Όχι καθόλου. Το κάνουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Ενώ όχι με τα χαρτάκια.
1: Το κάνουμε όλοι. Έχεις εσύ χαρτάκια στην κουζίνα σου? Είμαι τέλεια, είμαι φανταστική.
2: Όχι, απλά εγώ στον καθρέφτη έλεγα, έκανα τέτοιες affirmation, δηλώσεις.
1: Τα ακούς εσύ?
0: Τα ακούω, δεν είναι από τώρα.
1: Στον καθρέφτη τι έλεγες δηλαδή?
2: Λοιπόν,
1: αξίζω.
2: Ναι, όχι μόνο αξίζω. Λες στον καθρέφτη, ρε παιδί μου, πράγματα για να ανεβάζεις τη δόνησή σου, γιατί στην ουσία όταν αισθάνεσαι για τον εαυτό σου χάλια, πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπρογραμματίσεις τον εγκέφαλό σου. Και λες, είμαι καταπληκτικός, είμαι έξυπνος, είμαι ταλαντούχος, είμαι δημιουργικός.
0: Αυτό είναι το αξίζω.
2: Ναι. Λοιπόν, ευγνωμοσύνη πάρα πολύ μεγάλη και κόλλαγε επίσης χαρτάκια με ευγνωμοσύνες.
1: Τι εννοείς με ευγνωμοσύνες?
2: Είμαι ευγνώμων.
0: Είχα μια φίλη που το έκανε αυτό. Είχε πήγαινε σε έναν ψυχολόγο και μάλλον της είπε να κάνει αυτό το πράγμα.
2: Σίγουρα θα του
0: είχε πάει σπίτι και ήταν γεμάτο. Είχε γεμίσει.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Ναι.
2: Η ευγνωμοσύνη, παιδιά, και μια τώρα που το θέσαμε, σας το λέω. Αν γράφετε έστω και τρία πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες σε αυτή τη ζωή, θα δείτε πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά σας. Κάντε το, και αν δεν βγει αυτό το πράγμα, να μην με λένε
1: το
2: Μαρία.
1: Ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ τρία.
2: Μπορείς να σκεφτείς 103, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο περιορισμός σου γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μάικλ Τζάκσον, λοιπόν, απέδειξε ότι η μονική εστίαση στην πίστη και στον εαυτό του μπορούν να μανιφεστάρουν αυτή τη θρηλυκή καριέρα που έκανε, που από 21 ετών ήθελε να φύγει από το ABC που τραγουδούσε, θυμάστε?
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε πει ότι εγώ θέλω να ξεχωρίσω, να είμαι μόνος μου, και το ζούσε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι που κάνουν, διάσημοι τέλος πάντων, που κάνουν manifesting. Τι να σας αναφέρω τώρα?
0: Μη μας αναφέρει.
2: Τον πρίγκιπα Χάρη.
0: Ναι.
2: Που
1: δεν του πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα.
2: Έβλεπε στο σουτ στη Μέγαν Μάρκελ
0: Παιδιά, από ανάγκη που του βρήκα. Από ανάγκη, την Ελένη λέει από ανάγκη. Η ανάγκη μου την έφερε. Έφυγε η Ελένη, μείναμε χωρί κοπέλα και λέω. Αυτή είναι. Ναι,
1: μην το λε έτσι, αφού είναι άσχημα.
0: Ναι, αλλά ήμουν τυχερό.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Το λέει χωρί να το πιστεύει τώρα για να το φτιάξει που λε, μην το λε έτσι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Την αλήθεια να λε.
0: Παιδιά, δεν θα το εμένα είμαι τυχερό άνθρωπο γιατί μου έχει φέρει εδώ. Δηλαδή, σκέψου το Λευτέρι, το να πει το χολί του, πώ τον βρήκαμε. Μας τον έφερε ο Θεός. Δηλαδή, εκεί πέρα μας παράτησε ο Καραμπατζάκης και πραγματικά, όχι ότι φέραμε τον πρώτο τυχόντα, αλλά φέραμε τον πρώτο τυχόντα, Ηχολήπτη. Μετά το ίδιο με σένα.
2: Ναι.
0: Θέλω να σου πω με, την, με το μπούλινγκ, πώς έγινε. Θέλαμε άλλο ένα παιδί και λέγαμε θέλουμε κάποιον να γελάει. Και ψάχνω. Τελευταία στιγμή, ο πρώτος που μου έρθει στο μυαλό. Θέλω να σου πω ότι όλους σας έχω ψάξει πολύ αναλυτικά για να είστε εδώ. Έχετε έρθει εδώ πέρα όλοι από σούρωμα. Δηλαδή, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους επιλεχθήκατε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις πόσες. Γυναίκες θα ήθελαν τώρα τη θέση σου ή πόσα αγόρια
2: υπάρχουν στη δική μου. Εννοείται, να τα λέμε.
0: Όπως το πες Δημητρίος. Προχώρα μόνη Μαρία, λέγει.
2: Λοιπόν, επώνυμη παιδιά που έκανα, σας έλεγα και τον πρίγκιπα Χάρη. Ο πρίγκιπας Χάρη τι έγινε και το έχει πει αυτό. Ότι όταν αντίκρισε τη Μέγκαν Μάρκελ στο Σουτς, είχε πει σε φίλη του.
0: Αυτό το ίδιο θέλω να το. Αυτό το μωρό θέλω να το ζουλήσω. Τι.
2: Ναι, κάπως έτσι μπορεί να το είχε πει, δεν ξέρω.
0: Καλά, ξέρεις για πώς το έχουμε πει εμείς αυτό.
2: Αν πραγματικά ήθελες, θα το έχεις πετύχει.
0: Κάτσε ρε εσύ τώρα, δηλαδή εγώ άμα δω τη.

0: Τρεις. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα το είχα καταφέρει.
0: Όπου μιλάμε για.
1: Εντάξει τώρα, ναι, χαίρομαι πολύ. Ο Μωμόα.
0: Τι σου έφταξε
1: ο Μωμόα. Ο Μωμόα τι έκανε.
2: Τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Λοιπόν, ό,τι. Ήτανε οκτώ.
2: Είναι τέλεια.
1: Ήτανε μόλις 8 ετών παιδιά όταν είδε για πρώτη φορά τη Λίζα Μπονέτ στο The Cosby Show.
2: Ποιο?
1: Τη Λίζα Μπονέτ, τη γυναίκα του.
0: Νόμιζα ότι είδε το Μωάκουαμαν.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν 8 ετών. Ήταν 8 ετών, τη βλέπει.
0: Μάρια, μια μέρα θα μπουν μέσα εδώ πέρα με στολές και θα σε βουτήξουν όρθια.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
0: Θα σε βουτήξουν όρθια. Και θα λέτε, δεν είμαι εγώ, τι έγινε. Θα πάρει τηλέφωνο τον άντρα σου.
1: Σας έφερα ολόκληρο ο Μάικλ Τζάκσον που κάνει manifestation. Σας αναφέρω τώρα εδώ πέρα διάσημα.
2: Σταματά να ακούσουμε και το Μωμόα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι ήθελε να την παντρευτεί. 8 ετών ήταν που την είδε και το έλεγε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό κράτησε, παιδιά, και σε ένα jazz club του Λος Άντζελες την πέτυχε μετά από πόσα χρόνια, 20. Λοιπόν, άρχισαν να βγαίνουν και παντρεύτηκαν. Αποκτώντας και δύο παιδιά. Άσχετα αν χώρισαν πολλά χρόνια αργότερα.
2: Ναι.
1: Το κατάφερε, την είδε στην τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείς να το διανοηθείς.
0: Γιατί?
1: Με την Taylor Swift και τον Travis
2: Scott.
0: Travis Παστράνα.
1: Ο
0: Ροναλντίνιο.
2: Αυτός.
1: Λοιπόν, του άρεσε πάρα πολύ που την έβλεπε. Και κάποια στιγμή. Επέλεγε λέει σε ένα γάμο φιλί, γάμος δολοφονία τέλος πάντων, κάτι παίζανε.
2: Κις Μερκίλ.
1: Μπράβο.
0: Τι λένε,
1: λοιπόν, και τη βρήκε και μετά παιδιά, ενώ την είχε δει που λένε, την είχε κοζάρει, πώς το λέτε.
0: Ναι.
1: Μετά. Δείτε την κατάληξη.
0: Πού να τα, πραγματικά, αυτό που ακούς τώρα Δημήτρη, πώς να το αντιγράψει η AI, για πες μου.
2: Δεν γίνεται.
0: Άντε να κάτσω εγώ να πληκτρολογήσω ότι. Να πληκτρολογήσω ότι.
1: Ναι, δεν είσαι μετά καλός. Γιατί ο Τόμ Χόλαντ με τη Ζεντάγια το έχει πει κι αυτός.
2: Απλώς αυτό που περιγράφεις δεν είναι manifestation.
1: Manifestation είναι εσύ. Ο Μωμόα έβλεπε τη γυναίκα του.
0: Ρίχτη.
1: Στο Cosby Show.
0: Σταμάτα! Σταμάτα
2: πια, μπορεί!
0: Δεν ψοφάει με τίποτα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ έβλεπα το Φάιν στην τηλεόραση.
0: Ρίχτη, ο Δημήτρη.
2: Αν εγώ έβλεπα το Φάιν στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Και λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ, θα ήθελα να συνεργαστώ κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Το έλεγα απλώς. Τι και να συνεργαστούμε.
1: Ναι.
2: Είναι manifestation.
1: Manifestation, ρε εσύ Δημήτρη, τι είναι. Ρίξε
0: μια καραμπίνα, ρίξε μια χειροβομπίδα να του ισοπεδώσει.
1: Εννοείται είναι manifestation. Σοβαρολογείς τώρα.
2: Για το
0: τέλεια.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa με ποιον?
1: Λοιπόν,
0: με τον Βασάλο.
1: Κάνει manifesting.
2: Ο Βασάλος.
0: Ναι, ο Βασάλος έχει κάνει τα πάντα κακομοίρης να την γνωρίσει.
2: Τίποτα.
1: Λοιπόν, ο Jim Carrey, ο αγαπημένος σου,
0: ναι.
1: Έχει διηγηθεί ιστορία.
0: Τι λες,
1: πως είχε γράψει όταν ήταν άσημος τότε. Είχε γράψει τον εαυτό του μια επιταγή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες υποκριτικής. Και είχε βάλει και ημερομηνία ότι θα την πάρει 5 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Την εισέπραξε.
0: Άστο, εντάξει, αφού δεν έχει άλλα ρεμάγια.
1: 5 χρόνια όμως. Μετά.
0: Μάλιστα.
1: Η Lady Gaga που κάνει θετικές δηλώσεις, το έχει πει η ίδια.
0: Τι λέει.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω,
1: και κάνει θετικές δηλώσεις, βεβαίως. Ναι. Α, η Χάλι Μπίμπερ, παιδιά, είχε κάνει manifesting ότι θέλω να φτιάξω μια εταιρεία που την έφτιαξε δισεκατομμυρίων. Το έλεγε, τώρα την πούλησε. Παμπλούτου.
2: Καλά, και τον Justin Bieber είχε κάνει manifesting.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, και ο Μωμόα που έβλεπε την άλλη στο Cosby Show, 8 ετών. Τι ξέρει ένα παιδάκι τώρα, 8 ετών, είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά την έβλεπε, έλεγε τι θέλω, να τα. Παιδιά, σας το λέω. Κάντε manifesting. Βλέπετε, και ο Μάικλ Τζάκσον έκανε ολόκληρη αυτή την καριέρα.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ήταν θρύλος.
0: Θρύλος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
1: μην πεις τώρα ότι αυτό δεν ήταν ενδιαφέρον.
0: Μην ακούς τώρα. Το να κορυδεύεις είναι εύκολο, το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Μην κοιτάς που γίνεται χάμος στα σχόλια εδώ πέρα και θέλουν να έρθουν να σε μαζέψουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταλαβαίνετε, το έχω ξαναπεί εγώ. Η ζωή μετά τα 40 είναι δύσκολη, το βλέπετε και σε μένα και στη Μαρία. Σε μερικούς θα σκάει σε νεύρα, σε άλλους θα σκάει όπως στη Μαρία. Μην γελάς, σου έρχεται και σένα.
1: Καλά, δεν πειράζει. Αυτή που κατάλαβαν κατάλαβα.
0: Μετά τα 40 είναι όλοι έτσι τώρα. Ότι μου θα τα
1: πω.
0: Γενικά, όταν περάσει τα 40, αλλάζει η ζωή σας και θα αλλάξει και η ζωή των γύρω σας.
2: Για κρίση ηλικίας, ψεύσεις.
0: Όχι, ρε, τίποτα. Αρχίζει και χαζεύουμε. Γιολάρουμε.
1: Οι άντρες γενικά.
0: Όλοι μαζί, ρε.
1: Γιατί μέχρι... έχω και θέμα για τους άντρες πάνω σε αυτό.
0: Τέλεια.
1: Ιατρικό.
0: Κράτα το, θα μας το φέρεις του χρόνου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε λίγο.
3: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα,

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Music 892.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Λοιπόν, 10 χρόνια κλείνει η Σποταγουή Λάρα μας και στα 10 χρόνια γενεθλίων της Σποταγουή έχουμε και τρελά δώρα. Τώρα, παιδιά, μισθώνετε αμάξι, το αμάξι των Innocence με leasing Σποταγουή Go και έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγεί στο premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Θα μπείτε στο spotagoule.gr ή θα πάτε μια βόλτα στην Παλίνη, στην έκθεση των παιδιών της Σποταγουή, στο 17ο χιλιόμετρο λεωφόρος Σπάτων και μίστο σε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Και μην ξεχνάμε και τα My Market, πάντα είναι μαζί μας, παιδιά. Τώρα έχουμε και τα My Market Local, τα οποία είναι παντού, παιδιά. Μιλάμε για 69 καταστήματα σε Αθήνα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κλάδες. Ό,τι ώρα και να θυμηθείς, είναι εκεί. Και μάλιστα με διευρυμένο ωράριο, μέχρι και Κυριακές, πέρα από τις καθημερινές. Για να μιλάτε, δεν πρόλαβα. My Market Local.
1: Την Green Cola την ξέρετε. Όμως μη βιάζεστε, δεν ξέρω το ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. 14 παιδιά. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξες. Πάρα πολλά. Μίξερς. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι σε κανένα από τα 14 αναψυκτικά της, έτσι. Και όχι μόνο αναψυκτικά, όπως σας είπα, μοκτέιλ και όλα αυτά. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green λοιπόν, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η Στοίχημαν. Και μην ξεχνάτε, Eurovision Vibes παντού. Και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει και τα νέα της μέλη, το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Πάντα το έχω άγχος στο 21 ετών και άνω.
1: Γιατί?
2: 21 ετών και άνω που έχει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και φυσικά, Φάνη, ναι, πριν πεις οτιδήποτε, να πούμε ότι στον αγαπημένο μας δουλευταρά, παιδιά, θα βρείτε επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών. Και το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να κατεβάσετε το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Αλλά πριν από αυτό, πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση, την οποία δεν γίνεται να αφήσουμε έτσι.
0: Διότι γιατί κόβω τον κόλο μου ότι είναι πολύ σημαντική είδηση τώρα.
2: Γιατί είναι. Για να μην πω Eurovision, για να ξεκινήσω από κάτι άλλο, καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικό. Πέτρος Γαϊτάνος έδωσε συνέντευξη.
0: Πετράν, πολύ ωραίο.
2: Δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει είναι.
0: Μην το πεις.
2: Μάκα.
0: Μαλάκας, ναι.
2: Φάνη. Λέει, μετά όμως προσεύχομαι που το λέω.
0: Πέτρο, άμα κάθε φορά που λέγαμε τη λέξη μαλάκας προσευχόμασταν, δεν θα έφτανε η μέρα.
1: Μπράβο του.
2: Όπως επίσης είπε ότι όταν κάποιος τον βρίζει ή απαντάει χυδαία στα social για αυτόν, τον διαβάζει. Προσεύχεται για αυτόν τον άνθρωπο. Είδε,
1: μπράβο του, έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μπράβο.
2: Αυτό, απλώς ήθελα να το πω.
0: Τα φιλιά μας τον Πέτρο Γαϊτάνο.
2: Λοιπόν, πάμε Eurovision τώρα. Έχει γίνει ο απόλυτος χαμός. Χθες, παιδιά, είχαμε το Jury Show και είχαμε την Dress Rehearsal τη δεύτερη και το Jury Show. Jury, συγγνώμη, πώς προφέρετε. Στην ουσία ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές για το δεύτερο ημιτελικό της χώρας που τους άρεσαν. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάποιες ανακατατάξεις στον πίνακα, παιδιά. Άσχημες για εμάς, δυστυχώς. Ναι.
0: Εννοείς τα προγνωστικά.
2: Ναι.
0: Έλα ρε, Μητσοκόπη, μην τα κοιτάς τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν παίζουν ρόλο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην στεναχωριέσαι. Το λέω εγώ. Παρ' όλα αυτά, πες τα.
2: Θα σου πω τι εννοώ. Η Αντιγόνη με το Τζάλα. Ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά και είπε ότι σου αρέσει, με το που το πες και ότι θα πάρει καλή θέση, καταποντίστηκε.
0: Έλα μωρέ Μίτσο, αυτά τα προγνωστικά κάτσε να βγουν. Και καταρχήν κάτσε να δει εκφάνιση που θα κάνει σήμερα. Σήμερα θα κάνει εμφάνιση.
2: Την είδα όλη την εμφάνιση.
0: Να βγει σήμερα, άσου τώρα τα αυτά που βλέπει.
2: Όχι, την είδα όλη την εμφάνιση από monitor, κανονικά.
0: Τι εννοεί.
1: Τι εννοεί, καλέ.
2: Στο Jury Show
0: ναι.
2: Ψηφίζουν και κριτές.
0: Οπότε όλο αυτό. Το Jury Show τι είναι.
2: Το Jury Show είναι μια Eurovision, πάλι ακριβώς το ίδιο όπως τη βλέπουμε εμείς, αλλά είναι για τους κριτές.
1: Α, εγώ νομίζω ότι ήταν κριτική επιτροπή.
2: Όχι. Εγώ είδα την εμφάνιση της Κύπρου κανονικά από το monitor όπως θα τη δούμε εμείς σήμερα το βράδυ στην τηλεόραση. Την είδα κανονικά. Η σκηνική της παρουσία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλο πάνω στο τραπέζι, αν εξαιρέσει το τέλος. Στο τέλος, προς το τέλος, βλέπουμε την Αντιγόνη. Α, όταν ακούγεται αυτό ακριβώς εδώ πέρα το σημείο, να είναι κάτω στο πάτωμα. Στο τραπέζι δηλαδή, ξαπλωμένη και να κουνάει τα χέρια της και μετά να σηκώνεται και να κάνει, ρε παιδί μου, έναν ωραίο διάδρομο όπως ήταν η Φουρέιρα τότε.
1: Ναι.
2: Και μετά ξέρεις, χορεύουνε Τζάλα και τέτοιο. Πάλι δυστυχώς υπήρχε πρόβλημα με την. Υπήρχε θέμα με την φωνή της Αντιγόνης.
1: Τι δεν έβγαινε.
2: Δεν ακουγόταν καλά, δεν ακουγόταν σωστά. Υπήρχαν, ξέρεις, μικρά λάθη.
0: Θα φτιαχτεί αυτό ρε στο μοντάζ.
2: Ποιο μοντάζ είναι, live είναι.
1: Live θα τραγουδήσει.
2: Ποιο μοντάζ.
0: Θα το φάνε, μωρέ, θα βάλουν. Εντάξει, έλα, προχωράμε. Άμα χορεύει και κάνει ζαλαλαλαλα όλη την ώρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
2: Καθόλου εύκολο δεν είναι. Από εκεί που η Κύπρος ήταν, στα προγνωστικά μιλάμε πάντα έτσι, ήταν έκτη στο να περάσει τον τελικό, έπεσε και πήγε ένατη.
0: Έλα,
1: Μητσοτάκη. Δεν έπεσε πάρα πολύ.
2: Ωρε Μαρία, 10 χώρες περνάνε, είναι στο τσάκ να μην περάσει.
0: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, προχώρα. Τι καλό είναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα το σηκώσει η Κύπρος.
2: Τι?
0: Θα το σηκώσει. Παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή, να πω θα βγάζω. Θέλω Ακύλα πρώτο, αυτή τη στιγμή για μένα.
2: Είναι... Μην το λες αυτό,
0: πρώτη βλέπω...
2: Άκυρο, Μαρία.
1: Άκυρο.
0: Πρώτη βλέπω τη Γερμανία.
2: Καλά, εντάξει, έχεις
1: καλά,
2: πρόβλημα. Έλα, Μίστερ Μπουτζιά.
0: Πρώτη βλέπω Γερμανία με την εφτάδα εκεί πέρα φωτιά. Δεύτερη Κύπρο, τρίτη Ελλάδα.
1: Και τη Φιλανδία που τη βλέπεις.
0: Τι είδε πουθενά. Πουθενά. Η Φιλανδία για μένα.
2: Δεν του αρέσουν τα μίλη.
1: Δεν του αρέσουν, όχι.
2: Παρ' όλα αυτά στην ένατη θέση. Κύπρος, καλή επιτυχία να πούμε στην Αντιγόνη. Πιστεύω ότι σήμερα θα δώσει τον καλύτερο σε αυτό και το περιμένουμε.
1: Μήπως έχει αγχωθεί και έχει το θέμα με τη φωνή, ρε παιδί.
0: Παιδιά, έχει πάθει και ο Μίτσος Μαρία Ένεσλι. Προσπαθεί να γεμίσει τον χρόνο με μαλακίες. Δηλαδή,
1: Μίτσο, τώρα, εγώ κάτι... πάλι τη φταίω.
0: Ο Μίτσος είναι λες και είσαι ανοίξει πρωινή εκπομπή και λέει ό,τι πιο mainstream. Παρ' όλα αυτά, καλή επιτυχία.
2: Δεν έχω καλή επιτυχία, φίλε.
0: Α πούμε, Ρεσί, δεν ανοίγει όλο το ραδιόφωνο για να ακούσει. Αυτά που ακούω παντού. Okay. Τι είναι αυτό, τι έχει βάλει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο και είδαμε και αυτό. Λες και κάνεις πρόβα για να. Πες κάτι. Δεν μπορώ να ακούω με ειστριπνιές. Δεν ανοίγω όλο. Δηλαδή, ρε φίλε, ανοίγω το πρωί το ραδιοφωνό μου για να ακούσω τις βλακίες που μπορώ να διαβάσω σε ένα site. Πες κάτι άλλο, πες για εξωγήινους. Δεν με νοιάζει. Είναι ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στην Ελλάδα να πούμε.
2: Καλή επιτυχία.
0: Είναι σαν να διαβάζετε, ρε.
2: Καλή επιτυχία.
0: Γενικά δεν μπορώ. Είναι πράγματα που ο άλλος μπορεί να τα βρει και να τα ακούσει παντού. Δεν συμφωνείς τώρα, Δημήτρη, δεν συμφωνείς. Σοβαρά.
2: Συμφωνώ, αλλά στο καλή επιτυχία τώρα το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αυτό δεν είναι.
0: Εγώ έχω ανοίξει το ραδιόφωνο μου να ακούσω μια γνώμη. Ακούω παρόλα αυτά καλή επιτυχία Ελλάδα και αυτό τέτοιο και αυτό και μετά και την κυρία. Ναι, έχεις δίκιο, πολύ καλό. Ακόμα political correct απόπτηση.
1: Ρε παιδί μου, αφού το παιδί το ζει με την Eurovision και θέλει να πάει και
0: άλλο ένα παραπάνω να έχει μια άποψη, κάτι να μας πει κάτι άλλο.
2: Γιατί μα δεν σου είπα, μωρέ, έχει παράπονο.
0: Χίλιες φορές να πέσει το βιολί και να σπάσει τα μούτρα του οι άλλοι που την καταριώσουν. Αυτό.
2: Όχι να σπάσει τα μούτρα της.
0: Ναι.
1: Να φύγουν οι χορδές.
2: Ναι. Να πέσει κάτω στο βιολί. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουμε και
0: κάτι
2: πάμε.
0: Κάτι να λέστε για κατάρρηξη κατάρες. Αυτό να σου πω.
1: Α, τέλεια.
2: Συνεχίζουμε και πάμε.
0: Ενώ είναι πιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
2: Στην Νορβηγία φεύγουμε από την.
0: Λες και είναι σκάλετα, πες.
2: Φεύγουμε από την Κύπρο, έχετε δίκιο. Αντιγόνη, αντεχέ σου, μωρή. Δεν σου λέω καλή επιτυχία.
0: Ακριβώ.
2: Αντεχέ σου.
0: Αλλά τι γίνεται,
2: παιδιά. Πέσε το τραπέζι.
0: Ακριβώ είδατε, ρε παιδιά, τι τραβάω. Και με την Ελένη και τον Δημήτρη. Μπορούν να λειτουργήσουν. Και με την Ελένη εννοώ πριν. Μπορείτε να λειτουργήσετε υπό άλλες συνθήκες, αλλά πρέπει να σας πιέσω εγώ. Και δεν αντέχω άλλο να σας πιέζω.
2: Όχι. Ναι. Όχι, Αντιγόνη, πέσε. Πάμε στην.
0: Και πέφτει και χτυπάει το άγγιλα.
2: Πάμε στην Νορβηγία τώρα, που την Νορβηγία τη δίνουν στο τσάκ να περάσει. Τη δίνουν στη 10η θέση συγκεκριμένα να περνάει τον ημιτελικό. Είναι πολύ κάτω στα προγνωστικά. Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Λευτέρη, το δίπλωμα, γιατί λέει ένας φίλος του πήραν το δίπλωμα. Εσένα το έφεραν το δίπλωμα. Πήρε το δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Και πώς οδηγάς, πώς έρχεσαι.
1: Πώς έρχεσαι, καλή παράνομα.
0: Κοίτα και τα βατσούλα, ανέβασε τα μάτια του. Και πώς έρχεσαι.
2: Μην τον δίνει. Με τα πόδια. Με τα πόδια.
1: Παράνομα, έρχεσαι.
2: Με τα πόδια έρχεσαι.
0: Όχι, ρε, μένει δίπλα ο Λευτέρης.
2: Με τα πόδια.
1: Α, εντάξει. Δεν ήξερα ότι μένει δίπλα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Με τα Λευτέρης, πόδια. Φουλ παράνομο. Δεν το κυνηγάει στρατονομία, αστυνομία. Ό,τι έχει σε ιεία θα το κυνηγάει, ρε.
1: Θα σε μπουζουριάσουν καμιά ώρα και θα ψάχνουμε.
0: Ναι, καλά. Άμα κατέβεις κάτω, πες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πες, εγώ είμαι ο Χολύπης του Μπουλίνη. Τεν, μέσα για πάντα.
2: Συνεχίζουμε και πάμε σε μια χώρα την οποία την
0: αγαπάμε. Παιδιά, τι έγινε, δεν έγινε κάτι. Όταν κάνεις μαλακίες, σου παίρνω δίπλωμα. Μην λέει κιόλας, ρε φάνη, τι έχει γίνει αυτή την ομάδα και μας παίρνω διπλώματα. Άμα κάνεις μαλακίες, θα παίρνω διπλώματα.
2: Ζώδια, παιδιά, τα ζώδια αυτά είναι. Τα άστρα. Πάμε σε μια χώρα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ήθελα να παίξω στοίχημα να μπει στη δεκάδα η Κροατία. Και μπερδεύτηκα.
0: Είναι τρομερό, ρε. Είναι, ρε φαν, τι έγινε αυτές τις εβδομάδες. Γιατί μας παίρνουν σε όλο το δίπλωμα. Και έχει κλείσει, ξέρω εγώ, το τέτοιο. Οδηγάει με Σούζα, κατεβαίνει με Σούζα την Καλυφτάκη. Παιδιά, εντάξει. Γενικά
2: γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε μια χώρα που την αγαπώ, όπως σας είπα, διότι είχα παίξει, ήθελα να παίξω να μπει η Κροατία στη δεκάδα.
0: Ναι.
2: Και είδα το σύμπροστα. Και λέω, και η Κροέσια λέει. Τελικά δεν έλεγε η Κροέσια, έλεγε Τσεχία. Και έβαλα τα λεφτά μου να μπει η δεκάδα στην Τσεχία.
1: Ρέση Δημήτρη.
2: Οπότε από εκεί που δεν μου άρεσε, εγώ στηρίζω την Τσεχία. Πάμε να ακούσουμε την Τσεχία.
0: Ναι, δώστε και την Τσεχία.

0: Πόπο, Λευτέρη, πόπο, κλείστο ρε μαλακά, κλείστο. Κλείστο ρε, πόπο, τι το βάλες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα έχει ποντάρει το παιδί πάνω σε αυτό τώρα.
0: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα, να πούμε ειλικρινά τώρα. Έχουμε ακούσει, με τον Δημήτρη εδώ πέρα, αναγκαστικά έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Παιδιά, εγώ θα πω κάτι άλλο που με κορυδεύει στην αντιγραφή. Πέρα του ότι του Ακύλα έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τέτοιο. Από την άλλη, εσύ η Γερμανία. Πέρα από το ότι οι κοπέλες εντυπωσιακές που χορεύουν, είναι και ωραίο κομμάτι της Γερμανίας.
2: Σ' άρεσε. Okay, ναι, το ακούω. Ναι, το ακούω. Εγώ μάλλον έχω το θέμα.
0: Εντάξει.
2: Πάμε στην Μάλτα, που παιδιά, η Μάλτα δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχω δει λεωφορείο που λέει ψηφίστε Μάλτα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ πέρα βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνο.
2: Σε πήραν τηλέφωνο. Ανέβασε Super Kiki, ένα βίντεο στο TikTok. Την πλησίασε μία εταιρεία για να διαφημίσει το τραγούδι της Μάλτας.
0: Ναι, ρε, γίνεται αυτό.
1: Για αλήθεια, γίνεται.
2: Ναι. Παιδιά, και είδα και TikTokers εγώ που κανονικά βάζω από κάτω το τραγούδι της Μάλτας και καλά. Παιδιά,
1: γίνεται με όλες τις χώρες.
0: Περιμένετε. Αυτό με τους TikTokers γίνεται και γενικά, ρε παιδί μου, γίνεται. Δεν είναι κακό να το πούμε και με τραγούδια και ελληνικά και αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που σου λέει για το TikTok, που σου λέει: κοίταξε να δεις, βγες και κάνε lip syncing το κομμάτι μου και θα σε πληρώσω. Δηλαδή, βγάζεις ένα κομμάτι, παιδί μου,
1: ναι,
0: και θέλω εγώ να το προωθήσω.
1: Ναι.
0: Και σου λέω εγώ: πάρε τόσα λεφτά για να βγεις να κάνεις lip syncing το τραγούδι μου. Έτσι γίνονται.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα, ρε παιδιά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα παιδιά, τώρα εδώ και με τη Eurovision.
0: Ναι, αλλά δεν το θεωρώ κακό, ρε φίλε. Μάρκετινγκ είναι.
2: Όχι, μάρκετινγκ. Απλώς έχει γεμίσει παντού. Α, σας λέω μέχρι και λεωφορείο δηλαδή για τη Μάλτα και το κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή.
0: Διαφήμιση.
2: Και έχει ανέβει πολύ η Μάλτα από τη διαφήμιση. Δηλαδή ξαφνικά τη δίνουν να μπαίνει και στην
1: είναι
2: δεκάδα.
1: Στη Μάλτα.
2: Για δώστε το.
0: Παιδιά, συγγνώμη που το λέει τι μανία αυτή το Eurovision. Βρήκαμε και ένα θέμα που απασχολεί τον Δημήτρη. Δεν είναι, το αρέσει και τον άφησε να παίξει.
2: Προφανώς για να με έχεις αφήσει να παίξω, προφανώς βλέπεις και μηνύματα. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι...
0: Νομή για Φελίσια, ποια Φελίσια είναι.
2: Τη Φελίσια, My System, Σουηδία. Την είπα.
0: Σουηδία, δεν την είναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η Μάλτα. Πάμε τώρα στο προσωπικά αγαπημένο μου. Πάμε στην Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Παναγιώταρου.
2: Όχι. Α. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Ωραίο επώνυμο.
2: Το μαύρο πρόβατο της Eurovision μαζί με την Μπαγκαράγκα. Τη δείχνανε 19η-20η και ξαφνικά έχει πάει, παιδιά, μέσα στη δεκάδα στην 7η θέση. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Μπράβο. Και τσόκμι.

0: Αυτή είναι η Ρουμανία. Έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου κάτι σοβαρά τώρα. Πώς χαμηλώσε η ελευθερία με την μετακούσκηση? Εσύ, εξήγησε μου. Ναι. Καταλαβαίνω τις διαφορές που μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Και, okay, και εγώ μου αρέσει, θα κάτσω να τα γυροβίζω. Αλλά πώς ενθουσιάζει τόσο πολύ με κάτι πράγμα, δηλαδή η ζωή σου. Και πας και σε ψυχολόγο, ρε φίλε. Στον ψυχολόγο τι λες? Έχεις αγχώνες γιατί πώς θα πάει γυροβίζω? Δηλαδή αυτό θέλω να πεις. Μου λες, περηφανεύεις γιατί έχουμε το καινούργιο. Έχω και κάτι άλλο φίλου. Που όλη την ώρα φωνάζουν να πάω σε ψυχολόγο, πάω σε ψυχολόγο. Καινούργιο. Παλιά από εκεί το θεωρούσαμε ταμπού να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Ναι. Πλέον τώρα περηφανεύονται όλοι πάω σε ψυχολόγο.
2: Έχει γίνει μόδα, αλλά είναι καλή μόδα.
1: Έχει γίνει μόδα. Θέλω να πω. Ρε φίλε,
0: δεν λέω γιατί γυροβίζω τον ψυχολόγο.
1: Εμείς εδώ πέρα, επειδή μου, επειδή καθημερινά είμαστε πολλές ώρες, κάνουμε ένα ψυχογράφημα κάνουν και οι ακροατές. Ρε φίλε, εσένα δείχνουν να σε απασχολούν μόνο παπαριές της. Όχι, δεν λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει στην οικογένειά σου χτύπα ξύλο κάποιο πρόβλημα. Θέλω να σου πω, αλλά η καθημερινότητά σου, πώς να σου πω, διοικείται από την απόλυτη δικτατορία της παπαριάς. Δεν έχει κάτι σοβαρό, δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι δεν σε απασχολεί κάτι σοβαρό. Να μου πεις, με απασχολεί τη Μαρία, σου με την απασχολεί ο Χανταϊός. Το καταλαβαίνω πιο πολύ. Εσύ ασχολείσαι με. Καλά κάνεις. Eurovision. Βγήκε νέο τσιφτετέλη τραγούδι. Πρέπει να πάω να το χορέψω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Πριν έβρεχε και βγήκε έξω να δει. Βρέχει, τι βρέχει. Μην του βραχεί τον περουκίνη. Πριν.
0: Πλέον, καλά, δεν το έκανα γι' αυτό. Δεν φεύγει. Είπαμε. Ναι. Δεν παθαίνει τίποτα να βρέξει.
2: Ναι, λέπαθες πανικό.
1: Δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρεις
0: βασικά πράγματα.
1: Εδώ
0: δεν παρακολουθώ, ρε φίλε. Μιλάω για τον πόλεμο και για όλα αυτά.
1: Ρε Μιτσο, είσαι 30 χρόνια. Μια φορά τη βράδυ είχε κάσει ο λάθο χώρο και έπαιρνε τηλέφωνο τον πατέρα σου, εμένα, τη μάνα σου. Δηλαδή δεν έχει κάτσει για βασικά πράγματα να ασχοληθεί για τη ζωή
0: σου. Φανεί και εσύ στα ηλεκτρολογικά. Τον πατέρα σου, η κόσμο φωνάζει. Ναι,
1: άμα πέσει ο γίνει σεισμό.
2: Όχι, πρέπει να ξέρει ένα άντρα να λέει.
1: Ρε Μιτσο, δεν είναι θέμα άντρα γυναίκα. Είναι αυτό. Δεν ξέρει με τα λογιστικά σου, δεν ξέρει τι του γίνεται. Με παίρνει εμένα τηλέφωνο. Δεν ξέρει τίποτα. Χαμό, ρε, ένα μπουρδέλο και μισό. Συγγνώμη κιόλα. Θέματα δουλειάς, για αυτά, ό,τι να είναι, ρε.
0: Και, πάρω, ρε,
1: και άμα του πεις κάτι για την Eurovision, παιδιά, τα ξέρει απ' έξω κανένα καωτά. Δηλαδή τώρα το Δημήτρη, κάντε οποιαδήποτε ερώτηση πάνω στην Eurovision. Οτιδήποτε ερώτηση κάτω.
2: Ναι, γιατί του αρέσει αυτό, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
2: Τα άλλα τώρα τα βαριέται και σου λέει, αφού έχω το φάνη, θα πάρω το φάνη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες μια καλή κουβέντα, λέει τέτοιο. Ναι, μέλη στα πέρασει η Βασιλική.
2: Ναι, έχουν
0: μέλη.
1: Για καλό το λέω.
0: Μέλη.
1: Εγώ θεωρώ ότι για σου ξέρω και τόση ενέργεια που βάζει για κάτι που
0: ρε φίλε, δεν βάζω τόση ενέργεια όσο λες.
1: Τίποτα. Το άλλο.
2: Φαίνεται ότι σου αρέσει. Εντάξει, πάρα πολύ ενημερωμένος.
1: Είναι τρομερά της μόδας. Θυμάσαι τότε που είχε γίνει χαμός με τα bitcoins.
2: Ναι.
1: Είχε βρει ένα πραγματικά βλαμμένο παιδί. Το ξέρω προσωπικά. Βλαμμένο.
2: Ναι.
1: Βοηθός παραγωγής, δε, στο αντένα. Μιλάμε οριακά τετράποδος.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, είχε τελειώσει με το ζόρι Δευτέρα Δημοτικού.
0: Για τον Κυριάκο,
1: ναι. Ναι. και πήγαινε και του δε συμβουλές για bitcoin και του λέει.
0: Λες βλακίες, ο Κυριάκος εμένα με ανέβασε. Τι λες, χαζομάρες.
2: Τι ανέβασε. Τίποτα.
1: Ειδικός bitcoinολόγος.
0: Πολύ καλός ο Κυριάκος.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Εδώ μου λέει άλλα.
0: Μην τον πιστεύεις.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τύπος, βοηθός παραγωγής. Ο βοηθός παραγωγής, το νούμερο ένα είναι ότι κουβαλάς πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, βοηθός παραγωγής.
1: Ο οποίος είχε βγάλει διάγνωση ότι είχε πρόβλημα με τη μέση του, δεν κουβαλάγε τίποτα. Δουλεύα μαζί στον Αρναότολο Σμίγες και σήκωνα εγώ πράγματα. Ο ίδιος τύπος έδινε συμβουλές στο Δημήτρη για τα bitcoin. Κάποια άλλη τώρα, κάποιο άλλο.
0: Για όσους ξέρουν, το Σολάνα, ναι, το προλάβαμε, ναι, στα 3 ευρώ.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Δηλαδή, εσύ, ό,τι trend υπάρχει. Είχε έρθει τότε με το Dubai Chocolate, όταν είχε πρωτοβγεί.
2: Ναι.
1: Πώς δεν είχε έρθει, δεν πήγε πάει στο Dubai ο Μίτσος. Ό,τι βλακία βγαίνει. Και είναι trend και είναι αυτό και σε χλαμάρα πρώτος, δε μάνακα. Δεν είναι απίστευτο το πράγμα.
2: Εντάξει, έχει και τα λεφτά.
0: Γιατί θες τώρα να κάνουμε να μιλάω τα νέα του πολέμου με καφεδάκι και να μπιζεριάζουμε και να λέμε για τις συντάξεις ή για τις μειώσεις ή για την κατάσταση της χώρας ή οτιδήποτε.
2: Δεν χαίρεσαι που τον βλέπεις να χαρούμενο, ναι, και να έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό
1: για
2: δεν τον απολαμβάνει.
1: Ναι, ναι, όχι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Και κάνουμε, να μαζεριάσουμε δηλαδή, ναι, ναι, συζητάμε για τέτοια. Και εγώ τώρα έχω τη σκύλα μου, πρέπει να πάω να κάνω μαστεκτομή. Έχουμε, ναι, πρόβλημα.
2: Ναι. Αλήθεια.
0: Ναι. Και καρκίνο. Κάτσω δηλαδή να το λέω και να σου πω.
2: Όχι, είναι ένα τρόπο να καταπολεμάει, ρε παιδί μου. Είναι ψυχοθεραπεία αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
1: Και μετά, δηλαδή αυτό.
0: Ναι, Μαρία, το βρήκε.
1: Τα έχει πει ποτέ στην ψυχολόγο σου.
0: Για την Eurovision.
1: Όχι, ότι ασχολούμαι μόνιμα με παπαριές. Αυτό το έχετε συζητήσει. Να πει εσύ τελικά, γιατί λε, α, ο Φάνης μου κάνει bullying. Η Μαρία αυτό ή ο άλλο έχω στη δουλειά αυτό.
0: Δεν έχω πει ποτέ ότι μου κάνει bullying.
1: Έχεις κάτσει ποτέ να πεις ότι, γιατρέ, ασχολούμαι μονίμως με παπαριές.
0: Το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Αυτό, συνειδητοποιήσει.
0: Αυτό που λες τώρα δεν το έχω ξανασκεφτεί.
2: Να, το είδες μια συνειδητοποίηση τώρα.
0: Ναι. Άντε παρά τα μας κι εσύ. Άντε γιατί να σου πω κι εγώ καμία συνειδητοποίηση, ζω τη βαριά.
2: Όχι, παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν να σου πω τι είδες.
1: Έπαιξα την Τσεχία στο 2.30 στη Eurovision. Μήπως έχω πρόβλημα. Και να σου λέει, όχι,
0: στο 3,5.
1: Τι να έπαιξε ψηλά.
0: 4,5.
1: Ρε, θέλω να σου πω ότι κάτσε και βάλε τα πράγματα σε μια. Εντάξει, δεν είναι και ηλικία, αλλά δεν είναι, δεν είναι τον πειρα.
2: Ηλικία, καλά, 30 χρονών.
1: Τον
2: είναι.
1: Είχα πάρει 23 χρονών, φίλε.
2: Από τότε.
1: Ποιο σοβαρό ήταν τότε. Ο Μίτσος, παιδιά, όταν ξεκινήσαμε. 22 ήταν στο Αρναούτογλου τότε.
2: Ναι.
1: Ήταν πιο σοβαρό από ό,τι είναι τώρα, το πιστεύω.
2: Ωραία, τώρα να ρωτήσω εσύ γιατί ήταν πιο σοβαρό και τώρα
1: εγώ,
2: δεν είναι. Αναρωτήσω εσύ.
1: Πιστεύω ότι έχει πάρει τα μυαλά. Έχει εντυπωθεί. Το έχει πάρει τα μυαλά η δόξα.
0: Ποια δόξα, παιδί μου.
1: Τον αποθεώνει ο κόσμο στον δρόμο.
0: Και αποθέωση.
1: Αποθέωση. Ίσως έχει ένα λίγο υπερβολικό.
0: Και αποθέωση.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με σένα τώρα, Φάνη.
1: Ναι. Δηλαδή, ο Δημήτρης ερχόταν, παιδιά, θυμάμαι στο Αρναούτογλου, με πιο σοβαρά θέματα. Ερχόταν και έλεγε: α, βγήκε νέο ροζ βίντεο, αντιτάδε. Ερχόταν.
2: Α, τόσο σοβαρά.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, φυσικά και έχουμε. Ολοκλήρωσες.
1: Δεν μπορώ να βλέπω το μάτι.
0: Έκανες το κομμάτι σου.
1: Όχι, ρε.
2: Όχι, σήμερα το χειρότερο.
1: Εσύ νομίζω τα λέω για να τα ακούσουν οι ακροατές. Εγώ τα λέω.
0: Για να τα ακούσω εγώ.
1: Όχι, τα λέω για να ακούσω ο Λευτέρης. Εντάξει.
0: Άρα αυτό το κάνεις για το καλό μου.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω, αναρωτιέμαι και εγώ.
1: Για το καλό το δικό μου το κάνω για να καταλάβω σε τι κόσμο βρίσκομαι. Προχώρα, λέγε.
0: Λοιπόν. Πάμε και στο μεγάλο φαβορί. Το άλλο σωστό βαλαχθές που είναι η Δανία. Το άλλο μεγάλο φαβορί, παιδιά, είναι η Αυστραλία. Γενικότερα η Αυστραλία έχει έρθει και δείχνει τα δοντάκια της. Ανέβηκε κι άλλο, πήγε τέταρτη. Μπορεί να μας απειλήσει η Αυστραλία πάρα πολύ. Και πολλοί κάνουν λόγο ότι η Αυστραλία θα βγει πρώτη στις κριτικές επιτροπές.
1: Ας πούμε, είδες, με ένα πράγμα που θα μπορούσε να ασχοληθεί που είναι νέος. Με το AI. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το AI ο Δημήτρης.
2: Δεν ασχολείσαι με το AI.
0: Επειδή δεν κάθομαι να τον γράφω, βάλε μου τις εξετάσεις αίματος όλες μαζί. Φτιάξε μου ένα κώδικα και βάλω μέσα. Λαμπρόπουλος ίσον Θεός. Δηλαδή, εσύ ασχολείσαι.
2: Έχει δίκιο.
0: Τώρα θα μου πέσουν και τα μαλλιά αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει πριν και μην εκπαιδευτεί.
0: Βάλτε την τέλτα να ακούσουμε.
1: Ναι. Και αυτό η χορύπανση είναι όλα, ρε. Η χορύπανση όλα.
2: Υπάρχει κάτι που να σ' αρέσει εκτός της Γερμανίας.
0: Και πολύ ωραία γυναίκα. Δες την Δέλτα. Δες την Δέλτα.
1: Δεν θα κρίνω.
0: Για μένα η Δέλτα είναι η πιο ωραία γυναίκα.
1: Δεν θα κρίνω εγώ
0: που
1: βάζει εμφάνιση. Μίσο, δεν είμαι κανένα λίγουρα.
0: Δεν ξέρω τι είσαι. Γυναικάρα η Δέλτα. Και τα δίνει όλα.
1: Δεν μετράει μόνο η εμφάνιση.
0: Γυναικάρα και φωνάρα η Δέλτα.
1: Δεν την Δέλτα.
0: Είναι πολύ γνωστή η Δέλτα, ε.
1: Αρχίζει και ψηλοφτιάχνει το τραγούδι όσο περνάει η ώρα.
2: Τώρα σ' αρέσει, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κλείσαμε.
1: Βαρετό όμως αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, κλείσαμε το Δημήτρη. Παιδιά, πες και το καλή επιτυχία Κύπρος, μην το ξεχάσουμε.
0: Να σοριαστείς κάτω, Αντιγόνη, εντάξει.
2: Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε.
0: Καλή επιτυχία προφανώς.
1: Αντιγόναρα.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Και να φάτε σκόνη σου. Μην πιστεύετε στα στοιχήματα.
1: Ηρεμήστε, γιατί ερχόμαστε με την πραγματική Kuna Vision. Αρκετά μιλήσαμε για δευτεράτζες. Πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται. Όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Βγαίνετε στον αέρα και τραγουδάτε.
0: Θέλει σήμερα, ας πούμε, να τους βάζεις μόνο τραγούδια Eurovision.
1: Πού να τα θυμούνται, ρε, εσύ, Μίτσο.
2: Τώρα είναι δύσκολο, το κάνεις δύσκολο εσύ.
1: Είναι
0: επειδή
1: δύσκολο,
0: είναι σήμερα πέμπτη.
1: Εντάξει, το έχω σκεφτεί, αλλά ρε, εσύ, πού τα θυμάται τώρα όλο τώρα τραγούδια Eurovision. Δεν πρέπει να πούνε άλλα κι άλλα. Λοιπόν.
0: Α, τραυματίστηκε ο Κύλας, ξέχασα να σου το πω.
1: Ναι, θλάσσι την πλάτη.
0: Θλάσσι, παιδιά.
2: Πώς το έπαθε αυτό.
0: Κερατό μου. Η άλλη Φιλανδέζα. Δεν έχει Φιλανδία τι κάνουν με του ρούνου και αυτά που χαράζουν και κάνουν μάγια τέτοια.
2: Τι λε, παιδάκι.
0: Από εκεί πέρα δεν πα κάτω.
2: Κάτι μάλλον θα τον άρπαξε κανένα.
1: Να πω κάτι. Και ο Ακύλας, μικρό παιδί, δηλαδή, όταν πήγαινε ο Σάκης Ζουβάς και έκανε κολοτούμπες, ο Ακύλας σε ένα πατίνι ανέβηκε.
0: Τι λέει, παιδί.
1: Αλλά κουνάει το κεφάλι του περαδόθε.
0: Κουνάει το κεφάλι του αυγενικό. Αρχικά, ναι, κουνάει το κεφάλι. Ο Σάκης Ζουβάς μια κολοτούμπα έκανε. Σιγά το πράγμα.
2: Σιγά το πράγμα, μια κολοτούμπα.
0: Έχει δύο Ακύλας. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί.
1: Όχι, δεν τρέχει αυτό. Ο Ακύλας, παιδιά, κάνει το κεφάλι σου λέει. Κόνει το κεφάλι σου συνέχεια έτσι να δει. Ζαλίζει εγώ αυτό που κάνει το κεκκίνι.
2: Ναι, εγώ ήδη ζαλίστηκα τώρα.
1: Ενέρεση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Vibe του σταθμού 693-982-892 και βγαίνουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε τις φωνούλες σας.

0: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Music 892.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
4: Happy Mastercard Day.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Λοιπόν, Eurovision vibes παντού, παιδιά, αναγκαστικά ή όχι. Και συστήχημα όπου έχει ετοιμάσει για τα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει μόνο σε στοίχημα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το ταξίδι με την Ιμπέρια, παιδιά. Έχετε μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη, έχετε κουπονάρα με έκδοση 10% για αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε μηνιαία κλήρωση, μια δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής Αθήνα προς Μαδρίτη με την Ιμπέρια. Απλά παραλάβετε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια. Συγνάτε.
1: Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ στην Έκη Φυσιά σας περιμένει. Ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Τεχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό κλείστε τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά ευτυχώς υπάρχει και το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, φυσικά από την Unipharma. Και μην ξεχνάτε, η Spotawil έχει γενέθλια και κλείνει.
0: Σήκω στο μικρόφωνο, βλάκα. Σήκω στο πόπο. Τίποτα, λες και στην τουαλέτα του, ρε.
2: Η Spotawil έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, αποδεικνύοντας λοιπόν στην πράξη ότι είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα στον πελάτη. Λόγω των γενεθλίων της λοιπόν σου δίνει 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. 10 χρόνια δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα έξοδα. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotagl.gr, επισκέψου την έκθεση Spotagl στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρες το αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να τους δείξουμε πώς γίνεται. Kuna Vision! Kuna Vision. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μάριο, πάμε. Ποιον έχουμε?
1: Λοιπόν, έχω τον Ξένιο. Άκου όνομα τώρα.
0: Ξένιος?
1: Ξένιος, ναι.
3: Ξένιος, καλημέρα.
0: Ξένιος ή Ξένιος?
3: Ξένιος.
0: Ξένιος. Α, όπου είσαι?
3: Από Ήο.
0: Από
1: την Ήο.
0: Από την Ήο. Α, το νησί του King Kong που λέγαμε.
1: Ποιος το λέει?
0: Δεν θυμάσαι που το έλεγα στο Παρασκευά εκεί πέρα. Ο King Kong, η Ήος, έχει συννεφιά γύρω. Δηλαδή αν πας, θυμάσαι το νησί του King Kong που έχει συννεφιά γύρω γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Το ίδιο έχει και η Ήο από την Παφύλα. Λοιπόν, έλα αδερφέ, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Θα αφιερώσω κάτι στο Μπουμπουλίνι.
0: Ωραία, είμαστε έτοιμοι, αγόρι μου. Είμαστε έτοιμοι.
3: Λοιπόν, σε έχω δει στα πιο παραξένα και όμορφα μέρη όπου κρατούσα μικρόφωνο βρισκόσου να γεμίσω ένα τσιγάρο και να ποτήρι στο χέρι κάπου στο βάθος μακριά από τη σκηνή. Σε τα χειμώνα σε ένα χώρο ζεστό και καλοκαίρι σε φευγά το νησί. Έλα, μ' ακούζε.
0: Σ' ακούω, ρε, προχώρα τραγούδα.
3: Σίδα σε κάποιο. Έλα, μακρινό χωριό και στην Αθήνα σε μεγάλο μαγάζι. Σίδα κι άλλο με κόσμο πολύ θυμωμένο και σε μέρος που ήμασταν εμείς και εμείς είδαν αγεντάς κι άλλο θυμωμένο και εγώ σωρά λόγω τιμής.
0: Έπεσε ο φίλος, έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή.
2: Αδερφούλη, πολύ καλό.
0: Ναι, κακός ήσουν. Πάμε, πάμε. Έλα, παιδιά, ήθελες και active member πρωί-πρωί. Προχώρα. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Εντάξει, το προσπάθησε όμως.
0: Δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει η προσπάθεια εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: εγώ
0: παρακαλώ.
1: Θέλω να δείξει η γραμμή του, Ιάσονας.
0: Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, έλα, Ιάσονα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, θα μας τραγουδήσεις?
4: Δεν μπορώ να τραγουδήσω τώρα.
0: Έγινε, έγινε, τα λέμε, γεια. Είσαι βλάκας, ρε. Είσαι βλάκας, τι παίρνεις τηλέφωνο. Επόμενος.
1: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
2: Έχουμε Νίκο.
0: Νίκο. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι έγινε, καλά είσαι?
5: Όλα καλά, όλα
0: καλά. Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα τραγουδήσω με ένα στρατή από το Όχι Εγώ.
0: Γεια! Με τι μούτρα, ρε! Πήρες εδώ πέρα να τραγουδήσεις Μύρο ένα στρατή! Είναι δυνατόν, ρε! Πόσο χρόνο είσαι, ρε, θα τραγουδήσεις Μύρο ένα στρατή? Ποιος τραγουδάει, ούτε ο Μύρο ένα στρατή δεν τραγουδάει Μύρο ένα στρατή. Μα πήρα να τραγουδήσω Μύρο ένα στρατή! Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Σήμερα το θυμήθηκες.
1: Γιατί είναι το κακό.
0: Που είναι κακό, ρε. Έχει να πάει στα τραγουδάει ο Μύρο στρατή. Κάτι παγιδεύει. Είναι και εσύ. Πώ το λένε και συντοπίτη. Άκουλε Μύρο στρατή.
1: Εντάξει.
0: Έλα, εσύ τέτοιο.
1: Έλα, ο Άγγελο.
0: Πήρα λέει να τραγουδίσει ο Μύρο στρατή.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα,
1: Άγγελο.
0: Καλημέρα,
1: Άγγελε.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι θα μα τραγουδίσει, αγόρι μου? Θεματικό από Ρουσλάνα.
0: Ω, μα αρέσει. Αν τραγουδίσει Ρουσλάνα, τα κερατά, έχει δώρο. Πάμε.
5: Το έχω, λοιπόν.
0: Λέγε.
5: Just maybe I'm crazy. The world's been running. Ασύρι, κοιτά, τι κυρί, κοιτάτε. Κυρί, κοιτά, τι κυρί, κοιτάτε. Go, go, go wild dancers, Dinah, Dinah, wanna be low. Hey, Dinah, gonna take my wild dance.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Σκάσε! Σκάσε! Φύγε! Πάρ το δώρο, δώσε το δώρο, δώσε το δώρο. Δώρο, δυνατός. Ήξερε τα λόγια.
2: Ρολογάρα από season time. Καλά, τίξε τα λόγια, δεν είναι και δύσκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Έκανε το τσάμ,
1: και το τσικιτάν, τσικιτάν, πώς λέγεται.
2: Τσικιτάν, τσικιτάν.
0: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε το Φώτη.
0: Φώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τραγούδι αφιερωμένο για το Μιτσάρα και μόνο.
0: Πάμε, δώσ' το, δώσ' το.
6: Αστα τα μαλάκια σου, ανακάτε με.
0: Έλα, φύγει, πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Τα έχω ανακατεμένα σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, παίρνω τον Τάσο τον Τζιγκάνο, λέει.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι ωραία φωνή.
0: Πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Για πάρ' τον Τάσο.
0: Έλα, Τάσο μου, καλή πέρα, τι κάνεις.
7: Καλά.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου.
7: Βάλς.
1: Βάλς, βάλς.
0: Είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε, πάμε.
1: Ρε εσύ μπουκώνει λίγο, πάρ' το από την αρχή. Ρε εσύ, να σου πω,
0: βγάλει την ανοιχτή ακρόαση και να έχεις σήμα, δεν ακούγεσαι καλά, αδερφέ.
2: Θα σε κλείσει.
0: Και φαίνεται ότι έχεις ωραία φωνή.
7: Τώρα.
0: Πάμε.
7: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω, όσο σε ξεχνώ.
0: Αδερφέ, έχεις τίποτα μέσα σου.
2: Φάνη.
0: Εννοώ πόνο. Μα τι να. Κλείσω να.
2: Όχι, μη κάνω.
0: Έλα ρε τώρα, πρέπει. Δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα να. Άσου τώρα.
1: Έπεσα.
0: Τι έπεσα τώρα.
2: Έχουμε τη Σοφία.
0: Λες και έκανα. Ναι, έλα. Σοφάκι.
8: Ναι.
0: Έλα, Σοφάκι μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Από κουνάβια, από κουνάβια.
0: Ναι, από κουνάβια, Σοφία. Τι... Πω, θα με εκνευρίσει.
1: Καλά, να σου πει τώρα.
0: Τσίπνα, μωρή, κάποια. Ναι, τι θα τραγουδήσεις, λέγε.
8: Εγώ να τραγουδήσω.
0: Αυτό θα τραγουδήσει, γεια! Άι στο λύκο.
2: Να πούμε κάπου εδώ ότι ήταν η μαμά ενός ακροατή.
0: Ναι, είπα, μα, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Πω. Πω, εγώ να τραγουδήσω. Πάμε.
1: Εντάξει, μάλλον άλλο έστειλε, προφανώς. Κάτσε γιατί δεν απαντάνε τώρα.
0: Ναι, πάμε, παιδιά. Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε. Ναι.
1: Κάτσε να πάρω τον Κώστα λίγο.
0: Ναι, έλα παιδιά, πάμε. Πάρτε.
2: Έχεις νεύρα σήμερα.
0: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε. Θέλω να, να ακούσω να τραγουδάω τώρα. Καθένας με την.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε.
0: Ναι.
1: Ηρέμησε. Αναπνοέ.
0: Πάμε, πάμε.
2: Κάτσε, παίρνω νόημα.
0: Έλα. Ναι. Έλα, παιδιά, πάμε, παιδιά. Πάμε,
1: έλα, Κώστα, είσαι και ενεργό, σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Να το, έλα, Κώστα.
0: Παρακαλώ, σε
1: Κώστας,
0: βλέπω.
1: Ναι. Αυτό ναι. Βλέπω, ενεργό.
0: Έλα, Κώστα, καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Τίποτα.
0: Γεια. Επόμενος. Ρε, είσαι βλαμμένη, oh, είσαι κάτι τα καλά.
1: Παιδί μου, μου έστειλε.
0: Μας έχουν πάρει χαμπάρι και σε τέτοιο. Λοιπόν,
1: μου έστειλε.
0: Σημείωσε τον αυτό. Σημείωσε να μην ξαναβγεί ποτέ. Παρακαλώ.
2: Έλα, παίρνω το νέο φέρι, να τελειώνουμε.
0: Ναι, έλα. Το νέο φέρι. Α, σίγουρα θα τα πάει καλά. Πάμε, παιδιά, πάμε, παιδιά. Έχουν στείλει το Σαββάνο τα μηνύματα. Μην παίρνετε στο Viber, βρε ζωντόβολα. Μην παίρνετε. Ναι, έλα. Παρακαλώ. Πέρε φίλε.
2: Σε θέλω ήρεμο, σε θέλω ήρεμο.
0: Πω. Γιατί τώρα
1: θέλει
0: με κάνετε.
1: Ένα συντονισμό,
0: με
1: περίμενε
0: κάνετε.
1: Τώρα.
0: Τι συντονισμό, γιατί είδατε έχουνε... τώρα. Χαλάτε τη ροή, ρε παιδιά. Το βλέπετε, χαλάτε τη ροή, ναι.
2: Ήμουν το τσάτι.
1: Λοιπόν, παίρνω τον Παρασκευά.
0: Πάμε.
2: Έλα, έχω τρίτο κυρίαρχο.
0: Τρίτο κυρίαρχε, πού είσαι.
10: Δεν τρέπεστε λίγο κάθε μέρα να στέλνω μηνύματα και έχετε να με πάρετε τρεις μήνες.
0: Η Μαρία και ο Δημήτρης, δηλαδή, εγώ συνέχεια σε ψάχνω. Τι έγινε, πού είσαι τρίτε.
10: Φουνάμε εδώ σε δουλειά!
0: Τι να κάνεις, τι, για ρίξε, τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Τέσσερα γονίδι!
0: Ρίχτω να και φύγε.
10: Λοιπόν.
0: Φύγε βασικά χωρίς να το ρίξει, γεια. Επόμενος παρακαλώ.
1: Παρασκευάς.
0: Ναι, Παρασκευά, έλα Παρασκευά.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
10: Καψούρα θα σε τραγουδήσω γιατί πρέπει να είσαι καψούρη εσύ πολύ με όλους εκεί δίπλα σου.
0: Ρίχτω αγόρι μου, ρίχτω. Ρίχτω. Ένα κλείσμα, ένα κλείσμα. Εντάξει, πάμε, πάμε.
1: Μα και εσύ τους κλείνεις γρήγορα,
0: δεν είναι. Τι να πούμε, παιδιά. Εντάξει, αφού παίρνουν και σε χλαμάρα. Σε χλαμάρα θα έχετε.
2: Αλεξάνδρα, πρέπει να
0: πάμε, Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα είναι και ωραία φωνή.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Όταν έλειπες, σου είπαμε τι κάναμε.
0: Τι κάνατε.
2: Τραγουδήσαμε και εμείς.
0: Αλεξάνδρα. Ναι.
1: Και άλλη Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
11: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις.
11: Καλά.
0: Έλα, τι θα μας τραγουδήσεις.
11: Τραγουδήσω Βίση.
0: Πάμε, πάμε. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
11: Ναι, μισό λεπτό γιατί έχω ακουστικά εμείς στη δουλειά.
0: Βγάλτε,
2: βγάλτε. Μπορείς να προσπαθήσω ότι ενδιαφέρεσαι για λίγο.
0: Κάτσε να ακούσω την κοπέλα, ρε. Σεβάσου λίγο την ακροάτρια. Έλα, ναι, τώρα σε ακούμε καμπάνα, κοπέλα μου. Πάμε, ρίχτω.
11: Ήθελα τόσα να σου πω, τόσα αγαπώ να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα
0: μια
11: ζωή σε μια στιγμή.
0: Και είναι και στη δουλειά, μπράβο.
1: Γιατί ωραία το λέω.
0: Πάμε, πάμε.
11: Και έγραψα το σαγαπώ στο τζαμί.
0: Μωρή φωνάρα. Δώσ' το από ψυχή.
11: Που δάκρυσε.
0: Ναι.
11: Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι.
0: Λευτέρη, όπλησε.
11: Γιατί
0: τώρα, στο πικ.
11: Αργήστε.
0: Όχι, Λευτέρη, Λευτέρη.
1: Γιατί δεν ήταν καλή, εμένα μου άρεσε.
0: Ναι, ρε, ήταν. Και κάτι και σχολέ κρύβονται και εκεί έξω και δεν τι έχουν δει. Άμα μα ακούει, Panic Records. Πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, Λευτέρη. Παίρνω το ρουβά των τσιγκάνων.
0: Καλά, τώρα αρχίζει, τώρα, αρχίζει παιδιά το Ισαγλαμάρα τώρα. Πάμε. Αρχίζει η Ισαγλαμάρα τώρα.
2: Για πάρε σάκι ρουβά των τσιγκάνων.
0: Σάκι ρουβά των τσιγκάνων, πάμε. Ναι. Πω. Δίνω ένα 0,25% να πάει σε βλακεία. Ναι, παρακαλώ. Έλα, πάμε, παιδιά, βγείτε, να τελειώνουμε. Κλείσω να άμα τρίξω.
1: Η Γιώτα.
0: Σάκη. Σάκη, ρουβά των τσιγκάνων.
1: Γιώτα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Γιώτα μου, καλημέρα, τι κάνεις.
9: Καλά, μια χαρά.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Ναι, λέω θα ξανατραγουδήσω τα χαράματα.
0: Θα έχεις ξανατραγουδήσει.
9: Όχι.
0: Ωραία.
1: Τότε γιατί θα
2: ξανατραγουδήσω.
0: Τα τραγούδαγες μόνοι σου πριν μας πάρεις.
9: Ναι.
0: Πάμε, ρίχτα.
9: Ωραία. Πριν αρχίσουν τα φώτα ξανά.
0: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
2: Αυτό σε πείραξε εσένα.
0: Η ανοιχτή ακρόαση, φιλενάδα, έχεις ωραία φωνή και...
9: Τι γιατί γελάτε.
0: Γιατί είναι βλάκα στο δημή. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, φιλενάδα, δεν σε ακούμε.
9: Μα το αμάξισε.
0: Χαίστηκα! Κάτω με κάτω! Κάτω με κάτω τραγούδα, μωρή! Στον Νίκο είμαι στα μάξι, εγώ τι φταίω που είσαι στα μάξι. Μα μου το λέτε και μια φυσιολογικότητα, μα είμαι στα μάξι. Χαίστηκα! Κάτω με κάτω τραγούδα.
1: Περίμενε, παιδί μου, κάνε δεξιά. Κάνε δεξιά, βρεγιώτα μου.
0: Μα είμαι στα μάξι, σαν φυσιολογικό σου. Εγώ να πάρω στα μάξι, μωρή κάποια.
2: Πες το πιο γενικά,
0: ρε. Έλα, ρε.
1: Μα για τα ρούχα σου, ρε, σιχάνει τώρα.
0: Ρε, παίρνω και

0: επιθετικό.
1: Δεν είμαι
0: το
1: επιθετικό σοφάκι μου, δεν έχουμε
2: ναι, τώρα.
1: Και συγγνώμη, σοφάκι, αν είμαι επιθετικό. Μ' αρέσει, Σοφία, με παίρνει άλλη τηλέφωνο και μου λέει: μα είμαι στα αμάξι, τι θα κάνω. Εσύ γιατί ακούγεσαι καμπάνα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Ναι,
2: δεν σταθερό.
1: Παιδιά, ακούστε, όταν ο άλλο δεν ακούγεται καλά στο ραδιόφωνο, είναι ενοχλητικό και για τον ακροατή.
2: Σωστά. Ναι, ρε, παιδί, έχει δίκιο. Εντάξει, δίκιο.
1: Ναι, και η σοφάκι μου δεν τα έχω μαζί σου τώρα. Δεν είναι, προχωρά, παιδί μου, μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, αλλά άμα αργήσει, σε πάρει και σε άλλο διάολο όμω.
3: Έχει ωραία φωνή.
1: Ωραία, πάμε, ρίχτω.

0: Oh my god, δεν λες τίποτα στο φαγητό.
1: Δώρο στη Σοφία! Δώρο! Μπράβο, Σοφία! Ωραία, ωραία φωνή, ωραία φωνή. Ωραία. Μπράβο, ρε Σοφάκη, μπράβο.
2: Μπράβο, από season 10.
0: Ρόλ. Έκανε ένα κλειπ που με προωθεί και με μανατζάρι.
1: Να, δεν θα σε προωθήσει και προ τα δω, Θεό.
2: Σαν αδερφό είναι εκεί, τι λέει.
1: Λοιπόν, πάμε άλλον πράγμα.
3: Περίμενε λίγο. Γιώτα, έχει κάνει στην άκρη. Την ευρεία μέλη. Έλα, στην άκρη.
0: Έχω βάλει αλάρμ μπροστά σε ένα συνεργείο και είμαι έτοιμη.
1: Τώρα ακούγεσαι κομπλέ. Πάμε. Πάμε. Πάμε και
0: πριν να κλείσεις τα φώτα ξανά και μ' αφήσεις να σβήνω αργά, χάραξε μου βαθιά στην καρδιά έναν ήλιο και δύο φτερά. Έλα. Να έχω κάπου να κοιτάω.
1: Κοίτα εδώ, Σοφία! Ρε εσύ ηλίθια! Έκανες την άκρη για να τραγουδήσεις. Βρε μπεκατσόνι! Βρε κακοφωνίξ! Μου τρως και ραδιοφωνικό χρόνο. Πήγαινε κανένα καργάρες ρε με σατζίκι. Πω.
3: Ήσουν λίγο υπερβολικός.
1: Πω, τι ήταν αυτό ρε. Τι καρακάξα ήταν αυτή ρε. Τι κοκόρι ρε. Άι στο λύκο.
2: Προσπάθησε.
3: Ναι, εσύ.
1: Οχοχοχο.
3: Λοιπόν, τώρα παίρνω το Γιάννη που είναι έξω από το αμάξι και περιμένει για να τραγουδήσει.
1: Δεν δίνω τίποτα ρε. Η άλλη που είχε φωνή το πήρε.
3: Έλα, Γιάννης είναι έξω από το αμάξι.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Αυτός ένα μηδέν. Ποιος είναι, Λαμπρόπουλος, Αρκαδονάβια, τι θα τραγουδήσεις?
4: Έλα ρε φανάρα.
1: Έλα, τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου?
4: Εγώ θα πω ένα ωραίο τραγούδι επίκαιρο.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραία, πάμε.
4: Real estate, φέρτο. Σασίμι τούνα, φέρτο. Χρυσό ρολογιαλί designer, σου λέω, φέρτο.
1: Φύγε ρε πλάκα.
2: Λέω ρε παρτό, φέρτο. Yes, can go, φέρτο.
1: Πάμε. Ναι. Τι λέει, από κάτω φάνη. Πάμε, παιδιά, μη με τρελαίνετε. Πάμε.
2: Το Γιάννη.
1: Πάμε.
2: Ναι, Φάνη, όταν έλειπες, τραγουδήσαμε. Η Μαρία, ποιο τραγουδήσεις εσύ?
3: Εγώ τραγούδισα το Paradise City.
1: Άκουρε η άλλη τώρα, μου έφαγε το χρόνο τώρα, δεν πρέπει να μου.
2: Και εγώ τραγούδισα το Impossible.
1: Καλακαξόν να πούμε.
3: Τον είσαι ακούς τον Δημήτρη να τραγουδάει.
1: Ο Δημήτρης, τρομερή φωνή. Πάμε.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
1: Ναι, Φώτη.
3: Φώτης.
1: Γιάννης.
4: Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννα μου, καλημέρα. Τι να μας τραγουδήσει
4: ακόμα. Καλημέρα σας. Θα τραγουδήσουμε Βασίλη Καρά.
1: Πάμε.
4: Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, έτσι ξάφνει.
1: Πάμε με ψυχή.
3: Φώτη.
1: Φώτη.
4: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτάρα μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Είμαι σκούμπρια, μπορώ.
1: Όχι, γεια.
3: Όχι, δεν θέλω.
1: Παιδιά, δεν θέλω ραπ, όχι, δεν θέλω φαν. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Πάμε άλλους δύο.
1: Πάμε. Σα χλαμάρε, θε να τραγουδήσει μη σκούμπρια. Δεν τραγουδιούνται μη σκούμπρια, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε, σοβαρευτείτε. Έχουμε δώσει τρία δώρα όσοι ήταν σοβαροί.
2: Δύο.
1: Όταν είναι σοβαροί. Όταν παίρνετε για καπλάντα δεν θα έχει κλείσιμο.
3: Έλα, Αλέξανδρος.
1: Πάμε. Αλέξανδρε. Ναι.
5: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα. Τι θες?
5: Καλημέρα. Από ξύπνησα 5 το πρωί.
1: Πες ό,τι θες.
5: Πες το όνειρό μου. Είδα πως πάντα ζητούσες. Όταν εσύ στη Σαλονίκη τραγουδούν.
1: Δόξα πατρί, Λευτέρη. Όχι ρε, βρέψε για καραμπίνα. Τι βλάκες από το Λευτέρη, βρέψε το όπλο. Όχι αυτό.
2: Όπα.
1: Λευτέρη, το σκουτώ.
2: Όχι αυτό.
1: Αυτό. Εκτελεστικό απρόσωπο. Έχουμε ένα τελευταίο, πάμε.
2: Έχουμε τον Νίκο.
6: Μακουτέ.
1: Έλα Νικόλα μου, σε ακούμε. Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Καλημέρα, το καλύτερο ελληνικό κομμάτι υπάρχει.
1: Πας για βλακία, είμαι σίγουρος, αδερφέ. Δεν θα σε αφήσω, γεια, κλείσω.
2: Έλα,
1: όχι. Άντε, πάρτε άλλους δύο, γιατί ήθελα να κόψω τη χαρά στο στόμα. Το ήξερα, πάμε. Μα το βλέπεις, όταν παίρνει ο άλλος ο πιτσιρικάς και γελάει. σας μυρίζω, ρε κουνάβια, σας μυρίζω από μακριά. Αν δεν γέλαγες, θα το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε άλλους δύο. Πάμε.
3: Παίρνω τον Τάσο.
1: Έλα, Βίκτορα.
3: Τάσο, ακούς, καλή.
1: Ναι. Δεν είπα ότι δεν τραγουδώ για τα μισούμπρια. Όσοι τραγουδάν. Βίκτορα, άμα έρθω και σου κάνω ένα hydro deep στα
3: φτιάχνω. Έλα, έχεις τον Τάσο.
1: Τάσο, ναι.
4: Όρτσα, εγκάρα. Γάμισε
2: τι. Α, παρέ!
3: Τάσο.

0: Που έχει γίνει εκπομπή εδώ πέρα. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Πάμε με άλλη Μπάρσαλο.
1: Έχουμε τον Χρήστο.
0: Χρήστο, έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
2: Eurovision, Eurovision.
0: Πάμε, ρίχτω, αγόρι μου.
2: Ο Σβίσαν πιχάν πιουτά μου του λεβίλ κιν λαϊκίν μη τεθούν τα εφοσιά διτά κουσάω τλίκιν χαϊτίν ο σάτ μου τπαλαμάν α σαν σου τπαλαβάν ο τνίκουμα μου τια γκυλμά σαότ σαότ.
1: Είναι η φετινή συμμετοχή της Φιλανδίας.
0: Τα φιλανδικά που τα ξέρεις, τα άμαζες για να τραγουδήσεις εδώ πέρα.
2: Εννοείται.
0: Σοβαρά, δώρο, μπράβο, ρε, μπράβο, γιατί, όντως, για την προσπάθεια, για την προσπάθεια, δώρο. Είσαι κακόφωνος, αλλά δώρο για την προσπάθεια που έκατσε και έμαθα τα λόγια.
1: Να πάρει δώρο αυτός και οι άλλοι να πέσει κάτω.
0: Να πέσει κάτω, πάμε. Πάμε, δώρο, ναι, δώρο, δώρο. Γιατί κάτσε και το παιδί και
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τα μάθε.
3: Κοίτα να
0: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πολύ δύσκολη γλώσσα,
0: βέβαια. Μπράβο.
3: Είναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Σόφα! Σόφα!
1: Ναι.
0: Σόφα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Music 892.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες. Και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι αύριο έχουμε την παρτάρα μας, έτσι. Αύριο στην πλατεία Βάθης, έλα για να μάθεις. Όχι όμως στην πλατεία Βάθης. Θα έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνος. Αύριο έχει την παρτάρα ο Music. Εκεί θα είμαστε. Αν θέλετε, πετάξτε μας και ένα ευρώ. Θα το πάρουμε. Στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για ακόμα μια χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι. Πραγματικά απρόσμενο. Πέρυσι το είχαμε κάνει ανήμερο του τελικού της Euroleague. Φέτος δεν έχει κάποιο αγώνα, οπότε σας περιμένουμε από τις 6 μέχρι τις 11 θα είμαστε εκεί πέρα και θα έχουμε και φοβερό line-up, παιδιά. Θα έχουν έρθει, έχει κλείσει ο Λεωνίδας, DJ Playman και Νταμιάνου, Adrian Σαγκούνα και ο The Bausa.
1: Φυσικά,
0: Bausa. Και φυσικά στο warm-up session θα είναι η αστερόπη μας. Εκεί θα είναι τα παιδιά από τις, με live radio από τις 5.30 ώρα με τον Ευθύμη και την Αστερόπη. Σας περιμένουμε όλους εκεί, θα είμαστε κι εμείς και θα γίνει χαμός. Και μην ξεχάσετε ότι έχουμε και το Δουλευθεράς Application, έτσι, το κατεβάζετε για να βρείτε τους περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους και με αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε εσείς γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε.
2: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, σας έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σαββατοκύριακο 16 δηλαδή και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στην Άκη Φυσιά σας περιμένει. Ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Πάρα πολλά δρόμενα, τι να σας πρωτοπώ, και εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό κλείστε τώρα τη θέση σας στο tegroupmuseum.gr.
1: Και παιδιά, την Green Cola την ξέρετε. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, πισινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει και 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλιδές.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη και κουναβώματα.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Θα τον αφήσω γιατί το ζει.
0: Λοιπόν, Μαράκι, είσαι έτοιμη?
2: Είμαι πανέτοιμη. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πείτε αντίο στα dating applications, όλοι εσείς που τα χρησιμοποιείτε, και να δοκιμάσετε το νέο trend του TikTok, Sit at the Bar. September, October, May, June, ό,τι μήνα έχουμε.
1: Sit at the bar.
2: Mm-hmm. Ναι, τι σου κάνει αυτό, sit at the bar. Ναι. Λοιπόν, λέει το trend αυτό του TikTok ότι πρέπει να κλείσετε όλα τα applications και να πάρετε μέρος σε αυτό το challenge. Τι κάνεις? Αφού κλείνεις τα application, βγαίνεις έξω και κάθεσαι σε ένα bar ή σε καφέ που σου ταιριάζει, όποιο θες εσύ, το επιλέγεις, απολαμβάνεις το ποτό σου και αφήνεις χώρο για πραγματικές γνωριμίες. Έχουν γυρίσει πίσω στο old school στυλ.
0: Η πραγματική. Πω, ρε φίλε, ξέρεις τι.
2: Τι έγινε?
1: Πω, δεν ξέρεις.
2: Τι δεν έγινε? Ναι.
0: Πω, από δεν πήγα να πάρω τέτοιο.
2: Ό, τι πάθαμε.
0: Ναι. Πω, τι πάθαμε. Λοιπόν, πάμε, ναι. Συγγνώμη.
2: Λοιπόν, βαθιές αναπνοές.
1: Γωγό, τι γωγό.
2: Θα βοηθήσει.
0: Ναι, θα έχει έρθει γωγό.
2: Για πάρε.
0: Ναι. Πάρε, ναι.
2: Λοιπόν, τα βήματα για το σωστό sit at the bar May. Γιατί είμαστε στο μήνα Μάιο τώρα, οπότε ανάλογα το μήνα το αλλάζετε.
1: Α, είναι διαφορετικό ανάλογα το μήνα.
2: Εντάξει, άμα είναι. Όχι, δεν είναι διαφορετικό, είναι τα ίδια. Απλά είναι έτσι έχουν ονομάσει το trend, ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω εγώ, ήταν Σεπτέμβρη και θα είμαστε στον Ιούνιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βρίσκεις το στέκι σου. Δεν έχει σημασία αν είναι τύπου κλασικό κοκτέιλ μπαρ, αν είναι καφέ, αν είναι χαλαρό μαγαζάκι, όποιο θέλεις εσύ. Το βασικό είναι να νιώθεις άνετα, να σου αρέσει ο χώρος και να έχεις σβήσει τα applications. Αυτό ισχύει σε όλα. Κρατάς μικρές προσδοκίες, γιατί έχουμε πει ότι οι προσδοκίες φέρουν την απογοήτευση, οπότε πολύ μικρές προσδοκίες και δεν χρειάζεται, δηλαδή, αν γνωρίζεις κάποιον, να απαραίτητα να φύγεις έχοντας κάνει συμφωνία για ραντεβού ή να κλείσεις το κινητό. Να φύγεις με το τηλέφωνο.
1: Μαρία,
2: δηλαδή.
1: Αυτό είναι μια χαζομάρα όμως. Αυτό θέλω
2: να σου. Έχει γίνει τρέτσο TikTok. Τι να κάνω εγώ.
1: Γιατί με τα, τουλάχιστον με τα apps. Κάνω δεξιά, ματσάρο, δεν ματσάρο.
2: Όχι,
1: υπάρχει μια κίνηση.
2: Μου.
1: Τώρα θα πάω εκεί πέρα στο κλαμπ, στο μπαρ και θα πάω να κάτσω. Απλώς.
2: Είναι παλιό καλό. Κλασικό. Δηλαδή, παλιά έτσι γινόταν. Το έχεις προλάβει εσύ?
1: Δεν το έχω προλάβει, όχι.
2: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή παλιά, πάω μόνος μου στο μπαρ, πάω μόνος μου στην καφετέρια, πίνω τον καφέ μου και κοιτάζω τα κορίτσια και λέω γεια κορίτσια.
2: Άμα δεν. Πες του που το έχεις προλάβει εσύ, ρε Φάνη.
0: Δεν το έχω προλάβει.
2: Το κλασικό. Δεν υπήρχαν τα dating applications.
0: Και δυσκολευόμαστε να βρούμε κοπέλα. Ισχύει αυτό.
2: Εντάξει, δυσκολευόσουν, αλλά είχε άλλη μαγεία, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
1: Δηλαδή κάνω πάω στα μπαρ και κάθομαι
2: μπροστά. Έβγαινες ή με τους φίλους σου, έβλεπες μια κοπέλα που σου άρεσε, κάποιον άντρα τέλος πάντων.
0: Λέβαια, εντάξει,
2: και
0: μαγεία,
2: υπήρχε αυτό το φλερτ.
0: Μαγεία ξεμαγεία. Εντάξει, τώρα θέλω να σου πω, τώρα, μην παπουδιάζουμε κι εμείς. Επειδή δεν έχω προλάβει τη νέα φάση, τώρα δεν ξέρω τι μαγεία.
2: Όχι, η Gen Z γενιά έχει κάνει flashback. Και πάει πίσω.
1: Πάει Gen Z, Gen Z γέρασε. Η Gen Α είναι τώρα.
2: Σιγά-σιγά, παιδιά, πώς γυρνάτε έτσι τις γενιές.
0: Ναι.
1: Gen Α.
0: Ναι, Gen Alpha.
2: Gen Alpha.
0: Δεν ξέρω, έχω χάσει το. Μαρία, γι' αυτό σου έχω ξαναπεί. Εγώ δεν θέλω να μιλάω και με νέα παιδιά.
2: Γιατί δεν θα μιλάω.
0: Γι' αυτό του κλείνω και από 25 και κάτω. Δεν ξέρει τι γίνεται. Το έχω πάρει αποφάσει μέσα μου. Δεν μπορώ να ταυτιστώ, ρε παιδί μου. Δεν το λέω σαν. Πόσο, θα γίνω εκείνο ο κολόγερο που σκάγε μπάλε. Δηλαδή, εγώ έχω βγάλει από τη ζωή μου κάθε τι που είναι 25χρονο.
2: Αλήθεια.
0: Τίποτα. Και, με χαιρετάνε στον δρόμο κουτουλιά στα μούτρα κατευθείαν.
2: Δεν πρέπει να ενημερώνεσαι γιατί θα μεγαλώσουν και τα παιδιά σου. Είσαι μέσα στα πράγματα, ρε
0: σιγά. Δεν με τα παιδιά μεγαλώσουν κάνει ζωή του. 25 χρονών θα.
2: Δεν θε να ξέρει τι γίνεται.
0: Όχι.
2: Θες να σε πίσω,
0: όχι,
2: δηλαδή,
0: όχι,
2: να μην βλέπεις τα trends, τίποτα.
0: Όχι. Και πιο πίσω γίνεται. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Ακούω ηλικία 25 και ειδικά για αγόρια, 25 και κάτω, δεν, σαν να είναι τέτοιο, ρε, αόρατη. Δεν μπορώ.
2: Δεν βλέπεις τίποτα.
0: Θα εκνευριστώ, δεν μπορώ. Ενώ 30-40 τη βλακία μπορώ να την τυλάρω. Είμαστε πολύ μακριά, ρε. Είμαστε πολύ μακριά. Δεν μπορεί
2: καλά και εσύ τώρα, δεν είμαστε και τόσο μακριά. Εδώ πέρα βλέπεις 60 χρονών και 65 και πάνε εκεί είναι μέσα στα πράγματα.
0: Παιδιά,
2: είναι τι θέλουμε, Φάνη.
0: Παιδιά, δεν ξέρετε. Θέλετε, Μαρία. Εγώ είμαι τις προάλλες και έρχεται μια γυναίκα η οποία είχαμε γνωριστεί.
2: Ναι.
0: Και είναι 60-65 χρονών. Και λέω, ναι. Δεν τη θυμόμουν. Και λέω, γεια σας, τι κάνετε. Μου λέει, δεν το πιστεύω. Μου μιλήσατε στο πληθυντικό. Ναι. Ναι, σου μίλησα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
2: Τη μίλησε επειδή δεν τη θυμόσουν.
0: Όχι, είπε την ακριβία! Γι' αυτό! Τη μίλησα.
1: Αποσεβασμό, ρε.
0: Αποσεβασμό. Εντάξει, τι γίνεται.
2: Εντάξει, φάνη 42 είσαι, 65 ήταν.
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Εγώ το παθαίνω και εγώ στον δρόμο. Άμα πετύχω κάποιο μικρό και μου πει γεια σα, κύριε Φάνη.
2: Ναι.
0: Από τη μία νευριάζω γιατί μου μιλάει στο πληθυντικό, από την άλλη μου μιλήσει στον ενικό, πάλι θα νευριάσω. Δηλαδή είμαστε σε αυτή την ηλικία που πλέον γι' αυτό λέω νευριάζω, ό,τι και να μου πει. Αν μου πει γεια σα, κύριε Φάνη, θα πω. Δεν είναι δυνατόν. Γυρνώ και λέω καλά, τόσο μεγάλο είμαι. Στεναχωριέμαι μέσα μου. Αν γυρίσω 18 άνθρωπο και μου πει Φάνη που είσαι, μέσα μου θα πω κάτσε ρε μάγκα που γίναμε και τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω.
2: Δεν
0: θέλω να μιλάω σε κανέναν.
2: Είσαι ρε παιδί μου σε μια παρέα.
0: Δεν θέλω
2: να περίμενε μωρέ και εσύ. Κάτσε μόνο σου.
0: Ναι, δεν θέλω παρέα.
2: Λοιπόν. Και μέσα σε αυτή την παρέα υπάρχει και ένα άτομο 65 χρονών και σε συστήνει, θα το μιλήσει στο πληθυντικό.
0: Ξεκινάμε το βασική διαφορά. Όταν έχεις δύο παιδιά, δεν μπορείς να έχεις και παρέες. Θυμήσου το αυτό. Όταν έχεις δύο παιδιά, όσοι έχουν αυτό, εμείς λέει πώς θα προλαβαίνεις όλα. Αδερφέ, δεν τα προλαβαίνω. Απλά έχεις δουλειά και παιδιά, τίποτα άλλο. Δεν προλαβαίνεις κάτι άλλο. Οπότε μην μου σκοτίζετε και τον ερωτά. Πώς θα προλαβαίνεις, αποκόψεις από τη ζωή σου κάθε τι άλλο. Κάτι φίλες, κάτι μπύρες, κάτι περούκες, κάτι αυτά. Όλα δρόμο, πούλο, μακριά. Αυτό γενικά λέει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Ξεκινάνε σχολείο. Η μικρή έχει ξεκινήσει σχολείο. Θα ξεκινήσει δηλαδή μετά πρέπει πάλι να ανοίξει λίγο τον κύκλο σου.
0: Τι να ανοίξει τον κύκλο μου.
2: Δεν θα τον ανοίξει τον κύκλο σου. Τα παιδιά θα πάνε σχολείο, θα έχει χρόνο.
0: Τι θα χρόνο.
2: Φάνη σε 2-3 χρόνια μάξιμουμ θα έχει χρόνο. Και εσύ και εγώ και ο Ιωσήμας.
0: Όταν πάει το παιδί σχολείο έχει πιο πολλά. Ποιο θα διαβάζει τα παιδιά.
2: Εντάξει, θα τα διαβάζει τα παιδιά μετά.
0: Μετά τι. Μαράκι. Αχ, μαράκι.
2: Ξέρεις τι, τα έχει δει πολύ μαύρα, ρε παιδί μου όλα.
0: Εντάξει, καθόλου. Μάθε
2: παιδί μου, περίμενε. Βγαίνει ένα Σάββατο βράδυ.
0: Ναι, ωραία, βγήκα.
2: Λοιπόν, μπορεί να το οργανώσει με κάποια άτομα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με φίλου.
0: Ναι,
2: εκεί που θα βγει, δεν θα βγει μόνο.
1: Άσο να λέμε, γιατί φαγητό δεν πηγαίνει με φίλου.
0: Ωραία, εντάξει, ναι, αλλά.
2: Α, τότε τι λε.
1: Δεν θα πα ένα φαγητό.
0: Άρα ένα φαγητό με φίλου το μήνα θεωρείται ότι έχω
1: κλείσει. Έξοδο, και... όχι. Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, εσύ τι θέλει τώρα να χτυπιέσαι στα κλαμπ και σε όλα αυτά.
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, παιδιά, τώρα η Μαρία τώρα δεν ξέρει τώρα τι γίνεται. Η Μαρία τώρα δεν μπορεί να μιλήσουμε. Καταρχήν έχει ένα. Πρώτον έχει ένα και δεύτερον δεν. Άστο. Το ένα άστο δεν είναι. Έλα, προχώρα.
2: Είναι ρε, παιδί μου τώρα, αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Είναι. Είτε έχεις ένα, δύο, καλά δύο χειρότερο, τρία περισσότερο, είναι
0: περισσότερο. Μπερδεύεστε. Καρατρίβλα καθάνω. Είδες που είστε πραγματικά αμόρφωτοι και για φάπες όλοι.
1: Πάρτα.
0: Λέει, αφού είναι τόσο χάλια ρε Φάνη, γιατί έκανες παιδιά. Είπε κανένας ότι είναι χάλια. Αυτό είναι μια δικιά σου λέξη. Εγώ δεν εκτευρίζομαι με τα παιδιά. Εγώ εκτευρίζομαι με τη Μαρία που βγαίνει και λέει δημόσια και με όλους αυτούς που είναι ευτυχισμένοι και λέει Α, είναι τέλειο. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει να κάνει τέτοιο. Και στα παπάρια μου άνοιξε παιδιά και τα προλαβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Δεν τη ρώτησα καταρχήν.
2: Α, ορίστε, είδες, έχει και τα προλαβαίνει. Είναι
1: νεοκρατής μας χρόνια.
0: Ναι. Χαίστηκα. Λοιπόν, αν έχει δύο παιδιά, δεν σου ρώτησα την άποψή σου. Δηλαδή και θέλω να το καταλάβει πολύ καλά αυτό. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου.
2: Πώς το προλαβαίνεις,
0: θυμίσου το. Για μένα είσαι ένα κόκο κόνη. Δεν υπάρχει, είσαι τίποτα. Αύριο πεθαίνει και δεν σε ξέρω καν. Δεν κλαίω καν. Πραγματικά. Έχεις το μνήμα και δεν ξέρω καν πού είναι το μνήμα σου. Δεν σε ξέρω καθόλου. Και μάλλον εγώ και χιλιάδες άλλοι. Πραγματικά δεν θα σε κλάψει κανένας. Είσαι ένα τίποτα. Λοιπόν, πάρ' το αυτό. Πάρ' το. Τελειώνει με το φίλο το Θάνο.
2: Λοιπόν,
1: πάρ' το για να δεις πώς είναι.
2: Πάρ' το, ναι, Θάνο.
0: Δεν είπα ότι είναι χάλια. Η Μαρία μεταφράζει αυτό που λέω εγώ, ότι είναι χάλια.
2: Εγώ δεν είπα για το χάλια.
0: Ναι.
2: Είπα ότι μπορείς. Και να το λέει και ο Θάνος και όλος ότι έχει δύο παιδιά και μπορεί.
1: Μην λες για τώρα για το Θάνο.
2: Ναι, μην το λέω για το Θάνο.
0: Και δεν έχει διαβάσει άλλα τρία, έχει 3.000 μηνύματα τα οποία λένε Φάνο, έχει δίκιο. Εντάξει, προχώρα.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που είπα, παιδιά, και έλεγα και εξηγούσα και στο Δημήτρη, είναι ότι παλιά βγαίναμε σε ένα μπαρ κάπου και υπήρχε αυτό το φλερτ. Απλά το θέμα ποιο ήταν που δυσκόλευε τους άντρες? Ότι οι γυναίκες θέλουν λίγο έτσι έξυπνο φλερτ, ρε παιδί μου.
1: Καλά,
2: για να
1: τα πρόλαβα και εγώ στα προσεγγίσεις.
2: Αυτό, τότε το έχεις προλάβει.
1: Ναι, απλώς έτσι πως το παρουσίασες, νομίζω ότι πάμε μόνοι μας σε μπαρ και ψάχνουμε κοπέλα, όχι με παρέες, σε μπαράκια και τέτοια.
2: Όχι, μπορείς να πας και με φίλο ή φίλη, μπορεί να πας και με... Καλά, εσύ δεν έχεις πάει για καφέ ποτέ μόνος σου?
0: Yeah.
1: Μόνο μου να πάω για καφέ.
2: Δεν έχει πάει ποτέ, δηλαδή για
0: έτσι,
2: καφέ μόνο.
0: Επειδή θα αφήνω έτσι τώρα, πάμε 2-3 λεπτά αρλούμπα. Πάμε. 3-2 να δώσετε.
2: Συγγνώμη, Ρησιφάνη.
1: Άψε μετά, με το Θάνο τώρα θα τα ξυπά πάνω μάλλον.
0: Ναι. Εσύ έχει δίκιο που είσαι. Ξέρετε τι γίνεται. Είναι από τη μία η οποία βγαίνει η Μαρία και λέει mainstream βλακίε, τι οποίε δεν πιστεύει η ίδια. Και
2: είσαι καλά, εγώ έχω
0: πάει. Και δίπλα είναι ο Μπουλίνη, ο οποίο είναι 20 χρόνια μικρότερο και δείχνει μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο ενδιαφέρον. Ότι τύπου Μαρία. Ναι, για παίζουν. Ρε βλακά, εσένα τι σε ενδιαφέρουν. Οι κουβέντε για παιδιά σκυλιά τι σε ενδιαφέρουν. Και κάθεσαι και κοιτά την έννοια και λε, ναι, Μαρία, πε μου, χέστηκε. Ψεύτης είσαι. Και ζητά, α, ναι, Μαρία, έχεις δίκιο, τα με τα παιδιά έτσι είναι. Ψεύτικη, πώς το λένε, τέτοιο.
1: Για φλερτ μιλήσαμε.
0: Και άλλοι, και άλλοι από δίπλα, ψεύτικες συμβουλές στον κόσμο, ο άλλος ψεύτικο ενδιαφέρον και βγαίνει και ο Θάνος και μας λέει... Μην πω κανένα κουβέντα. Ρε, άντε μου στο διάολο μαζί. Άντε μου στο διάολο.
2: Δεν λέγαμε για παιδιά.
0: Αλλά αυτά θέλετε. Ωραία, πάμε. Ψεύτικο ενδιαφέρον και ψεύτικα τέτοιο. Συμβουλές για παιδιά, Μαρία, είναι. Λυπάμαι. Δεν μπορείς να βγεις με φωτιά. Όχι, μωρή, κάποια δεν μπορείς να βγεις. Προχωρά.
2: Φάνη, δεν λέγαμε για παιδιά, λέγαμε για το φλερτ τώρα.
0: Ναι.
2: Εσύ δεν έχεις πάει για μπάνιο μόνος σου?
0: Όχι, δεν απαντάω εγώ. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη.
2: Δεν έχεις πάει για καφέ.
0: Μίλαμε με τον Δημήτρη που ξέρει από παιδιά και οικογένειες.
1: Δεν λέγαμε συζητάμε για παιδιά. Για παιδιά.
2: Έχει μείνει στο Θάνο.
0: Ναι.
2: Ρε Θάνο, τι μας έκανες τώρα?
0: Ναι. Μιλήστε, ας μιλήσουμε. Τι να δώσω, δηλαδή αυτά ακούω κάθε μέρα. Αυτοί οι δύο, γι' αυτό του έχω εδώ πέρα. Αυτοί οι δύο είναι αυτό που ανοίξει τηλεόραση και ακούς. Πάνε να σε βγάλουν τρελό. Βγαίνει έξω και βλέπει τέλειες ζωές. Α, για πες μου, ναι, έχεις χρόνο. Βέβαια, ναι.
2: Αυτό είπαμε.
0: Μπορείς να βρεις για να φίλες.
2: Άλλα λέμε.
0: Όποιος έχει δύναμη τα καταφέρνει όλα. Σιγά-σιγά. Βρειάζει το διάλογο από εδώ.
2: Τι ώρα έχει τίγω εγώ.
0: Ναι, πάμε.
2: Τι ώρα έχει
1: τίγω
2: εγώ.
0: Κάθε και τα ακούει ο άλλος που έχει οικογένεια, παιδιά. Μα το ποθάνος λέει. Είμαι 40 χρόνια με τη γυναίκα μου κάθε μέρα σεξ. Μπράβο, μαλακά. Να σου πω κάτι. Ό,τι τις μαγκές σας θα ανοίγετε και θα τις λέτε στο Instagram σας. Όχι εδώ πέρα. Εδώ θα τρώτε πετσόκομα.
2: Είχα μια κουβέντα.
0: Άκου, βγαίνει. Είναι σαν κάτι τέτοιο. Οι τύποι οι οποίοι βγάζουν αγκαλιά με τη γυναίκα τους φωτογραφίες στο Instagram και μετά από 2 μήνες χωρίζουν. Αυτή είναι. Άμα τους παρατηρήσετε, όλα αυτά τα ζευγάρια που είναι μαζί έτσι και σε σφίγγουν χίλια και αυτό και η ζωή είναι υπέροχη. Αχ, και τα παιδιά μας, αυτοί μετά από 6 μήνες χωρίσανε. Άσε ρε τώρα.
1: Για πες μας, Μαρία, και τον κύκλο σου.
2: Τώρα αυτό
0: και σταματήστε την ανάγκη να δείχνετε στον κόσμο ότι όλα είναι τέλεια και ότι περνάτε καλά.
2: Ποιος μόνο το δείχνει αυτό, να μιλάμε γιατί γίνεται.
0: Ναι.
2: Εγώ προχθές είχα μια κουβέντα 13 χρόνια με 2 παιδιά και έχουν καταπληκτική ερωτική ζωή.
0: Συγχαρητήρια, να τους βάλουμε σε γυάλα, να τους βαλσαμώσουμε.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι. Ο Θάνος δηλαδή τυχαία, το έστειλε τώρα αυτό.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο.
2: Στέλνουν και άλλοι, δεν είπαμε ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά μη μου πει ρε Σιφάνη.
0: Τρομερή γνώμη σου, Μαρία, τώρα.
1: Να του κι άλλου.
0: Να τους κι άλλους, δίπλα, να τους κι άλλους. Επιπαντός επιστητού ρε ο άλλος, 30 χρονών, πραγματικά επιπαντός, να μπω κι εγώ στην κουβέντα, α, τι γίνεται, είναι λίγο ανοιχτά, ας μπω κι εγώ στην κουβέντα. Μαλακίες λέμε, να πω κι εγώ μια μαλακία τέτοιο, πάμε.
1: Ναι, αφού μαλακίες λέμε,
0: να
1: μπω κι εγώ.
0: Ναι. Ωραία.
2: Τι θες να πεις, Δημήτρη?
0: Ναι.
1: Τώρα το ξέχασα.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα συζητήσουμε που είσαι έξω φρενών?
0: Κάντε λάθος, παιδιά. Εξ αρχής δεν έχω πει εγώ εδώ πέρα ότι είμαι για να συζητήσουμε. Εσείς μπαίνετε συζήτηση μαζί μου. Εγώ είπα ποτέ θέλω να κάνουμε συζήτηση εδώ πέρα. Ποτέ δεν είπα ότι θέλω να κάνουμε συζήτηση. Με καθόλου. Δεν θέλω να μιλάμε.
1: Μα είστε ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν
2: γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δεν λέει ο καθένα την πλακία του και να φεύγω. Δεν είπα εγώ ποτέ, παιδιά, α, ελάτε να συζητήσουμε το ραδιόφωνο. Μπερδεύεστε. Πάμε σε παιχνίδι. Δημήτρη, μίλα, κάντε και εσύ κάτι. Κάθε 6 χρόνια εδώ πέρα τον έχει κανένα νερό. Από το ξύζυμο, κάνε! Σε λίγο θα κάνεις ένα βάλει περουκίνη και στα λαμπάρια σου απάνω. Τι είναι αυτός, ρε! Κάνε! Πες κάτι, κάνε!
2: Κάτσε κάτω, ρε παιδάκι.
0: Τελείωσε και νομίζω και δεν έχει να πει ο Δημήτρης. Εμπούχος. Πες, ρε, κάτι άλλο, ξέρω ότι Eurovision, ρε.
1: Έχει σοβαρό θέμα.
0: Έλα τώρα.
1: Έχει σοβαρό πράγμα, κοιτάξτε. Λοιπόν, βάλε κάτι στο στόμα σου.
2: Πού πάει, καλέ, πού πάει.
1: Πάρ' τα βουνά.
2: Έρχομαι, λέει.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 693-982-892. Επιστρέφουμε με κουναβμαχίες, παιδιά. Ένας τυχερός από εσάς, ένας νικητής, θα φύγει με μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. 693-982.
2: Μη φοβάστε, δεν θα σας δαγκώσει.
1: Έλα, τι θες, θες από κάτι άλλο.

0: Λευτερά, αλλά τι μα κάνει, μα λε και το παίζει εσύ το κομμάτι,
1: αυτή είναι η δεμπάουσα που θα είναι αύριο στο πάρτι.
0: Λοιπόν, παιδιά, και να πούμε κάτι για του δεμπάουσα. Οι οποίοι, να ξέρετε, είναι και θα γίνουν global πολύ. Να το πω, Λεωνίδα, στον αέρα αυτό που μα είπε στο κοινά. Δεν θα το πω. Δεν θα το πω.
1: Όχι. Ξεκάθαρο.
0: Δεν το περίμενα να μου πει όχι.
1: Το στεναχώρησες τώρα.
2: Έτοιμος ήταν, έχει πάρει
0: φορά. Δεν θα το πω.
1: Όχι. Καμιά φορά ό,τι λέμε, ρε παιδί μου εδώ πέρα, δεν είναι να γι' τα λέμε όλα.
0: Ναι, ρώτησα.
2: Και το είπε και γλυκά το όχι.
0: Για καλό ήταν, μωρέ, το δεν ήταν. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Λοιπόν.
3: Πες το, Μωρικότα.
0: Εντάξει, όχι, σέβομαι τώρα την ευλογή να μην πω αυτό που είπαμε. Λοιπόν, για καλό ήταν, τέλος πάντων, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα. Αυτό μπορώ να το πω, λένε να κάνω την κοινωνία μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, μικρά μου ζευγόλια! Τι σημαίνει τα ζευγόλια, τι είναι, ρε φίλε?
2: Τι είναι, όντως?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, για να μου σου πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ όπου σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα κάποιος, μάλλον εγώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε έναν νικητή να πάρει.
1: Μπορεί να μιλήσει, παιδί μου, ή όχι?
0: Ξέρω, εγώ τώρα έχω χαζέψει τώρα.
2: Κάτι κοιτάει τώρα.
0: Πάμε να παίξουμε. Κουναπομαχίες. Λοιπόν, ποιον έχεις πάρει μαράκι?
2: Αγάπη.
0: Αγάπη.
2: Τι ωραίο όνομα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Αγάπη.
0: Ωραίο. Αγάπη, θες να μιλήσεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου, τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Αγάπη μου, εννοώ, αγάπη μου, το όνομά σου. Λοιπόν,
4: ναι, ναι.
0: Αγάπη.
4: Πέρα.
0: Ένα ή δύο ή τρία, μικρό μου παιδί.
4: Το δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα ή αγάπη. Αγάπη. Θα παίξουμε μαζί, ορίστε, αγάπη μου.
1: Όχι,
0: δεν λες τίποτα. Περίμενε να δούμε με ποιον. Εγώ θέλω να ακούσω τον. Πλέον καταλαβαίνω πώς θα κερδίσω. Όταν ακούω τον άλλο ακροατή. Αγάπη, ακούγεται ότι έχει μυαλό.
1: Ναι, ακούγεται.
0: Ακούγεται sharp. Ναι, ακούγεται και ο άντρας εγώ μέσα. Τι είναι, πες να σταματήσει.
4: Όχι, εγώ είμαι.
0: Α, εσύ είσαι. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή.
1: Έχουμε τον Χρήστο.
0: Χρήστο.
5: Ναι, Χρήστο.
0: Κέρδισα! Κερδίσαμε, αγάπη, κερδίσαμε.
1: Δώρο!
0: Χρήστο. Ναι, τέλεια. Χρήστο, ένα ή τρία.
5: Τώρα θα βάζει δύσκολα. Τρία.
0: Καλά.
2: Γιατί βάζει δύσκολα, δεν θέλει τώρα πετυχημένα.
0: Μπορεί να έχω λίγο την αγάπη. Αγάπη, κερδίσαμε. Μην αγχώνεσαι, κερδίσαμε. Δεν ξέρω αν ακούς φωνή. Θα παίξει με τον Δημήτρη. Λοιπόν, αγάπη και
1: Χρήστος.
0: Και Χρήστο, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχουμε στη διάθεσή μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες, από τις οποίες δεν πρέπει να πούμε ούτε αυτές ούτε κάποιο παραγωγικό όριο δικό τους. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Χρήστο και αγάπη, το ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι, ναι.
1: Χρήστο, ναι, το ξέρεις εσύ?
0: Χρήστο.
1: Μήπως θες κανένα ρολογάκι να φύγεις?
0: Όχι, δεν του δίνω αυτή τη δυνατότητα. Όχι, δεν θα την πάρει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, ποιο ξεκινάει? Εγώ. Αγάπη μου, ξεκινάμε μαζί. Πάμε να παίξουμε απόλυτη ησυχία. 3, 2, 1, πάμε. Αγάπη, τα πήρα, έφαγα κάτι για μιστά και τα πέτα και τα πήγα και τα πήγα και τα πήγα.
1: Έλα, Φάνη, έλα, μην
0: κάτσε. Όχι, Instagram, το άλλο.
4: Το Facebook.
0: Όχι, το άλλο που είναι το σύγχρονο.
4: TikTok.
0: Ναι. Είδα ένα τέτοιο για τον πόλεμο. Ένα, όχι
4: ταινία.
0: Μπράβο. Να σου πω, δεν μ' αρέσει να κάνουμε έρωτα από πίσω. Έχω.
4: Αναστολές.
0: Ναι, αλλιώς πώς λέγεται στα αγγλικά, πώς λέγεται αυτό? Έχω. Όχι, ναι, ντρέπομαι. Πώς το λέμε? Αχ, ταμπού.
1: Φάνη, τι είπες? Φάνη, τι είπες, τι παίζουμε? Τι δεν μ' αρέσει να κάνω έρωτα από πίσω? Είσαι με τα καλά, παιδί μου. Εμείς τώρα τι παίζουμε? Τι επιφυλάξεις για να μπει από πίσω? Τι λες, παιδί μου?
0: Έχω ταμπού ή το ταμπού? Η λέξη ήταν ταμπού.
1: Και το κοιτάζω και λέω, τι λέει, τα χάσε.
0: Αγάπη, συγγνώμη, ήθελα να σου πω. Καλά το πήγες, καλά το πήγες, Αναστολές, και αυτά καλά, καλά. Αν είχαμε λίγο χρόνο, θα τον παίρναμε τη λέξη.
1: Θα τον παίρνατε, σίγουρα. Εκεί το πήγαινες.
0: Εντάξει, όμως κατάλαβες τι ήθελα να πω. Δεν είπες ταμπού.
1: Μετά από αυτό. Λοιπόν, ο Φάνης έχει βρει δύο, έχει χάσει μία. Οπότε με μία εσωφαρίζουμε, με δύο κερδίζουμε. Εντάξει, Χρήστο.
5: Ναι, ναι, πάμε, Δημήτρη.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ στον COVID, τι είχαμε στο πρόσωπο? Μία.
5: Μάσκα.
1: Σωστά. Τέτοιο. Εγίνη.
5: Στίγη.
1: Σωστά.
0: Εύκολες λέξεις τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τώρα δεν είπαμε πρέπει να πεις και από πίσω.
0: Λοιπόν.
1: Τι είπες εσύ.
0: Λοιπόν, 100 ευρώ δωρεοπιταγή.
1: Πώς το έκανες αυτό εσύ, πώς.
2: Πραγματικά όμως.
0: Δωρεοπιταγή. Προσπάθησα να βοηθήσω τον
2: ακροατή. Χειρότερος και από μένα έχεις γίνει.
0: Το κατάλαβε, θα σου πω όμως, την πήγα στο σωστό δρόμο.
1: Στο σωστό δρόμο.
0: Δηλαδή κατάλαβε το ότι ήθελα να πω, απλά δεν είχαμε χρόνο και αυτά.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
7: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και θα σου ακούω.
6: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
7: πάρα
6: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
7: Γιατί
6: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
8: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
9: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μα έχει καταγράψει όλο και μα το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

Ζήτες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η 14 Μαΐου σήμερα, δεν θυμίζει όμως άνοιξη η σημερινή μέρα. Θυμίζει φθινόπωρο, εγώ κρύωσα και λίγο και βροχούλες είχαμε και κίνηση στους δρόμους είχαμε, γιατί σε αυτή την πόλη μόλις ρίχνει δύο ψυχάλες ο καιρός παραλύουν όλα. Όμως έχουμε πολύ ωραία διάθεση, πρώτον γιατί είναι 5η, δεύτερον γιατί έχουμε απίστευτα πάρτι, εκπλήξεις, δώρα, τα πάντα εδώ και φυσικά έχουμε τις φανταστικές μας μουσικές. Και επίσης σας έχω και ένα πάρα πολύ ευχαριστώ νέο. Θέλετε να ζήσετε το Be Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith.

Επιστρέψαμε με Dancing in the Flames, The Weeknd. Πόσο αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο το λατρεύω. Πες μου όμως τις καλύτερες μουσικές, δεν έχετε παράπονο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω και γραπτά μηνύματα και ηχητικά που μου αρέσουν τόσο πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, το κέντρο, παιδιά, έχει πρόβλημα στα Δίου, Μάρνη, Βασιλίση Σοφία, Χαμό, Αρδιτού, Λεωφόρο και Φυσία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης στην Αττική Οδό δεν κουνιέται τίποτα μετά την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας και φυσικά ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα είναι μποτιλιαρισμένος. Να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στην παρέα μας και τον Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά! Σεγιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλό. Μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Τελούλου. Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
13: μπορεί
12: στο τζάκι.
13: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
12: Πιο ενεργειακό,
13: ρε
12: καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
13: Ακριβώς αυτό,
12: ναι, παιδιά, να είσαι όμως στο Περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
13: Δεν με αφορά καν.
12: Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε δυναμικά με 12 to 12, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Τάκη, ο οποίος δεν μου στέλνει φωτογραφίες να χορεύει. Με έχεις καλομάθητα και θέλω να σε βλέπω μόνο έτσι. Βέβαια και τα ηλιοβασιλέματα που μου στέλνεις είναι καταπληκτικά. Πρώτες καλημέρες και στην Ευαγγελία. Σε ακούν σταγμένη, Ευαγγελία μου. Το ηχητικό σου έδειχνε την κατάστασή σου. Και στο Δημήτρη που μου στείλει μια πολύ όμορφη καλημέρα από την Ηλιόλου στη Ελβετία, σε αντίθεση με εμάς που εδώ πέρα τα σύννεφα πάνε και έρχονται. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα και σίγουρα δεν θέλουμε άγχος. Παιδιά, εσείς λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά άφθες και δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε? Λοιπόν, ένας φίλος οδοντίατρος μου είπε τη λύση: το Εξαλέν. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει και την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εξαλέν λοιπόν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, γιατί όπως είπαμε δεν τα χρωματίζει, τα αφήνει λευκά. Φυσικά με σωστή χρήση και πάντα με τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με Naked και έτσι ακριβώς συνεχίζω, γιατί έχουμε παιδιά παρτάρα, δεν το ξεχνάμε. Street Party 2026, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, θέλουμε να είστε όλοι εκεί. Ο Music 812 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο πρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Σε περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs, Playman και Νταμιάνο, μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bauza, Warm Up Session από την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε. Η είσοδος, να πούμε, ότι είναι ελεύθερη. Και επίσης να πούμε ότι μεγάλος χορηγός του πάρτι είναι το Regency Casino Montparnasse και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς το εστιατόριο 1055 του Regency, που θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό του μενού.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Εδώ θα είναι την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
10: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
9: Προχωράω.
10: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
11: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την
9: Μπέλου.
10: Δεν με χαίζει το πρωί.
11: Αυτό ζυγό. Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
12: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
9: Ο πατέρας μου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

Επιστρέψαμε με αγαπημένη Taylor Swift. Δεν και στη χώρα μας η τεράστια αυτή star της pop μουσικής και δεν πήρε κανείς χαμπάρι, γιατί έφτασε στη χώρα μας υπό άκρα μυστικότητα για ένα γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, τεράστιο όνομα στο American Football και συμπαίκτης του αραβωνιαστικού της. Και μαθαίνω εδώ πέρα από το ρεπορτάζ ότι δεν υπήρχαν ούτε flash, ούτε social media, τα κινητά δόθηκαν για φύλαξη στην είσοδο. Και η κοπέλα αυτή, φανταστική, αυτό το κορίτσι το τελαντούχο, χόρευε σαν να μην υπάρχει αύριο στο πάρτι και πέρασε, λέει, πάρα πολύ όμορφα, ήταν πάρα πολύ απλή. Ήταν μία απλή κοπέλα, παιδιά, μπορείτε να το συλλάβετε τώρα αυτό. Αυτό το μέγεθος ο τεράστιο να έχει αυτή την απλότητα. Ξεφάντωσε λοιπόν η Taylor και πάμε και εμείς να ξεφαντώσουμε, γιατί κάτι πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει. Οι 433 και η Charlie παρουσιάζουν το X των Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρας. Θες και εσύ να ζήσεις αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο ο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music 693-9892-892 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου.

επιστρέψαμε με Justin Bieber και Daisies, έτσι για να θυμηθούμε λίγο ότι είμαστε στην άνοιξη, γιατί ένιωσα λίγο φθινόπωρο σήμερα το πρωί. Όμως η φίλη μου η Ελίνα μου στείλε μια φωτογραφία, βγαίνει ο ήλιος, παιδιά. Τι ωραίο, τι ευβίωνο μήνυμα ήταν αυτό, Ελινάκι μου. Μακάρι, δεν ξέρω, είμαι κλεισμένη σε ένα στούντιο. Εσείς θα μου πείτε. Καλημέρα και στον Παντελή από το Μόναχο, που χθες μου στείλε και αυτός μια ηλιολουσμένη φωτογραφία. Σήμερα τι γίνεται εκεί στο Μόναχο? Ανατροπή έχουμε ήλιο και σήμερα? Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και εκεί. Και επίσης να σας πω αυτό που συμβαίνει και είναι συνταρακτικό. Θέλετε να ζήσετε το Big Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή RAI.

0: Μάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα

0: Δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
15: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
16: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
15: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
16: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Music 892, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Η Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Δίνω δωράκι. Κορίτσια, ακούστε πολύ προσεκτικά. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαργαλένας Ρουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media @marbeauty_official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες να κάνεις και εσύ δικά σου τα καλλιτικά, τότε στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σου.

Λόκο λόκο για το φίλο μου, τον Πάνο Σούρο, μας ακούει και χορεύει κάπου, θα είναι σε κανένα αυτοκίνητο μέσα και θα ρίχνει χορούς. Και χορούς πρέπει να ρίξουμε παιδιά όλοι μαζί αύριο, γιατί το street party πλησιάζει η ώρα του. Ο Music 892 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Street party. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο international DJ Adrian Sakuna, special guest The Bowser, warm-up session Αστερόπη Χαϊνά. Και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλπα και την Αστερόπη. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνος, θα ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και πείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHS Pavla H με γεμάτο τεπόζιτο για μία απόδρασή σας.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω.
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
22: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατό.
23: Ποιον...
22: Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, πώς λέγω.
21: Βίγκο Μόρτενσεν.
22: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό το οποίο.
21: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
22: Του μπερδεύω.
23: Αχταρμά.
21: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
22: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
21: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
22: Καλά. Μα, δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
21: Ποιος Μακελελέ.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Είσοδος ελεύθερη.

Επιστρέψαμε με την εκρηκτική, την Ελένη Φουρέιρα, και επειδή είμαστε τώρα σε αυτό το ύφος, το ερωτικό και το εκρηκτικό, πάμε να δούμε και τα ερωτικά ζώδια αυτού του μήνα, γιατί τα έχουμε λιγάκι έτσι αμελήσει. Ξεκινάω με τους Σκορπιούς. Ευνοούνται από τις όψεις της Αφροδίτης και του Αρεφτά, λέει εδώ πέρα. Οι Σκορπιοί λοιπόν θα ζήσετε πάθη που χτυπάει κόκκινο, μαγνητισμός, ένταση, παιχνίδι εξουσίας και βαθιά έλξη. Τα Λιοντάρια, φλερτ παντού, αυτοπεποίθηση στα ύψη, πάρα πολύ προσοχή γύρω σας. Τα Λιοντάρια μπαίνουν σε main character energy και τραβούν τα βλέμματα όλων. Οι Δίδυμοι, το επικοινωνικό φλερτ γίνεται το πιο δυνατό σου χαρτί. Πολλά μηνύματα, γνωριμίες, ξαφνικές εξελίξεις και chemistry από το πουθενά. Κριός, αυθόρμητος, τολμηρός και πολύ διεκδικητικός αυτό το μήνα. Οι εξελίξεις ερωτικά τρέχουν γρήγορα και με πολύ μεγάλη ένταση. Ιχθύς, ρομαντισμός αλλά και έντονη συναισθηματική σύνδεση. Ιχθύς ζουν κινηματογραφικές στιγμές και δύσκολα ξεφεύγουν από τα vibes του έρωτα. Να πούμε επίσης ότι τα ζώδια που θα έχουν δυνατά φλερτ είναι οι Δίδυμοι, τα Λιοντάρια και οι Ζυγοί, και τα πιο επικίνδυνα πάθη, Σκορπιοί, Κρύοι και η Εγώ, κυρία Αμάντη, μας περιμένει. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Ιδίως στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Έχουν και εξουσιοδημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά, και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Επιστρέψαμε με Madonna και I Feel So Free. Εξαιρετικά τα νέα για τη Madonna. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η Shakira, η Madonna και η BTS θα είναι οι καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν κατά τα πρότυπα του Super Bowl στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026. Παιδιά, θα γίνει ένας χαμός. Διοργανώνεται λύση στη Βόρεια Αμερική, πιο συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Και την επιλογή την έκανε ο Chris Martin, τον Coldplay. Εντάξει, νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός, δεν ξέρω, πάνω από 500 εκατομμύρια τηλεθεατές εκείνη τη στιγμή θα έχουν παραλύσει στο θέαμα αυτών των καλλιτεχνών. Τεράστια παραγωγή, τεράστια πραγματικά. Η Madonna όμως είναι μια καλλιτέχνη η οποία εξελίσσεται και αλλάζει. Και αυτό διαβάζω και στο βιβλίο Καθρέψη του Χάρη Πολίτη, τη δύναμη της αλλαγής. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Και να πούμε ότι έγινε bestseller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του αυτό το βιβλίο. Συγκλονιστικό, χωρίς φίλτρα, όλες οι αλήθειες.

0: Music 892.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! Allwin, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Πέρτο.
19: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
19: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
19: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
19: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
20: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε...
6: Γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
5: Για 69% έκπτωση.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Music 892 επιστρέψαμε έτσι χαρούμενα και φάτα χορευτικά. Έχουμε την καλοκαιρινή διάθεση. Ο καιρός όμως, παιδιά, δεν την έχει καθόλου. Βροχές, καταιγίδες, πτώσεις θερμοκρασίας, υπέροχα πράγματα διαβάζω εδώ πέρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι η αστάθεια αυτή αποτελεί μια καιρική κανονικότητα. Έχουμε δηλαδή κανονικοποιήσει την τρέλα του καιρού για το Μάιο, καθώς λέει η διέλευση βαρομετρικών συστημάτων από τα βόρεια επηρεάζει την ατμόσφαιρα στη χώρα. Τώρα, για αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα Παρασκευή. Το Σάββατο θα χειροτερέψουν πάλι και την Κυριακή κάπως θα επανέλθει το καλοκαίρι. Κάπως για να δούμε γιατί έχουν αστάθεια και μετεωρολόγοι εκτός από τον καιρό. Πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε μια χρήσιμη πληροφορία. Το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς όμως που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει προτείνει. Το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Παιδιά, δοκιμάστε το Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα.

Music 8-1-2, επιστρέψαμε για πολύ λίγο όμως, γιατί η ώρα είναι 12 και 47 πρώτα λεπτά και εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα όμως δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα. Στο Κεφισό έχει κίνηση στην κάθοδο, στο κέντρο είναι τα κλασικά σημεία Βασιλής Σοφίας Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισίας τμηματικά και στα δύο ρεύματα, ειδικά εκεί στο ύψος της Κατεχάκη και παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχει ένα προβληματάκι στη λεωφόρο Αλίμου. Να πούμε ότι είχαμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Πολύ σημαντικό το ότι δύο στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επιτόπου στο κατάστημα και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξοδικημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί αν συμβεί το μοιραίο, εμπιστεύεσαι το Γερμανό και τελειώνει η υπόθεση. Ο εφιάλτης με το κινητό σταματάει εκεί. Είναι νούμερο ένα προορισμός για εξοδημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τζολίδη και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά φιλιά και στο Κωνσταντίνο. Το φίλο μου δεν σε έχω ξεχάσει. Γελάω πολύ με τα μηνύματα που μου στέλνεις. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino ο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τρεις Εργιανίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
11: Πρώτατο,
10: ρε. Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
12: Μητσό,
10: να σου πω κάτι, Δημητρή. Έχεις... Όχι, ειρωνεύεται.
12: Απαράδεκτο.
10: Ξέρεις τι.
12: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μητσός.
10: Πραγματικά, ρε, Δημητρή.
12: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
13: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
10: Γιατί.
13: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
10: Φανή.
13: Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
12: Εμετικά άσχημο.
13: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
12: Και τώρα τι έγινε.
13: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω.
12: Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
13: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου.
12: Μόνο αν αποφασίσεις.
11: Να βάλεις και βυζιά.
12: Ναι.
11: Μόνο.
12: Ναι. Από το σώμα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Καλώς ήρθατε στο παρεάκι και το δικό μου. Μία με τέσσερις, Ευαγγελία Τσιορλίδα, στο μικρόφωνο ζωντανά μέσα από τη στουντιάρα μας. Που σε πάρα πολύ λίγο θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Θα φιλοξενήσει ταλαντούχους DJs και παραγωγούς. Περιμένω να υποδεχτώ τους Playmen και τον Νταμιάνο στο στούντιο ζωντανά. Θα είναι σε πολύ λίγο στην παρέα μου. Θα τους απολαύσουμε αύριο στη street παρτάρα του Music 892 στην πλατεία Κλαθμόνος. Ετοιμαστείτε, stay tuned, τα παιδιά έρχονται, έχω πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Και φυσικά έχω πολύ χαρά που θα τους ακούσουμε αύριο και θα παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι για το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιατί η πόλη τον Μάιο γιορτάζει. Και εδώ εμείς γιορτάζουμε και στο Music γιορτάζουμε και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά μουσικά.
1: Νταμιάνο και Αδριάν Σαγκούνα. Close to me. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.

Αυτές οι φωνάρες, Teddy Swims, Stones and I, David Guetta παραγωγή, Gone Gone Gone, στον αέρα του Music 892 στα 15 λεπτά μετά τη μία. Καλώς στα μουσικόπεδα. Πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας, είναι 5η 14 Μαΐου. Χρόνια πολλά λέμε στον Αριστοτέλη, τον Τέλη, την Ισιδώρα, τη Δώρα και τον Ισίδωρο. Ο καιρός, παιδιά, σήμερα είναι λίγο περίεργος. Λένε ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής, εκεί μετά τις 3 με 6, περιμένουμε βροχές. Οπότε, αν προλαβαίνετε, αρπάξτε μια ομπρέλα να την έχετε μαζί σας στην τσάντα ή στο αμάξι, τέλος πάντων. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, αύριο λιακάδες και πάλι 27 βλέπω, 28 το Σάββατο. Ωραίος καιρός για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, αν κινήσετε στους δρόμους Αθήνας, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Λίγο τμηματικά στον Κηφισό βλέπω σκούρα τα πράγματα. Αλλά κατά τα άλλα, όλα καλά και σήμερα. Σας έχω καινούρια. Lady Gaga, Runaway. Πάμε να την απολαύσουμε σε πολύ λίγο στο στούντιο ζωντανά η Playman και ο Νταμιάνο. No matter what, no matter what, you got.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bowsa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 7.

0: 320 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
1: Novibet, όλα είναι δυνατά.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Αυτό είναι το Ζανάντο από τη Ζέινα στο Music 892. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στον αέρα μας. Στα 34 λεπτάκια μετά τη μία. Και εγώ περιμένω τους Playmen και τον Ταμιάνο να έρθουν πώς και πώς. Superstar DJs, καταπληκτική παραγωγή, πολύ ταλαντούχα παιδιά, ωραία ομάδα και θέλω να μου τα πούνε όλα, όσο μπορέσω δηλαδή και εγώ, όσα μπορέσω να ρωτήσω, συντονιστείτε και αν έχετε και καμιά ερώτηση για τα παιδιά, στείλτε μου στο Viber στο 6939-892-892. Διαφορετικά, ετοιμαστείτε να τους απολαύσετε αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος που θα παίξουν για την παρτάρα, τη street παρτάρα του Music 892, φυσικά και για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε δημιουργήσει, παιδιά, ένα καταπληκτικό line-up και τους ευχαριστούμε που ανταποκριθήκανε στο κάλεσμά μας από τις 6 ως τις 11 το βράδυ. Superstar DJs Playmen και Νταμιάνο. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Έρχονται και αυτά τα παιδιά. Warm-up session από τη δική μας την Αστερόπιχαϊνά και φυσικά live radio show με Φίμη Κάλφα και Αστερόπη, λίγο πριν και η Αστεροπάρα αναλάβει τα DEX. Είσοδος είναι ελεύθερη. Πάρτε τις παρέες σας και ελάτε να γιορτάσουμε, να περάσουμε καλά. Εμείς όλοι οι παραγωγοί θα είμαστε εκεί από νωρίς και θα σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές. Μεγάλος χορηγός του Party, το Regency Casino Montparnasse. Η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το εστιατόριο, έτσι, το 1055 του Regency Casino Montparnasse, που θα εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, φυσικά το μενού και τις υπηρεσίες. Μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος θα ζωγραφίσουμε και μαζί και ένα πραγματικό αμάξι και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μια απόδρασή σας. Αύριο, παιδιά, έτσι και σε πολύ λίγο, να πρέπει να έρχονται. Μπορεί να είναι και στο ασανσέρ, να ξέρετε. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, Playmen και Νταμιάνο ζωντανά μέσα από το στούντιο του Music 892.

0: Από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι.
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: τρεις εργενίδες.
13: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη. Είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Your girl could never move like this.

0: Ηλίθιες.
1: Like this. Πω, πω, τι ωραία παιδιά. Επιστρέφω λοιπόν στο στούντιο του Music 892, τρία λεπτάκια μετά τις 2, Ευαγγελία Τσιορλίδα, και υποδέχομαι τους Playmen και τον Νταμιάνο. Τον Παύλο δηλαδή από τους Playmen.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλώς ήρθατε τα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που έτσι ανταποκριθήκατε θετικά στο κάλεσμα να έρθετε στο στούντιο και να μου κάνετε και παρέα, γιατί εγώ είμαι μόνη μου σε αυτό το στούντιο, παιδιά. Και τώρα το γεμίζετε πολύ ωραία.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
2: Δεν το είχαμε δει και ποτέ το στούντιο.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα με τη street παρτάρα. Να πούμε πρώτα γι' αυτό και σιγά-σιγά θα μου πείτε και τα υπόλοιπα για εσάς και τι κάνετε. Αύριο θα σας έχουμε, είστε επίτιμοι καλεσμένοι του πάρτι μας, του street party, street παρτάρα, πλατεία Κλαθμόνος. Φεστιβάλ, ο Δήμος γιορτάζει και εσείς μας κάνετε τη τιμή να παίξετε. Τι ετοιμάζετε, τι θα δούμε αύριο?
3: Θα δούμε Νταμιάνο.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Πες, είπα εγώ για σένα.
2: Θα δούμε και Playmen, επειδή είπε για μένα.
1: Να σε προλογίσει, μάλλον.
3: Αλλά ελπίζω να μας τόλει, γιατί τώρα ήρθα μόνος μου. Αύριο μας κάνουν καμιά.
1: Εγώ εντωμεταξύ, σας περίμενα κι άλλο κουρού και λέω, κάτσε, έχω εδώ δύο μικρόφωνα. Δηλαδή, πώς θα χωρέσουν όλοι μας? Ξαφνικά έρθει μόνο ο Παύλος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Παύλο.
3: Όλοι πρωινή δουλειά έχουν, να ξέρεις. Μόνο.
1: Και πολύ καλά
3: ο κάνουν. Ο Τίμος που κάνει το MC μας είναι στο Λονδίνο για business trip. Ο Λευτέρης ασχολείται με κάποιες επιχειρήσεις δικές του.
1: Καλά κάνει ο Λευτέρης, ναι. μια χαρά.
3: Ναι.
1: Έτσι πρέπει. Γιατί είναι και μπαμπάς, δεν είναι μπαμπάς?
3: Ναι. Και εγώ είμαι
1: μπαμπάς.
3: Και
1: εσύ είσαι μπαμπάς.
3: Ναι.
1: Θυμάμαι ένα στιγμιότυπο από ένα primer πρόπερση, δεν θυμάμαι, είχε που παίζατε.
3: Ναι. Είχε ανεβάσει το γιο του.
1: Το γιο του πάνω με τα ακουστικά. Τι ωραία, τι γλυκιά στιγμή ήταν αυτή. Πολύ όμορφη.
3: Ελπίζω και εγώ τώρα που μεγαλώνει και εμένα σιγά σιγά να τον.
1: Εσένα πόσο είναι?
3: Τώρα είναι 3 και 5 μηνών.
1: Παμπά, σε πόσα χρόνια μουσική έχει? Τώρα γίνανε. Εγώ τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια το μεταξύ. Και τώρα ξαφνικά έχουν κάνει οικογένειες. Και λέω, wow.
3: Τώρα ετοιμάζεται και ο Νταμιάνο.
1: Θα κάνεις οικογένεια και εσύ,
2: είσαι γενικά. Όχι, όχι. έχει γίνει μόδα τελευταία οικογένεια στο στούντιο.
1: Εσύ έχεις το γάτο σου.
2: Γατούλα.
1: Συγγνώμη. Εσύ έχεις γατούλα, εντάξει. Λοιπόν, πείτε μου τι κάνετε, εσύ τι φάτες είστε παραγωγικά μέσα στο στούντιο, τη βίταμε εδώ, ακούσαμε Your Girl Could Never, πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ ψηλά στις πλατφόρμες, γίνεται χαμός, εδώ το κοινό στέλνει μηνύματα για εσάς συνέχεια.
3: Τι να πρωτοπούμε, δεν ξέρω, να πούμε ότι το Your Girl Could Never, να πούμε ένα τέτοιο ότι είναι ο ήχος που ακούγεται, αυτό το gling gling gling, είναι ένα κερί.
2: Ένα κερί από το στούντιο.
3: Ένα κερί από το στούντιο που το χτυπάει. Πάω με ένα.
2: Το χτυπούσε. Με τι ήτανε, με κέρμα ήτανε?
3: Όχι με κέρμα.
1: Όχι, με κάτι. Σαράφτα.
2: Α, όχι, ήταν μπαγκέτα από drums.
1: Α, μπράβο, όχι, κάτι τέτοιο ακούγεται.
3: Με κάτι άλλο το έχω, με ένα τέτοιο. Θες μου, τι είναι.
2: Α, ναι, καλώδιο XLR.
3: Α, ναι, καλώδιο XLR.
1: Αλήθεια,
3: ναι.
1: Λες. Ναι. Αυτός ο ήχος είναι από
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, και όχι καμία σοβαρή ηχογράφηση. Είναι με iPhone όλο.
1: Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει και ο κόσμος που μας ακούει, γιατί δεν καταλαβαίνει, το ξέρετε τώρα και εγώ που αρχίζω να τα μαθαίνω σιγά σιγά με την παραγωγή, ότι είναι υπάρχουν πολλά μαγαζάκια εκεί έξω που κυκλοφορούν, που αγοράζεις ήχους, και εγώ λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν φτιάχνουμε τους δικούς μας? Και τώρα με εντυπωσιάζει που το λέτε. Ας πούμε, μπορείς και ένα φερμουάρ να ανεβοκατεβάσεις, ας πούμε, εννοείται. Και να βγάλεις ήχο μέσα στο στούντιο.
3: Έτσι έχει κάνει ο Νταμιάνο στο κλέος του Μη με το
1: φερμουάρ. Έχεις παίξει με το φερμουάρ?
2: Όχι.
3: Αλλά το άφησα ανοιχτό μετά.
1: Εσείς δεν τρέπεστε.
2: Έχει μπερδευτεί με το τι ώρα είναι στον αέρα ο Παύλος, αλλά δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν είναι όμως αυτή η χαρά της δημιουργίας μας στο στούντιο, από το να τα έχεις όλα έτοιμα, να τα αγοράζεις.
2: Και να τονίσουμε ότι έχουμε ένα φουλ επαγγελματικό στούντιο με μικρόφωνα όλα, αλλά πολλές φορές η ιδέα υπερτερεί της ποιότητας. Δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε μπάμπα. Μας ήρθε αυτό να το κάνουμε έτσι.
1: Okay.
3: Αυτό το είχε κάνει τεστ στον καθρέφτη, να το πει, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τι να πιστέψω από σένα, περίμενε. δεν ξέρω από δικά σου λέγα. Ξέρεις τι λέω. Μια που μου λέτε τώρα για τα παραγωγικά. Όταν ξεκινάτε, ας πούμε, ένα track, επειδή είστε και πάρα πολύ, έχει κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, ρόλο? Ποιος κάνει τι ή όλοι μαζί?
3: Κοίταξε, γενικά, τώρα επειδή είπαμε πριν για τους άλλους δύο από τους Playmen που λείπουν, εμείς με το Λουκά και το άλλο το παιδί, το Ντιβένο, έχουμε κάνει και τους Arcade, που έχουμε, αυτή είναι η βασική δουλειά μας.
1: Άλλη επιτυχία, έτσι. Άλλη επιτυχία, επιτυχημένη μάλλον.
3: Με τους Arcade γράφουμε για όλο, εντάξει, μην ακουστώσουμε και ψωνάρα, γράφουμε για πάρα πολύ κόσμο.
1: Την αλήθεια θα μας πεις, Παύλο μου, την αλήθεια.
3: Γράφουμε και τα dance μας, γράφουμε και τα ελληνικά μας, γράφουμε και τα τσιφτελάκια μας. Με τον Λεωνίδα έχουμε γράψει και για τη
2: Δέσποινα
3: Βανδύ.
1: Λεωνίδα Σόζος, παιδιά, είναι ο αγαπημένος μας άνθρωπος, η ψυχή αυτή του
3: τραγούδου. Γενικά, αυτή είναι η δουλειά μας κυρίως, και είμαστε πια αρκετά χρόνια που κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε περάσει από όλα τα πόστα. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να κάνει ένα πράγμα, να γράψει ένα beat, ας πούμε, mm-hmm. άλλος να γράψει ένα στίχο, άλλη φορά οι ρόλοι αλλάζουν, ας πούμε, αλλά σίγουρα κάποια δυνατά σημεία έχει ο καθένας που είναι το ατού του και τον χρησιμοποιούμε σε αυτό. Ας πούμε,
1: ποιο είναι το δικό σου δυνατό σημείο, Παύλο?
2: Να πούμε του Παύλου πρώτα.
1: Για να δω.
3: Δεν ξέρω ποιο είναι το.
1: Ποια, θα μας πει ο Δαμιάνου.
2: Ναι, ο Παύλος βασικά κουμπώνει στα πάντα. Είτε είναι παραγωγή για τον υπολογιστή.
1: Είναι χαμελέον δηλαδή.
2: Είτε είναι στίχος. Είναι παντού, πάει παντού.
1: Okay. Εσύ ρε, ποιο είναι το δικό σου το δυνατό σημείο?
2: Ο υπολογιστής.
3: Ο Λουκάς έχει πάρα πολύ καλό. Έχει πάρα πολύ καλά mixing skills. Είναι πολύ. Πώς το λένε. Είναι στρατιώτης που λέμε. Και είναι και adaptive σε αυτά που κάνει. Δηλαδή, από όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα, έχει προσαρμοστεί στο πώς δουλεύουμε, μαθαίνει, κάνει, δείχνει. Δεν μένει στάσιμος. Ακόμα δηλαδή και σε στίχο που δεν ήταν το φόρτε του που λέμε, της Φουρέρα, το discotech. Το έχει βρει ο Λουκάς το
1: discotech.
2: Ναι, αν πετάς τυχές λέξεις όλη την ώρα, κάποιο μπορεί να κάτσει μετά από 40-50 ναι, τραγούδια.
1: Είναι όλα επιτυχιάρες εντωμεταξύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Πραγματικά ναι. Είναι επιτυχιάρες. Όταν ξεκινάτε ένα κομμάτι, ξεκινάτε πρώτα από το kick, από το groove, από τον μπάσο, από τη μελωδία, σας έρχεται ας πούμε, το songwriting ή τα vocals.
3: Αναλόγως τώρα για τι είδος μιλάμε συνήθως, άμα είναι ελληνικό.
1: Πάμε για το δικό μου, την ηλεκτρονική,
3: ναι,
1: ας πούμε.
3: Ναι, με την ηλεκτρονική.
2: Από όλα.
3: Από όλα, ναι.
2: Βασικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να χτίσω ένα vibe που να φέρνει έμπνευση. Δηλαδή, μπορεί να είναι σκέτη παραγωγή, να είναι το kick, να είναι απλά chords ή μια μελωδία. Μετά κουμπώνει και ο Παύλος που θα του θυμίσει κάτι και αυτά. Αλλά πολλές φορές ο Παύλος έρχεται και στοχευμένα στο στούντιο. Λέει, α, υπήρχε αυτό το κομμάτι πριν 20 χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει, μήπως θα πέραμε έμπνευση από
1: μπράβο,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι μια εγκυκλοπαίδεια, ειδικά για τα dance κομμάτι του Παύλου.
1: Είσαι εγκυκλοπαίδεια, Παύλο, έτσι. Να σου πω όμως, αυτό όμως είναι τέλειο σας συστατικά, γιατί έχετε πακέτο μέσα στο στούντιο, δηλαδή
3: ναι,
1: ένας πληρώνει τον άλλον.
3: Ναι, είναι βασικό άμα είσαι ομάδα να συμπληρώνεις.
1: Ναι, και έχω παρατηρήσει.
2: Ναι, και να τονίσω ότι και ο Ντιβένο που δεν είναι τόσο στα dance, επειδή δεν είναι τόσο στα dance, όταν προσθέτει κάτι βγαίνει κάτι πρωτότυπο. Και αυτό μας κάνει λίγο διαφορετικούς.
1: Και το καλό είναι ότι είστε και ανοιχτοί ο ένας στις ιδέες του άλλου. Ας πούμε, διαφωνείς, υπάρχουν ποτέ τσακώνες ποτέ μέσα στο στούντιο?
3: Ναι, τσακωνόμαστε.
2: Κάθε μέρα.
1: Πείτε μου, γιατί? Όχι. Θέλω να ακούσω τώρα, εγώ δεν είναι το ζουμί.
2: Μα έτσι βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα, με τις διαφωνίες.
1: Δεν είναι το ζουμί. Ποιος, ας πούμε, υποχωρεί πρώτος ή ποιος αντιστέκει?
2: Εγώ.
1: Εσύ υποχωρείς πρώτος.
2: Σέβομαι τους μεγαλύτερους γι' αυτό.
3: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι υποχωρούμε όταν χρειαστεί. Απλά μπορεί να μην υποχωρούμε στον ίδιο χρόνο. Όταν θα πρέπει να υποχωρήσουμε, μπορεί κάποιος που είναι πιο, όπως λέει, μεγάλη ηλικία, να αργήσει να το καταπιεί ότι λέω βλακία.
1: Ωραία.
3: Εδώ.
1: Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, θέλω να μου πείτε, παίζει ρόλο σας? Έχω δει πολλές φορές τα story γιατί σας ακολουθώ και σας παρακολουθώ. Πηγαίνετε ταξίδια, ας πούμε, σε κάτι βουνά, σε κάτι χιόνια έβλεπα, πηγαίνατε και γράφατε. Αυτό σας φέρνει έμπνευση, σας φέρνει πιο κοντά, ή θέλετε να φύγετε από την καθημερινότητα και τις οικογένειές σας για να συγκεντρωθείτε να γράψετε?
3: Για το camp, μάλλον λέει.
2: Για songwriting camps.
1: Ναι, σας έβλεπα κάπου που είχατε ταξιδέψει και γράφατε.
3: Ναι, είχαμε πάει στη Βουλγαρία
2: σε ένα βουνό. Που προχωρούσαν γρήγορα οι εποχές εκεί.
3: Και είχαμε πάει. Πότε είχαμε πάει, Σεπτέμβριο?
2: Είχαμε πάει τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Έχει πολύ χιόνι, έτσι.
2: Φτάσαμε με ήλιο 15 βαθμούς. Την επόμενη μέρα βρέχει και την επόμενη ξυπνάμε και ήταν το χιόνι μέχρι το γόνατο. Μείον βαθμοί. Την επόμενη μέρα ήλιο πάλι.
1: Ναι, ήθελα εδώ κατά πόσο αυτό σας βοηθάει για να απομονωθείτε από την καθημερινότητα.
3: Εντάξει, γενικά εγώ δεν είμαι τύπος που μου αρέσουν οι αλλαγές και θέλω να πηγαίνω αλλού και εκείνο και το άλλο. Θέλω να κάθομαι στη ρουτίνα μου και να κάνω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Είσαι και μεγάλος άνθρωπος, άλλωστε.
3: Ναι, βέβαια. Οπότε.
2: Ναι, αλλά βοηθάει. Κάναμε αποτέλεσμα.
3: Ναι, άμα με ξεκουβαλείς και με πας εκεί, εντάξει, θα βγάλω αποτέλεσμα.
1: Okay.
3: Αλλά και σπίτι μου να καθόμουν δεν με πείραζε.
2: Το καλό με αυτά είναι ότι επειδή εμείς είμαστε σαν ομάδα κάθε μέρα, είμαστε τρία άτομα που γράφουμε, όταν πηγαίνουμε εκεί, γνωρίζουμε νέα άτομα, φτιάχνουμε νέες ιδέες. Το κακό είναι πάλι ότι πάλι καταλήγουμε μόνοι μας. Δεν είμαστε αντικοινωνικοί, απλά είμαστε σαν ένα άτομο όταν δουλεύουμε.
1: Ναι, έχετε βρει παιδιά τη συνταγή και ταιριάζεται πολύ. Υπάρχει χημεία προφανώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε το Close to Me, Νταμιάνο και Αντριάν Σαγκούνα. Θα τον έχουμε και αυτόν αύριο.
2: Ναι, θα έρθει από τη Ρουμανία.
1: Φοβερός κι αυτός. International artist, ωραίος artist, και πολύ ευγενικός.
2: Και τώρα βέβαια έχει και νούμερο ένα hit στη Ρουμανία.
1: Τέλεια.
2: Το solo του.
1: Θα τα ακούσουμε αύριο σίγουρα, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πλατεία Κλαθμόνος. Αύριο σας περιμένουμε όλους. Πάμε να ακούσουμε κλωστιμή και επιστρέφω με Playmaker και Νταμιάνου.

0: κάτι. Παύλο, αγαπώ, είσαι άνθρωπό μου εδώ. Παιδιά, καταλαβαίνετε backstage. Τσικά μιλάμε εμεί εδώ, λέμε τα δικά μα. Και του έλεγα εδώ πέρα του Παύλου πώ είναι σαν άτομο, πώ δουλεύει, πώ αυτό. Είναι παλιά σκοπή, να το πω έτσι. Ό,τι έχει συνηθίσει με αυτό πάει. Αν δηλαδή λέει ο Ντομιάνο τώρα έρθει κάτι καινούριο, δεν το θέλει ο Παύλο.
1: Ναι, αν και με το AI σε βίντεο, φωτογραφίε και αυτά του αρέσει πολύ.
0: Παίζει. Αλλά τι τεχνολογίε και τα αυτά τα φτιάχνετε εσεί όλα.
2: Είμαι περίεργο τύπο δηλαδή. Έχω άγχος να ξεκινήσω κάτι. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, να κάνω ένα update, να βάλω ένα καινούριο synth, κάτι να το κάνω μέχρι να μπει. Έχω αλλάξει 60 χρώματα. Φοβάμαι, μην πάθει τίποτα.
1: Ναι, αλλά αφού το κάνει, μετά πορώνεται.
0: Το μαθαίνει. Το μαθαίνει.
1: Ήξερες ότι έκανε αυτό, ήξερες ότι έκανε αυτό.
0: Είσαι ανοιχτός όμως στην τεχνολογία και στη βοήθεια που σου προσφέρει.
2: Είμαι full. Απλά μέχρι να μου την προσφέρει τη βοήθεια. Περνάω δύσκολα.
0: Είσαι άνθρωπός μου. Επειδή μέσω σας εγώ εδώ, δεν γίνεται να αναφερθούμε και στη Eurovision, γιατί πλησιάζει και η Eurovision η φετινή, αλλά και εσείς, ας πούμε, μεγάλη επιτυχία στη Eurovision. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την Κλαβδία, για το κομμάτι, για το πώς το δημιουργήσατε, όλο το ταξίδι της Eurovision.
2: Τι να πρωτοπούμε τώρα γι' αυτό.
0: Ξεκίναμε την Κλαβδία και το κομμάτι. Eurovision, επιτυχία καταρχάς.
2: Το κομμάτι αυτό έγινε. Ίσως θες να είναι τα πιο γρήγορα κομμάτια που
1: σε
2: έχουμε
1: τρεις μέρες.
2: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί αυτό αποφασίσαμε τελευταία εβδομάδα που είχε τη διορία να καταθέσουμε να κάνουμε το κομμάτι. Είπαμε άμα μας βγει κάτι, έλα από το στούντιο και άμα βγει κάτι.
0: Okay.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει στην αρχή που το συζητάγαμε, όχι μωρέ, πάμε του χρόνου ξέρω, και τέτοια. Και μετά μας πιέσανε και τι πάτε του χρόνου. Τώρα που θα γίνει τελικός, γιατί να μην αυτό. Πάτε, γράψτε κάτι, ας πούμε. Και λέμε, άντε, έλα να δούμε μπας και.
0: Άρα δεν υπήρχε κάποιο πλάνο, ας πούμε. Και φτιάξτε αυτή την κομματάρα, ας πούμε, που είναι ακραία ανατριχιαστικό κομμάτι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τη φωνάρα τη Κλαβδία, αλλά και η στίχη είναι ακραία.
2: Η αλήθεια είναι του στίχου. Τους είχαμε σαν στίχους, σαν ποίημα, ας πούμε.
0: Okay.
2: Έτσι. Και λέγαμε ότι αυτούς τους στίχους δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε ένα κομμάτι που θα παίχτει στο ραδιόφωνο mainstream ώρα, ξέρω εγώ, και θα τα ακούει ο κόσμος κανονικά. Ναι. Πρέπει να έχει ένα purpose όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και τους είχαμε κρατήσει για κάποια στιγμή. Οπότε όταν βρεθήκαμε εκεί, εγώ πάντα αυτούς τους στίχους έλεγα πρέπει να τους βάλουμε κάπου ιδιαίτερα. Οπότε ήρθε η ώρα τους. Και μετά κουμπώσανε φουλ, ας πούμε, πάνω στο κομμάτι και στην Κλαβδία και όλα αυτά.
0: Καλά, τη Κλαβδία τη πήγαινε πάρα πολύ. Το ανέδειξε πάρα πολύ το κομμάτι. Δηλαδή, μα σηκωνόταν η τρίχα που το ακούγαμε κάθε φορά.
1: Ναι, ναι. Και για την παραγωγή να πούμε πώς βγήκε.
0: Για πες, ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Δεν μπορώ να πω ότι βγήκε στην τύχη. Ουσιαστικά τα κάνουμε όλα γρήγορα για να ηχογραφήσουμε το κομμάτι, να δούμε αν η μελωδία ταιριάζει με το στίχο και αυτά. Επειδή λοιπόν δεν το πολύ σκεφτήκαμε όπως κάνουμε κάθε φορά.
0: Είδες, γι' αυτό έγινε επιτυχία.
1: Ναι, όπως και για το κομμάτι να πούμε, δεν το μιξάραμε ποτέ. Τίποτα.
2: Δεν το μιξάραμε. Το μιξάραμε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι ατόφιο βασικά.
0: Απίστευτο. Ναι. Περιμένατε ότι θα έχει αυτή την επιτυχία, αυτή την απήχηση και φυσικά την επιτυχία στο Eurovision, την αποδοχή από το κοινό που το λάτρεψε.
2: Εγώ το ήξερα ότι αυτή η στιγμή κάτι θα γίνουν.
0: Γι' αυτό τους κράταγες εσύ κλειδωμένους.
2: Δεν ήταν δική μου να.
0: Ναι. Τους είχες όμως το πείμα.
2: Ο Δημήτρης είχε γράψει ότι βαίνω, αλλά. Το κατάλαβα, είναι σαν να το έβλεπα. Ότι με το που μου τους έστειλε τότε μου τους είχε στείλει αυτούς, σου λέω, όπα, τι είναι αυτό, του λέω, περίμενε, κάτσε, θα το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Περιμένετε θα έχει αυτή την επιτυχία το κομμάτι.
1: Η αλήθεια είναι μεταξύ μας το πιστεύαμε.
2: Ναι, ισχύει, το πιστεύαμε.
1: Αν και αγωνόμασταν, γιατί ήταν και ο ελληνικός τελικός, αλλά κάτι νιώθαμε ότι θα γίνει, ακόμη και όταν προκριθήκαμε για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα. Επειδή υπήρχε πολύ αυτό στα social ότι το κομμάτι δεν κάνει για την Eurovision και αυτά, εμείς αισθανόμασταν σίγουροι.
0: Ακουστήκανε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε, να, μιας που το λες, πώς αντιδράτε σε αυτά τα σχόλια, πώς το αντιμετωπίζετε
2: αυτός,
0: μέσα.
2: Αυτός που τα λέει, φτιάχνουμε ένα μικρό κουκλάκι και του πετάμε καρφίτσες, ναι. Αυτό κάνουμε ανάλογα. Έχουμε διάφορα κουκλάκια και τα ζωγραφίζουμε ανάλογα ποιος έχει.
0: Δεν μπορώ, πεθαίνω με σας. Και πώς ήταν η διαδρομή τώρα στη Eurovision? Άντε, ξεκινάτε ταξίδια, αποστολές, πάμε. Πώς ήταν όλο αυτό, ήταν αγχωτικό? Πώς ήταν η εμπειρία για εσάς?
1: Ωραία την εμπειρία. Αγχωτικό ήταν πιο πολύ για την Κλαβδία. Για μας ήταν αγχωτικό ότι αφορούσε το κομμάτι μας να ακουστεί σωστά το κομμάτι εκεί.
2: Γενικά και τα σκηνικά να γίνουν σωστά και όλα αυτά. Υπήρχε ένα άγχος να προλάβει όταν θα κλείσει το φως, να το φόρεμα να αλλάξει από μαύρο. Κάτι τεχνικά που. Εντάξει, εγώ δεν είχα τόσο άγχος να το πω και. Ότι δεν είχα άγχος για ποιο λόγο. Γιατί ήταν εκτός πλέον. Δηλαδή με το που είχαμε τελειώσει το κομμάτι και είχαμε πει ότι έγινε ο εθνικός τελικός, περάσαμε.
0: Και πάμε, περάσαμε.
2: Και το εγκρίνει, ας πούμε, το κοινό το και μας στέλνει. Έχουμε σωστό την αποδοχή του κοινού, ξέρω κλπ. Κλπ. Από εκεί και μετά κάπως ηρέμησα εγώ. Οπότε μετά.
0: Έζησε στο ταξίδι, Παύλο μου.
2: Ναι.
0: Πώς είναι η Eurovision, ας πούμε, να τη ζεις από κοντά, από μέσα?
1: Τρομερή διοργάνωση. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον τελικό που είναι 4-5 ώρες show και μου φάνηκαν σαν 10 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ οργανωμένα όλα. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι εφάμιλο, για να μην πω καλύτερο. Εφάμιλο με την. Όταν είχαμε πάει στο Tomorrowland πάλι.
0: Έλα,
2: που
0: εσύ.
2: Είναι πάρα πολύ οργανωμένα όλα.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή τα λέτε πολύ ωραία μεταξύ σας, θα σας αφήσω για να κλείσουμε. Θέλω να προωθήσετε, να προμοτάρετε το πάρτι του αυριανού.
2: Αυτό τώρα.
0: Θα πείτε το line-up, θα πείτε αύριο. Είμαστε λοιπόν πλατεία Κλαθμόνος.

0: Μου εκτέλεσε κουβούς να σας ρωτάω, αλλά ξέρω ότι δεν γίνεται, πρέπει να φύγετε. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε ωραία στο κάλεσμα θετικά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είστε πολύ ωραία παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα τα πούμε πολύ σύντομα αύριο.
2: Playman, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Yes. Δες τους Playman Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.

Αυτό ήταν το Miss That, μια κομματάρα Martin Lou Remix, Naomi Sharon στα φωνητικά, απίστευτο κομμάτι παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Μόλις αποχαιρέτησα και εγώ τα άλλα τα δικά μας τα παιδιά, τον Νταμιάνο και τον Παύλο, και επιστρέφω με την αγαπημένη Nova, που κερδίζοντας δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus έχετε και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Απολαμβάνετε, όπως σας είπα, δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το παντού app, σκανάρτε την απόδειξή σας και παίρνετε το deal. Αυτό φυσικά αν είστε πελάτης της Nova, έτσι μην μου το ξεχνάτε. Και πάμε να σας πω και τα ωραία νέα για την Green, για την Green Cola. Αυτό που δεν ξέρετε λοιπόν ότι είναι ότι πίσω από την Green την αγαπημένη κρύβεται και μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πέρα από την αγαπημένη Green Cola λοιπόν που γνωρίζετε, υπάρχουν και πορτοκαλάδες και λεμονάδες και φυσινάδες και μόκτελς παιδιά. Έχει 6 κωδικούς, σόδες και mixers. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν, τίποτα σας λέω, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει και 14 ζωή να έχουν, γιατί άμα είσαι green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino ο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στο μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Έμεινε ένας.
22: Εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
24: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
25: Τελούλου. Επτά αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
26: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
25: Τι άλλο συμβαίνει?
26: Δεν κάνει σαρδάμ
27: καθόλου.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: The Bausa, Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμών.

Αχ, αυτό το ωραίο το πιανάκι, παιδιά, εδώ στο Magnetic. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτή η παραγωγή. Και πόσο πολύ μας αρέσουν οι The Bausa. Αυτή είναι η The Bausa και αυτό ήταν το Magnetic, το οποίο θα το ακούσετε και αύριο στο πάρτι μας εδώ ζωντανά. Όχι βέβαια από το στούντιο, έτσι, η πλατεία Κλαθμόνο στην Παρτάρα που τους περιμένουμε. Αλλά θα τους απολαύσετε και σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα έρθουν στο στούντιο. Θα έρθουν στο στούντιο του Mikey Stats και θα τους ακούσετε για πρώτη φορά. Λοιπόν, εντωμεταξύ, τι έπαθε ο Ακύλας μας, ο αγαπημένος, ματιάσαν το παιδί μας, μωρέ, μετά την καταπληκτική του εμφάνιση στον ημιτελικό. Φτου, φτου, φτου. Σκόρδα πραγματικά. Τραυματίστηκε λίγο, νομίζω, με μια θλάση τον ταλαιπωρή. Και ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Ο ίδιος λέει ότι είναι μια χαρά η υγεία του και όλα θα είναι τέλεια. Σίγουρα θα έχει πόνο, δεν το συζητάμε. Αλλά να σας πω κάτι, αν έχω καταλάβει κάτι για τον Ακύλα, είναι ότι αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει. Έχει τόση μεγάλη θέληση και είναι και πολύ επαγγελματίας, που πιστεύω ότι ό,τι πόνο και να νιώθει θα το κάνει έμπνευση και δημιουργία και θα τα δώσει όλα επάνω στη σκηνή. Να του ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλά περαστικά. Ματιάστε τον άμα ξέρετε να ξεματιάζετε. Μας φάγαν το παιδί μας. Και πάω στη Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες λοιπόν έως 300 Mbps που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Και πάμε να δηλώσουμε συμμετοχή για την Super Παρτάρα, αυτό το μαγικό υπερθέαμα X by Adriatic. Σάββατο 23 Μαΐου, θέατρο Πέτρας, θα γίνει χαμός, παιδιά. Οι Adriatic επιστρέφουν. 6939-892-892. Γράφουμε τη λέξη Adriatic και ονοματεπώνυμο. Μετά το ιστορικό αυτό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα, στο θέατρο Πέτρας. Και θα είναι μαγικά. 4303 και Charlie παρουσιάζουν το X των Adriatic.

Ακούτε και Ρίκο, αυτός είναι ο Τζούνο, ένας καταπληκτικός, υπέροχος παραγωγός, παιδιά, που ανεβαίνει, πηγαίνει πολύ ανωδικά και πολύ καλός DJ, με πολύ δυνατές περιοδίες και πολύ δυνατές συνεργασίες. Και μιας που ανοίγει ο καιρός και προχωράμε στο καλοκαιράκι, πάμε να σας δροσίσω λίγο και να σας πω μια ωραία ιστορία που γίνεται, έρχεται κάπου στην Ορεστιάδα. Το 2012 λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Είναι η μόνη, παιδιά, η ελληνική green, η green μας. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green δεν έχει μείνει μόνο στην green κόλλα, έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Υπάρχει green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, βυσσινάδα, green mojito, green pink grapefruit. Ξέρω πόσο πολύ σας αρέσει. Μια πολύ ωραία έτσι που θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Είναι green ρόδι, ginger lime. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Οπότε ξεκόλα, η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά. Bioclima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομίας. Οικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τρεις Εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
25: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή.
26: Λοιπόν, την έχω κάνει.
25: Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
24: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
25: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και χρύο.
24: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Παιδιά, εγώ έχω μπει σε ρυθμούς πάρτι εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πλατεία Κλαθμόνος αύριο θα γίνει χαμός. Και σε πολύ λίγο θα βρίσκονται οι The Bowser μέσα στο στούντιο με Μάκη Χαραλαμπίδου για μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Θα σας πω και σε μια πολύ ιδιαίτερη έτσι φορτισμένη συναισθηματική στιγμή που εκδηλήθηκε στο Φεστιβάλ Κανών κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της πρώτης ταινίας του Fast and Furious. Πολύ αγαπημένη έτσι σειρά ταινιών και όπως όλα δείχνουν, πάει για να γίνει σειρά τηλεοπτική. Με το Vin Diesel να αγκαλιάζει θερμά την κόρη του Paul Walker, τη Meadow. Να υπενθυμίσω το πολύ άσχημο συμβάν που χάσαμε τον Paul Walker, αυτό το πανέμορφο πλάσμα, καταπληκτικό ηθοποιό, όπου έφυγε δυστυχώς σε τροχαίο δυστύχημα τον Νοέμβριο του 2013 και από τότε όλοι οι συντελεστές αλλά και οι ηθοποιοί και κυρίως ο Vin Diesel υποσχέθηκαν, πήραν μια υπόσχεση ότι όπως ήμασταν οικογένεια στις ταινίες, έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε και είναι σαν μπαμπάς για τη Μίντο και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ συγκινητική. Από αυτό φεύγω, πάω full circle. Το full circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kind Music με τους En Me και Ράμπα, παρακαλώ πολύ, Σάββατο 27 Ιουνίου. Θα τους απολαύσετε για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί, μαζί στα Dexter και η Charmaine, αλλά και η Voodoo, πάρα πολύ ωραία παιδιά, είναι όλοι οι ωραίοι DJs και παραγωγοί και η Charmaine. Join the circle λοιπόν, στείλτε τώρα τη φράση Kind Music στο Viber του Music 892 6939 892 892, όνομα τεπώνυμο για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση, έτσι μην το χάσετε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars, I Just Might και επιστρέφω.

Ο εξαιρετικός κύριος Teddy Swims στο The Door. Και εγώ πάω σε άλλα νέα τώρα. Με την Sydney Sweeney, παιδιά, να είναι full in love, φιλιά, αγκαλιές, ρομαντική χορή, εκεί, βόλτες στα ηλιοβασίλεμα με τον σύντροφό τους. Και τι ωραίο, ρε παιδί μου, όταν οι celebrities δεν τους ενδιαφέρει τι θα πούνε, ποιος θα τους δει, ποιος θα τους φωτογραφίσει και το ζουνε κανονικά. Υπάρχει λοιπόν τώρα και ένα ερώτημα εδώ που κυκλοφορεί στα μέσα. Είναι η Blake Lively toxic persona? Δημοσιογράφος ισχυρίζεται ότι η συνέντευξη μαζί της παραλίγο να γίνει η τελευταία της καριέρας της. Γιατί εντάξει, κάποιοι θα πάρουν το μέρος του Μπαλντόνι, κάποιοι θα πάρουν το μέρος της Lively. Τώρα έχει ξεκινήσει και ένα τέτοιο θεματάκι με το αν η Lively είναι toxic ή δεν είναι. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Με εμάς μας συμπαθούν όλους. Όχι. Κάποιοι θα λένε άσχημα για μένα, κάποιοι θα λένε τα καλύτερα για μένα. Κάποιοι θα λένε άσχημα για τη Lively, κάποιοι. Κατάλαβες τώρα. Ήταν, μπορεί να ήταν μια συνέντευξη που έτυχε. Δεν γίνεται να μας συμπαθούν όλοι, δεν γίνεται να έχουμε χημεία με όλους. Σίγουρα κάτι θα έχει πάει στραβά, ας πούμε, σε τόσες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Βγήκε και άλλη τώρα να κράξει. Καταλάβατε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα. Τα ωραία τα πράγματα είναι στα ταξίδια. Σαν αυτά που σας έχουμε εδώ στον Music 892 για να σας ταξιδέψουμε, να ξεκουραστείτε, να βγάλετε φωτογραφίες. 8 μέρες, έτσι, όχι 2, όχι 3. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα σας στείλει ο Music 892 σε συνεργασία με το Ζορπίδης Travel. Μπείτε τώρα στο Instagram, μην μου το ξεχάσετε. Ακολουθήστε τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση. Είναι ταξιδάρα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο εκεί στη λίμνη. Θα ζήσετε καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του έτσι ατμόσφαιρα και θέα τη Βαλτική. Είναι ταξιδάρα. Μπείτε γρήγορα για να τα δείτε όλα. 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Music 892.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day.
12: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να

0: Αποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
8: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
7: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
8: Καλά, κράτα
7: την
8: λίγο.
7: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
8: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
7: Σαν το φαντάρο.
8: Σιγά.
7: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
8: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
7: Το λάστιχό
8: και να πεις λίγο
7: πάρ
8: το νερό.
7: Λάστιχο.
8: Δεν το θέλω ρε, το λάστιχο.
7: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
8: Σιγά τη μάτικα.
9: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

αγαπημένη Ανώτρη με το Talk to You. Χιτάρα, κομματάρα. Από τα κομμάτια που ακούγονται σε όλα τα DJ sets πλέον. Και εγώ ήρθα για να σας αποχαιρετήσω. Παιδιά, θα φύγω λίγο νωρίτερα γιατί έρχονται την πάουσα και θέλουμε να τους υποδεχτούμε μέσα στο στούντιο και να είναι πανέτοιμοι για τη συνέντευξη στο Maggie Stats. Οπότε πάμε να συνοψίσουμε, να σας πω γρήγορα γρήγορα δύο πράγματα για να φύγω και εγώ να αποχωρήσω από το στούντιο. Να έρθουν τα παιδιά μας εδώ να τους υποδεχτούμε. Στην παρέα είχα και την Green Cola, που ίσως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Είναι η Green, η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι και έχει 14 αναψυκτικά. Στην παρέα και η αγαπημένη Nova με το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεραίωση επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, φυσικά όπου είναι τεχνικά εφικτό. Και σας περιμένουμε, κλείνοντας να σας πω, αύριο πλατεία Κλαθμόνος 15 του μήνα γιορτάζουμε, παρτάρουμε μαζί με το Δήμο Αθηναίων στο Φεστιβάλ του Τωρέο με μεγάλο χορηγό την Ομόντα που βάζει χρώμα και music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος θα ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και θα μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μια απόδραση. Μεγάλος χορηγός του πάρτι και το Regency Casino Mon Parnes με την αληθινή διασκέδαση να βρίσκεται σε άλλο level, σε ένα εστιατόριο καταπληκτικό το 1055 του Regency Casino Mon Parnes που θα εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων με υπηρεσίες, μοναδικό μενού και όλα αυτά. Πρόλαβα να σας τα πω, φεύγω για να πάρουν θέση οι The Bausa, να τους υποδεχτούμε. Έχουν φτάσει, είναι κάτω και περιμένουν να μπουν. Οπότε σας αφήνω με πολλή μουσική και σε πάρα πολύ λίγο έρχονται οι The Bausa μαζί με τη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Γλυκό φιλί, τα λέμε αύριο στη μία εμείς, έτσι, μην ξεχαστείτε.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
12: ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
7: Να δω

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: This is Maggie's Touch.

Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εκστασιασμένοι σήμερα, γιατί μέσα στην εκπομπή πραγματικά έχει μεταμορφωθεί το στούντιο σε ένα πάρτι. Και είμαστε η απόλυτη πάρτι εκπομπή καθημερινά, γιατί αυτό ουσιαστικά θέλουμε να σας κάνουμε να βιώνετε καθημερινά στην εκπομπή μας. Και σήμερα έχω τους απόλυτους party people, το απόλυτο party band μαζί μου καλεσμένους, πραγματικά για να τα δώσουμε όλα.

0: καλά. Εντάξει, τρελαίνομαι. Η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει πάρα πολλά για τους τύπους και έχω δει τα viral βίντεο τους στο Instagram και στα TikTok και παντού. Αλλά πραγματικά τα παιδιά είναι ακόμα πιο θεοί από ό,τι τους περίμενα. I'm saying that although I have seen so many videos, in your viral videos on TikTok and Instagram, but I truly believe that you are most perfect than in the videos, in reality.
1: Okay.
0: Η The Bowser λοιπόν είναι ένα pop μουσικό τρίο που καθιερώθηκε στην Νορβηγία το 2021. Το συγκρότημα όμως έχει γίνει γνωστό κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο με το υπέροχο Magnetic, αυτό που ακούμε και όλο στον αέρα, αυτό που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσαμε και στο Magistats αλλά και στο Music 892. Ένα κομμάτι με πάρα πολύ έντονες ηλεκτροπόπ επιρροές. Close together. Nice. Oh my God, what a hook. I love this hook. I'm so totally magnetic to your magnetic.
1: Hey.
0: I'm drone, guys, to your magnetic. Drone. Yeah. I really feel it. I love it. So why do people describe the Bowser as a party band? Τους ρωτώ γιατί ουσιαστικά οι The Bowser συχνά περιγράφονται ως ιδανική μπάντα με προσανατολισμό στη διασκέδαση και τους ρωτώ γιατί λοιπόν τους αποκαλούν party μπάντα.
2: Okay. You know, it's a really long history because we're Norwegians and Norwegians love to party. We have this thing called Russomusik in Norway.
0: Στην Νορβηγία λοιπόν, γιατί τα παιδιά είναι από την Νορβηγία, έχουν αυτό το. How did you say it?
2: Russian music,
0: yeah. Which is like
2: it's party music.
0: It's a party music. Είναι δηλαδή ένα, ουσιαστικά μια συναυλία μουσικής, ένα party μουσικής, ναι.
2: Yeah. And when we started making music in Norway, we were making Russian music, which is party music.
3: Party music for graduates, high school graduates. Yeah.
0: They
3: partied the last month of school to celebrate their month.
0: Οπότε φτιάχνανε, ουσιαστικά ξεκινήσανε φτιάχνοντας μουσική για τα parties, τα σχολικά parties, when the period finished.
2: Exactly. It's actually before the exams.
0: Before the exams. Οπότε γινόταν ένα πάρα πολύ μεγάλο party πριν ακριβώς τις εξετάσεις, τις σχολικές. I mean like which age? Like what age? 18?
2: High school.
0: Για τα γυμνάσια, για τα λύκεια. Γινόταν λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο party ουσιαστικά πριν τις εξετάσεις. So the people could manage the whole examinations later on. So you were partying before and then
2: you basically come hangover.
0: Οπότε λοιπόν πρώτα παρτάρανε σε αυτό το υπέροχο μουσικό φεστιβάλ και μετά γινόντουσαν εξετάσεις. Οπότε έτσι ξεκινήσαν. So that's why the people called you a party band.
2: Yeah.
0: This is such a beautiful, beautiful, excellent story. So, I mean, you're the perfect band for our party tomorrow.
2: Yes.
0: Τους λέω ότι είναι πραγματικά. Τους λέω ότι πραγματικά είναι η ιδανική μπάντα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερους εκπροσώπους για το πάρτι μας στην πλατεία Κλαθμόνος. So how do you feel about the party tomorrow? About the party in Κλαθμόνος Square? Are you ready, guys?
1: Yeah. Super excited.
2: Very excited.
0: Τι ρωτάω και εγώ, τους ρωτάω αν είναι έτοιμοι για το πάρτι μας αύριο στην πλατεία Κλαθμόνος, που εντάξει, όταν μιλάς με ένα πάρτι κατά εξοχή με ένα party band, εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις παρά το τέλειο. So I'm expecting like very beautiful moments
1: tomorrow.
0: It's going
1: to be a very good set.
0: Και τους έλεγα κιόλας ότι πραγματικά βρίσκονται στο κατάλληλο show, γιατί ουσιαστικά το Magistats δεν παίζει απλώς μουσική. Είναι μια εκπομπή η οποία θέλει να μεταφέρει αυτή την αίσθηση του πάρτι και της γιορτής καθημερινά και της θετικής ενέργειας, που είναι αυτό και η φίλη μας η Πάουζα. Θέλει να το μεταφέρει στους ακροατές του. Και αυτό θα το κάνουμε μαζί με τους The Bowser σήμερα. I'm telling the people that you're the perfect, super perfect band for the show, because it's an everyday party show. This radio show.
2: So I'm, we like that.
0: I'm thrilled about it. I'm very, very happy. Very happy. So your single Magnetic achieved over like 15 million views on TikTok before its official release.
2: Yeah.
0: How did Magnetic become so viral before the official?
3: I mean, it's a good question. We just we posted a video when we made it. The first like 3 hours, we made the skeleton of the song.
0: Φτιάξανε λοιπόν ένα σκελετό. Can I translate?
3: Yeah.
0: Φτιάξανε λοιπόν ένα σκελετό. When? I mean, 3 hours later or at the same moment? No.
3: We made the song for 3 hours and then we posted it and then it went viral on the first video.
0: Καλά πίστευτο. Φτιάξανε το κομμάτι και το ανεβάσανε μετά από 3 ώρες και αμέσως λέει αυτό όλο έγινε viral. Νομίζω ότι η άνοδος τους ουσιαστικά στο TikTok, παιδιά, οφείλεται κυρίως στη στρατηγική τους να δημοσιεύουν έτσι εθιστικά αποσπάσματα από την επίσημη κυκλοφορία των κομμάτων τους μετά. I wish you could understand what I'm saying. I'm explaining that I truly believe that you are using social media and I think that the social like Instagram and TikTok has helped a lot magnetic.
2: 100%.
1: Yeah, of course. Yeah.
0: So I'm very excited because I couldn't really truly believe that this could happen. With the social media. I mean, they are powerful.
2: Yeah, 100%. It's a big thing in our career. Yeah. That it's basically free promotion, you know.
0: Μου λένε τα παιδιά ότι ουσιαστικά τα social media τους βοηθάνε πάρα πολύ να προμοτάρουν τη μουσική τους και ουσιαστικά, αν θέλετε, τους βοήθησε πάρα πολύ το magnetic να γίνει τόσο popular, όχι μόνο βέβαια στη χώρα τους, αλλά και διεθνώς. So, what inspired your style of music? I mean, like, what's your biggest influences? Τους ρωτάω τι τους από πού εμπνέονται μουσικά, μουσικούς καλλιτέχνες που γουστάρουν κτλ. Okay.
1: I think it's a lot of different artists. We always listen to a lot of different genres. And
0: which era? I mean, like
1: everything.
3: It's a mix between everything. Like Michael Jackson, of course. Is a
0: I'm in love with Michael Jackson. I have interviewed Michael Jackson in my country.
2: Wow.
0: Yes,
2: that's insane.
0: That's truly insane. Yeah, thank you, Lord.
1: Yeah, yeah,
0: so Michael Jackson, and now you guys.
2: Yeah.
1: Let's go.
3: I feel like I'm the same thing.
2: No, I mean, we take inspiration from. We don't go to tracking. Let's do it like this or artist. We have unconsciously inspiration of every music we listen to and or even our mom and dad's music taste. You know. It's we don't consciously go for inspiration.
0: I think you're more into like party disco because disco music is very new. Disco is very party music.
2: Yeah.
0: Οπότε νομίζω πως μου λένε ότι οι επιρροές τους, γιατί τους ρώτησα ποιες είναι οι επιρροές τους στη μουσική και μου εξηγούν τα παιδιά ότι πραγματικά ό,τι τους αρέσει το βάζουν, το τοποθετούν πάρα πολύ όμορφα μέσα στη μουσική τους. Πραγματικά πιστεύω ότι έτσι, κάπως έτσι πρέπει να δημιουργούμε μουσικές. I mean, I truly believe that it's the way that we should make music nowadays. I mean, why not being influenced by everything? Because music, it's something global. I mean, it's like rock, house. It's one thing. Yeah. It's music. Yeah. Do you agree with that?
2: I agree. Yeah. And we were when we was making all these tracks, we were like, okay, well, it doesn't fit in any genre. So we invented our own genre, actually, called Scandi House.
1: Scandi House. Scandinavian House.
0: Also, you have you have your own music area, like Scandi House.
2: Because it didn't fit in French house, it didn't fit in disco. It was not jazz house. Yeah. It was like a mixture between so much. Yeah. So.
0: Μου λένε τα παιδιά ότι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει τη δική τους μουσική, ενότητα, κατεύθυνση. Που τη λένε σκανδιναβική house, γιατί ουσιαστικά ούτε η γαλλική house περικλεί τη μουσική τους, ούτε άλλα μουσικά, ούτε τέκνο, ούτε. Οπότε έχουν λοιπόν το δικό τους μουσικό στυλ που το ονομάζουν Scandi House. I love that. I really like it. Yeah. So, what else?
2: Hey.
0: I like that. Do you like Afro? Do you like Afro House?
2: This track is. Why haven't we heard it?
0: Yeah. It's beautiful, isn't it? Yeah. So, το Magistats έχουν ενθουσιαστεί τα παιδιά με το Afro House κομμάτι που παίζουμε στον αέρα. Είναι μια Afro House εκτέλεση του κομματιού τους. Και μου λένε ότι έχουν ενθουσιαστεί. Ξέρετε τώρα πώς το Magistats θα ανακαλύπτει αυτά και πώς δεν το είχαν ακούσει ως τώρα μέχρι στιγμής. What's your songwriting process like? I mean, who usually brings the first idea?
3: I mean, we just start jamming. We work with a producer called Coucheron, biggest legend of them all.
1: Yeah.
3: And I mean, we play different instruments. He plays piano, guitar.
0: Is he a producer?
3: Yeah.
0: Can you tell him? Can you tell me the name again?
3: Coucheron.
0: Oh, Coucheron είναι ένας πάρα πολύ διάσημος in Norway. He's είναι ένας πάρα πολύ διάσημος γνωστός παραγωγός στην Νορβηγία. So
3: he's Grammy nominated as well.
0: Oh, so wow! It's crazy. Yeah. Έχει πάρει και Grammy. He's like already know, guys.
3: Just
0: I should have known.
3: But Sune will win with us.
0: Lovely, very nice.
3: Yeah, no, so we just jam. We start playing instruments and it's very playful.
0: So all of you are playing instruments? Can you, all of you?
2: No. Not us, but he plays
3: instruments. Me and Coucheron play instruments like guitar. He will sit with a guitar and play something.
0: Ο παραγωγός τους και ο ένας από τους φίλους μας παίζουν piano, keyboards.
3: Then they find melodies, and Magnetic happened just like that. It was just jamming for like an hour, basically. And then all of a sudden, we tried some melodies, and we found like the main melody.
0: Παίζανε κάποιες μελωδίες, and I really like the piano thing. It's amazing.
3: Yeah,
1: very nice.
3: It was originally a trumpet. It was supposed to be like.
0: Τους λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το σημείο που ξεκινάει το κομμάτι που έχει αυτό το πάρα πολύ. Είναι, it's a hook, είναι πιασιάρικο, πάρα πολύ θα έλεγα. Το πιανάκι και μου λένε ότι ουσιαστικά αυτό ήταν να είναι τρομπέτες. Αλλά μετά. I believe it's much better the piano than the trumpets.
2: Yeah, for sure.
0: The trumpets would make it more. Στιβαρό, οι τρομπέτες θα το κάνουν πιο στιβαρό. They would make it more classic, maybe.
2: Yeah,
0: and it's more party cool with the thing, piano. The piano, yeah.
2: I agree.
0: I love Addicted to Your Love. Αυτό είναι ένα άλλο τους κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι των The Pauza. So you have two English songs.
2: Yeah.
3: Yes.
0: And hopefully, and I'm very sure that soon enough you have more.
1: Yeah, yeah, yeah. Some good ones. Yeah, yeah.
0: Είναι το δεύτερο τους αγγλικό κομμάτι. Έχουν δύο κομμάτια στην καριέρα τους. Καλά, εντάξει, η οποία ουσιαστικά η παγκόσμια καριέρα έχει μόλις ξεκινήσει. Το Addicted to Your Love είναι πάρα πολύ ωραίο. It's very nice. I love the tune. It's very nice.
2: This was the start of the whole English career. This song.
0: Yeah. It was before the Magnetic.
1: Yeah, it dropped the same day, but we made this before Magnetic. Yeah.
0: I see.
3: Yeah. We made this on a Friday.
0: Αυτό το κομμάτι το φτιάξανε την Παρασκευή. Ήταν ουσιαστικά πριν το Magnetic. Ήταν το πρώτο τους κομμάτι ουσιαστικά στην καριέρα τους. Το πρώτο αγγλικό κομμάτι. Ναι. So
3: we made the Addicted to Your Love on a Friday. We couldn't find Norwegian lyrics, so we just made it in English, and we were just like, "Oh, this is crazy!" Posted it. It got like half a million views.
0: I mean, you didn't make it in your language, and you totally first made it in English. Yeah. Wow.
3: I mean, we tried to find some Norwegian words, but nothing really sounded.
0: Προσπαθούσαν
3: cool.
0: να βρουν λέξεις στα νορβηγικά για να περιγράψουν τους στίχους του κομματιού αυτού, το οποίο ουσιαστικά αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα. Very nice. Γράφτηκε από την αρχή στα αγγλικά και μετά προσπαθούσαν να το κάνουν translating, να το μεταφράσουν στη γλώσσα τους, αλλά δεν τους άρεσε και έτσι αποφάσισαν να το αφήσουν έτσι. So, I mean, and this is how it started.
2: Yeah.
0: Because you couldn't find the proper words to translate this song to the
2: Norwegian.
0: I can't believe that. Right. Wow. This is universe. Da, na, na, na. Universe was calling you.
2: Yeah, right. 100%.
0: Λέω ότι ήταν σημαντικό να ξεκινήσουν ουσιαστικά την παγκόσμια καριέρα τους με αυτό το κομμάτι.

0: tapang her.
1: We're on the air again. So how did you meet guys, and when did you realize that you really click as a band? Oh. Τους ρωτάω λοιπόν πότε γνωριστήκανε, γιατί είναι και τόσο νέα τα παιδιά. Ίσως σε βρεφική ηλικία, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Και πότε νιώσαν ότι πραγματικά κλικάρουν ο ένας τον άλλον, ότι πραγματικά μπορούν να δέσουν τόσο τέλεια σαν μπάντα. Okay.
2: Yeah, the whole reason why we started making music together was because the first time we clicked so good. Yeah. Like, me and Philip met at the high school party. And he told me him and Frederick had been making music for two weeks.
1: Kala, I love you guys.
2: I've been making music for two years. And I was just like, okay, let's do it. Oh, he God. Showed me a track he made. It was so trash.
3: It was so trash.
2: It was so trash. But we went to the studio. That was the first time I met Frederick. And we made a song in 3 hours. Partied to it for 4 hours. Yeah. We were so it's proud. And we was like, this is
1: wow.
2: it.
1: Wow, you really click.
2: Yeah.
1: I mean, now that I see you and talking to you, I truly understand. I mean, why I was hypnotized from the videos, the viral videos on TikTok, because they are real. It's you guys. Yeah. I mean, it's nothing like on purpose. It's truly you. It's what you are. Yeah. It's your energy.
2: It's very fun to see that just everybody likes to see that we are just vibing just as we get.
1: Exactly.
2: And
1: it's true. It's your energy. It's beautiful. And the music, of course. I truly love the song. But it's also your energy. And it's I don't know. I mean, it's the universe again, I have to say. How you really clicked so well. Σας λέω λοιπόν πώς ουσιαστικά αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, πώς ενωθήκανε τόσο όμορφο, πώς δέσαν τόσο ωραία σαν μπάντα. Και μου λέει ουσιαστικά ο ένας, ας πούμε, έφτιαχνε μουσική εδώ και 2 χρόνια. Γνωριστήκανε σε ένα πάρτι σχολικό. Τέλεια, εντάξει, τέλεια ιστορία. Γνωριστήκανε σε ένα πάρτι σχολικό. Οι άλλοι δύο συνεργαζόντουσαν, κάναν κάποια πράγματα, αλλά για μερικούς μήνες. Δεν είχαν έτσι χρόνια μουσική, ας πούμε, πορεία στο να κάνουν παραγωγή σε κομμάτια, ότι αποφασίσαν να πάνε σε ένα στούντιο δικό τους και να αρχίσουν να δουλεύουν, και αμέσως μόλις βάλαν κάτω τις μουσικές τους και όλα αυτά που θέλουν να φτιάξουν, όλα αυτά που είχαν δηλαδή ουσιαστικά στο μυαλό τους, βρήκανε ότι πραγματικά ταιριάζανε τόσο τέλεια.

0: Και αμέσως κάνανε παραγωγή σε κομμάτι. Είδατε τελικά τι μπορεί να κάνει η αγάπη για τη μουσική και να βρεις το άλλο σου μισό. Εγώ έτσι πραγματικά πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι έχουν βρει το άλλο τους μισό. Και όλα αυτά τα viral που βλέπουμε στο TikTok και στο Instagram, χαίρομαι τόσο πολύ γιατί νιώθω, καταλαβαίνω πλέον, συνειδητοποιώ ότι είναι αληθινά. Οπότε τους λέω ότι τελικά δεν είναι μόνο η μουσική τους, αλλά είναι και η ενέργειά τους, γιατί είναι πραγματικά αληθινή η ενέργεια. Is there a funny or a weird story from rehearsals or live shows? Υπάρχει, τους ρωτάω αν υπάρχει, ας πούμε, κάτι, μια πάρα πολύ αστεία ιστορία από τις πρόβες τους ή από τα live τους ή από... Is there a funny story that you can
1: share with me? Have a crazy story. Yeah.
0: Okay.
1: It was, as we said, we started breaking through in Norway right after high school.
0: So, αμέσως μετά το σχολείο ξεκίνησε η καριέρα τους ορμητικά, θα έλεγα, στην Νορβηγία.
1: Yeah, so the last couple months of high school, we had this track that was blowing up. It's
2: Tournée that you played. Yeah.
0: Οπότε τους τελευταίους μήνες του σχολείου, τους σχολικούς μήνες, δηλαδή απίστευτο, είχαν το track το Tournée που ακούσαμε λίγο πριν. Yeah.
1: Yeah, so the day after graduating high school, we were booked to play at the biggest festival in Norway.
0: Oh,
1: it's a free like radio, the top 40.
0: Μόλις αποφύτησαν, τους έγινε πρόταση να παίξουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ μουσικής. It's with radio stations.
1: Yeah, it's
0: φεστιβάλ ραδιοφωνικών σταθμών μουσικής. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν όλος ο κόσμος εκεί. Yeah.
1: Free of age, free tickets. 60,000 people in the middle of
0: Oslo. Wow, 60,000. Μου λένε τα παιδιά ότι τους δόθηκε ευκαιρία λοιπόν να παίξουν σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, ραδιοφωνικό φεστιβάλ μουσικής, το οποίο ουσιαστικά είχε 60,000 κόσμου όλων των ηλικιών. Δεν ήταν free, δεν χρειαζόταν να αγοράσεις εισιτήριο. Wow, 60,000 people.
1: Yeah, so that was the day after graduation.
0: How were you feeling? I mean,
1: it was insane.
2: I was so nervous.
3: Before the stage, I was so nervous.
0: Τους λέω πώς νιώθανε, μου λένε ότι ήταν.
1: The crazy thing is, right before that gig, we played another gig, 2-hour drive from the big festival we're talking about. So we had to take a helicopter from that small gig, and it was like three people in the crowd there at the
0: Παίζανε σε ένα άλλο μικρό, όμως πολύ μικρό event πριν, και πρέπει να πάρουν ελικόπτερο για να πάνε στο μεγάλο event. Και είχε, how many people?
1: Three people. Yeah. So in the end, I think it was about 10. Yeah.
0: Λέει λοιπόν ότι στο πρώτο τους event, στο μικρό event, είχε ουσιαστικά τρεις ανθρώπους. Για μετά λέει στο τέλος, όταν φύγανε, μπορεί να ήταν και 10. Οπότε, so you take the helicopter, so you're thinking, God, is it gonna be any crowd there?
1: No, it was before, so we were at the three people gig, helicopter to 60,000 people. Yeah, so it was like the day after graduation, we were just like, fuck yeah, we're superstars now.
0: Μόλις αποφύτησαν λοιπόν, είχαν δύο gigs. Το πρώτο gig ήταν με τρία άτομα, κατέληξε να είναι άντε 10, και αμέσως μετά πήραν το ελικόπτερο και βρέθηκαν σε ένα ουσιαστικά φεστιβάλ μουσικής, το οποίο τους περίμενε 60,000 κόσμο. Εντάξει, I can understand how you felt.
1: Yeah.
0: Amazing.
1: It was wild.
0: God, very nice. Beautiful energy.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ημέρα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ημέρα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
3: This is Maggie's Touch.

Θεέ μου, τι κομματάρα. Παιδιά, είμαι ακόμα σε παραλήρημα χαράς. Πραγματικά χαράς. Και δεν απλά ότι γνώρισα τους The Bauza, αλλά είναι τόσο όμορφο το συνέστημα να γνωρίζεις τρία τόσο φοβερά και αληθινά τυπάκια, τα οποία πραγματικά λατρεύουν, τρελαίνονται με τη μουσική. Έχουν χάρισμα τα παιδιά, έχουν χάρισμα να δίνουν χαρά. Και δεν έχουν μόνο το χάρισμα αυτό, αλλά τους αρέσει κιόλας. Δηλαδή πραγματικά θέλουν τον κόσμο να κάνουν τον κόσμο να περνάει καλά. Οπότε το αυριανό πάρτι στην πλατεία Κλαθμόνος θα είναι πραγματικά super duper, παιδιά. Ανυπομονώ, αύριο εκεί θα είμαι. Θα σας δω όλους εκεί, θα χορεύουμε. Με τις μουσικάρες μας. Λοιπόν, θέλω αυτό που το αγαπώ πολύ. Το ψάχνετε όλοι από χτες. Σας.

Παιδιά, συγγνώμη, δεν κοίταξα καθόλου το Viber μας. Τώρα όμως είμαι στη διάθεσή σας. Γιατί είχα τα παιδιά στο στούτιο και δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα. Μάγκη, ήρθαν οι απειροπλατιέτες, απειροαπλέτες. Ναι, κάνουν εμφάνιση πάλι. Ερατό μου ήταν η The Bowser. Θα κατάλαβες όμως, γιατί το μήνυμά σου το στείλες στην αρχή. Μου γράφει ο Χάρης και έχει απόλυτο δίκιο, ότι από ό,τι καταλαβαίνω, λέει, οι The Bowser έχουν την ίδια τρέλα με εμάς. Βάλω τους να ακούσουν τα καλά παιδιά. Θα ταυτιζόντουσαν με τα καλά παιδιά, είναι σίγουρο αυτό. Έχεις δίκιο, Χάρη. Και εγώ το ένιωσα αυτό, Χάρη μου, πραγματικά είμαι στη μαγική κουβέντα, και εγώ ένιωσα ότι ταυτιστήκαμε τόσο πολύ με τα παιδιά, γιατί είναι η ίδια φιλοσοφία και η ίδια ενέργεια. Ταυτιστήκαμε, δεν λέω εγώ με αυτούς, αλλά όλοι εμείς, όλη η κοινότητα του Maggie Stats με τους The Bowser. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερους εκπροσώπους.

ωραία τύπα για καλά παιδιά, πραγματικά ωραία τύπα. Και ξέρετε τι άλλο μ' άρεσε, ότι είχαν μια τρέλα που ήταν πολύ αγνή. Και στη σημερινή εποχή το να βλέπεις αυθεντική τρέλα, αγνή τρέλα, είναι πραγματικά μοναδικό. Respect. Είμαι σίγουρη πως αύριο στην πλατεία Κλαθμόνος θα συμφωνήσετε. Χάρη, σε περιμένω έτσι να αρχίσεις να γκρουβάρουμε. Θα τα πούμε και αύριο, παιδιά. Θα σας πω τι ώρα θα είμαι. Θα πάω από νωρίς. Θέλω να το ζήσω.

0: Χίλια ευχαριστώ για την αφιέρωση σου χθες. Μας συγκίνησες. Είσαι μαγκή απίθανη. Τόσο γλυκός και προσιτός άνθρωπος. Να είσαι πάντα καλά, να μας μαγεύεις. Kappa Girls. Κορίτσια μου, με συγκινείτε. Εγώ τι να πω για σας. Είμαι τόσο τυχερή, τόσο ευλογημένη που έχω εσάς, όλους εσάς, με αυτή την απίστευτη υπέροχη ενέργεια ακροατές, φίλους αγαπημένους, γιατί είσαστε πλέον κολλητοί μου.
1: Έρχεται η παρτάρα!
0: Έρχεται κι άλλη παρτάρα, βέβαια. Ξέρετε ποια παρτάρα έρχεται. Του Αγίου Πνεύματος και παίζω και την κατάλληλη μουσική τώρα, γιατί θα παίξουμε και πάρα πολύ sunset μουσικές στη Σπηλιά, στη Μύκονο, του Αγίου Πνεύματος, ουσιαστικά το Σάββατο πριν του Αγίου Πνεύματος. Κανονίστε τα εισιτήριά σας, να είμαστε μαζί, θα χαρώ τόσο πολύ. Παρέα με την Ξένια Γκάλη, παιδιά, τέλεια θα είναι με το ξενάκι μου να παίξουμε μουσικές, πολύ χαίρομαι, μεγάλη χαρά και η τιμή να παίζουμε με την Ξένια μαζί. Όπου τρελαίνομαι, ανυπομονώ.

0: ωραία κομματάρα. Θα ακούσουμε στη σπηλιά το Σάββατο του Αγίου Πνεύματος.
1: Thanks for coming.
0: Εννοείται και αυτό.
1: Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona. A different identity. I can be whoever I want to be.

0: Καλησπέρα, Μαγκούλα. Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι. Χθες δεν ενοχλείς ποτέ, Κατερινάκι μου. Χθες έπαιξες πριν τη Μαντόνα ένα κομμάτι, αν το θυμηθείς. Θα μου το στείλεις, νομίζω ότι τα vocals δεν ήταν στα αγγλικά. Great interview, by the way. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια για τη συνέντευξη. Και Μάγκη, πώς τα κατάφερνες και μετέφρασες τα παράλληλα και μουσικές και αυτό όλο. One woman show. Έλα, Αφροδίτη. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Hello, Maggie Goddess, το νέο Madonna track, τα Spy. Ωραία φωνητικά. Στελάκι μου, σου αρέσει ακόμα πιο πολύ, γιατί έχει έντονες επιρροές στο συγκεκριμένο remix που παίζω από Donna Summer και το I Feel Love του υπέροχου Giorgio Moroder. Κάθε φορά που μιλάω για Donna Summer και I Feel Love, αναφέρω τον Ιταλό παραγωγό Giorgio Moroder. Κάθε φορά. Έτσι, για να μαθαίνουν ή να θυμούνται λίγο μεγαλύτεροι, να μαθαίνουν λίγο μικρότεροι. Λοιπόν, νομίζω πως το κομμάτι Κατερινιό ήταν αυτό.
1: Περιμένει καθόλου.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Για άκου και πες μου, να σου στείλω το τίτλο. Το οποίο κάνει χαμό στο Μαγκιστάτ, θα σπάει. Αυτό λες, ε.

Κατερινάκη μου, ήμουν σίγουρη. Τι θα ήταν αυτό. Ωραίο κομμάτι, παιδιά, ε. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά νομίζω πως υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές που καταλαβαίνουν. Στείλτε μου ένα στίχο, μετάφραση. Κατερινάκη, πολύ ωραίο αυτή, ε. Ωραίο αυτή. 100 φίλοι μου ζήτησαν χθες το κομμάτι αυτό. Ωραίο, ωραίο. Συμφωνώ, είναι καλό.

0: σλαβική γλώσσα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι. Αν εσείς ξέρετε και καταλαβαίνετε, πείτε μου κιόλας να γνωρίζουμε, να ξέρουμε. Που σε αυτήν την εκπομπή θέλουμε να τα ξέρουμε όλα αυτά τα μουσικά, ξέρετε. Ναι. Στεφανία μου, σου στέλνω παιδιά. Πολλά κορίτσια μου το ζητάνε σήμερα. Ανάτος και Κωνσταντίνος. Το στέλνω, παιδιά. Signal in the Dark είναι ο τίτλος, αλλά καμία σχέση. Φαντάζομαι θα είναι η μετάφραση. Πολύ καλή συνέντευξη, μπράβο, κοριτσάρα μου. Α, ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και πάνω απ' όλα, ξέρετε το σημαντικό ποιο είναι, να κρατάς το ενδιαφέρον στους φίλους που ακούν την εκπομπή και να μην για κάποιο λόγο βαρεθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στο ραδιόφωνο, στις συνεντεύξεις, δεν έχεις εικόνα και ακούς μόνο τις φωνές και καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι κουραστικό. Να ακούς τόσο πολύ λόγο. Οπότε σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που τα σχόλιά σας είναι μόνο τόσο θετικά. Ο Μπάμπης μου λέει ότι είναι ρωσικό το κομμάτι, ότι είναι ρωσικά. Καλησπέρα στον Ασπρόπυργο που ακούει πάρα πολύ δυνατά. Καλησπέρα στο Χάρη που μας λέει ότι γέμισε αγνή, όμορφη, υπέροχη ενέργεια το στούντιο σήμερα. Πραγματικά τα παιδιά ήταν υπέροχα. Είναι αυτό που έπρεπε να είναι για τους ακροατές, τους φίλους και για το Maggie Stats. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε πάρα πολύ λίγο, με το κουνήσει κανείς.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι,

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
5: Τι?
4: Ήρθε. Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω.
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω.
17: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
18: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρη.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
21: This is Maggie's Touch.

είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε στο Music 892. Είσαστε στην σωστή πάρτι συχνότητα. Έχουμε πάρει και τη φόρα σήμερα από τους The Bowser, που είναι το απόλυτο party band. Το Monkey Stats δεν παίζει απλώς μουσική. Στοχεύει να μεταφέρει μια αίσθηση έτσι γιορτής, θετικής ενέργειας καθημερινά στους φίλους του κάθε μέρα. Ναι, αυτό μου γράφει η Αντιγόνη. Και οι φίλοι να δεις τι μεταφέρουν, τι όμορφη ενέργεια, Αντιγόνη μου. Το ξέρεις, το βλέπετε, το νιώθετε. Σας το λέω καθημερινά. Γιατί αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή ουσιαστικά έχει στόχο να μετατρέπει την καθημερινότητά μας σε ένα πάρτι. Καλησπέρα, Μάγκη. Συγχαρητήρια, είσαι φοβερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρεβέκα μου. Έπαιξες πριν μισή ώρα ένα remix. Έπαθα πλάκα. Μπορείς να μου πεις πώς λέγεται? Ρεβέκα, δώσ' μου λίγο περισσότερες πληροφορίες, αν μπορείς, σχετικά με το κομμάτι, και να είσαι σίγουρη πως θα θυμηθώ ποιο ήταν.

Ήρθε και το ξεμάτιασμα. Γιατί σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε συνέχεια με δικές μας ορολογίες. Αν το θες, στείλ μου ξεμάτιασμα και έφτασε. Έρχεται και το Χαμπίμπι σε πολύ λίγο. Αντρέα, μου με ρωτάς για τους The Bowser, σου στέλνω το κομμάτι τους. Έπαιξα και κάποια άλλα. Να σου στείλω την επιτυχία τους ή να σου στείλω και τα άλλα, ή το remix, αυτό το Afro House που τρελαθήκανε. Μου λένε, οπωσδήποτε πρέπει να μας το στείλεις αυτό, να το παίζουμε.

0: Μάγκη, καλησπέρα. Μπράβο, παίζει σούπερ μουσικάρες και πολύ ανεβαστικές. Επανέρχομαι και εγώ για το κομμάτι Signals in the Dark. Έβγαινα από το αμάξι, γιατί χθες ούτε σήμερα πρόλαβα να ακούσω ποιο συγκρότημα είναι. Το ψάχνω στο Spotify, Λανθίνη, πολλά με αυτόν τον τίτλο. Αν μπορείς να μου το στείλεις εδώ, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ τόσο πολύ, παιδιά, για τις καλές σας κουβέντες. Ελένη, στο στείλα. Οκ, θα το πάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε για διαφημίσεις. Ψάχνω να βρω ένα κομμάτι για μια άλλη φίλη. Νομίζω πολύ ωραία και σήμερα. Μείνετε εδώ.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
7: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
8: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
12: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
23: This is Maggie's Touch.
0: Ακούστηκε ένα πάρα πολύ όμορφο έτσι γαλλικό.
24: Sous les vagues d'un bleu profond où le soleil perd son
0: aile. Πανέμορφο με τη συνεφιά σήμερα.
24: T'appelle depuis les fonds. Viens.
0: Λοιπόν, Ρεβέκα, στείλε νέα. Τα βρήκαμε τα κομμάτια που έλεγες.

Λοιπόν. Και τι δεν έχουμε να παίξουμε, γιατί δεν έχουμε να πούμε. Πόσο γρήγορα πέρασε σήμερα, ρε παιδιά, η ώρα. Αντιγόνη, πρέπει να μου λες γι' αυτό. Άντε να το ψάξουμε, να το βρούμε αλλιώς τώρα, αν δεν το παίξουμε. Και σιγά σιγά πρέπει να φεύγω κιόλας. Το γαλλικό το στέλνω, παιδιά. Ωραίο το γαλλικό, πολύ καλό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, το γαλλικό έχει πάρει σήμερα 30 μηνύματα. Πότε προλάβατε? Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάστηκε και παίχτηκε στο Magistats, ολοκένουργιο. Εννοείται πως πλέον θα μπει κανονικά στο playlist του Magistats. Πού το ακούσατε, πού το πιάσατε κιόλας? Άρια κράτες αυτής της εκπομπής. Καθόλου τυχαίο, ο Music 892 είναι ο σταθμός που κάνει τις επιτυχίες, τις προτείνει και τις φτιάχνει.

Εντάξει, έρχονται τώρα τα βαριά. Στέλνω το γαλλικό. Ποιος θέλει το γαλλικό? Στείλε μου γαλλικό και το έχει. Έλα, έλα τα χαμπίμπι τώρα. Πάμε να αναστανάξουμε. Πού να αφιερωθεί αυτό? Να το αφιερώσω Σεραφείμ, να το δώσω, να το αφιερώσω αυτό που ξέχασα να αφιερώσω το προηγούμενο, το Galactic Fever. Για όλα τα παιδιά που ακούνε Maggie Stats, δώσε έτσι. Και για ένα υπέροχο πλάσμα που ακούει, σε αυτό το υπέροχο κορίτσι λοιπόν αφιερωμένο, που δεν της αφιέρωσα Galactic Fever. Και από Μάγκη και από Σεραφείμ, στο ντυνάκι μου, το πανέμορφο μου ντυνάκι, ανυπομονώ να σε δω στην παρτάρα μας, κοριτσάρα μου. Όχι να σε δω, να χορέψουμε εδώ, όχι μόνο σε δω. Λοιπόν, για δυναμώστε την ένταση, πάμε!

τριπλέτα και στα social μας. Εντάξει, αυτή η αγαπημένη ενότητα που χάρη σε εσάς ξεκίνησε, οφείλω να ομολογήσω. Εσείς ήσασταν ιδέα. Όλα από εσάς ξεκινούν και σε εσάς καταλήγουν. Είστε το επίκεντρο της ζωής μου.

Εγώ πάντως ακούω τις μουσικάρες σου, Μάγκη, και ετοιμάζομαι για μουσική με την Eurovision και με τελικό Eurovision. Και θα μου πεις εσύ, και θα έχεις και δίκιο, που κολλάει αυτή η μουσική με την Eurovision. Και θα έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται ίση συνήθεια που έγινε λατρεία. Κοίταξε, Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι μου κάνει λίγο έτσι Eurovision. Στις καλύτερες τις στιγμές, ομολογώ. Ίσως είναι και η γλώσσα. Που είναι common, δεν είναι αγγλικά που συνήθως παίζουμε. Οπότε σου κάνει έτσι πολύ πιο global. Οπότε σου κάνει, μου κάνει λίγο. Μου κάνει πολύ αυτό το κομμάτι Eurovision. Είπαμε στα καλύτερά της η Eurovision. Ναι. Μα και τελείω τραγούδι και αυτό πώς λέγεται, στο στέλνω.

Θεέ μου, και δεν θέλω να φύγω. Πώς θα γίνει, πώς θα το αντέξω, πώς θα φύγω, ρε παιδιά, και δεν θέλω να φύγω. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Νομίζω πως πρέπει να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη. Δεν είναι τυχαίο που τους άρεσε. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Ωραίο Afro House. Τα καταφέραμε και εντυπωσιάσαμε, παιδιά, και σήμερα. Κλαίω. Εντάξει, είναι ωραίο να εντυπωσιάζεις το συγκρότημα που έχεις καλεσμένος με ένα κομμάτι remix που το θέλει να το παίζουν. Μαγή, στείλε τραγούδια και μετά φεύγεις. Κάτι πρέπει να σου βρούμε το φίλτρο της Αθανασίας. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να σταματήσεις ποτέ να παίζεις μουσική μου, γράφει ο Κωνσταντίνος. Αγαπημένα μου, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Νομίζω το έχετε βρει ήδη, παιδιά, το φίλτρο. Της Αθανασίας. Υπέροχο. Η μουσική πάντως είναι φίλτρο και η δική σας η ενέργεια μου δίνει δύναμη και φόρα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αντρέα μου, αυτό το remix δεν θέλεις να σου στείλω. Αυτό. Χαίρομαι, παιδιά. 30 παιδιά μου έχουν ζητήσει το remix αυτό. Εντάξει, οκ. Αυτό εννοούσα, παιδιά, τόση ώρα. Ω, έψαχνα να δω ποιο.

σήμερα καλεσμένη, παιδιά, στο Maggie Stats ή The Bauza. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τους ευχαριστώ και αυτούς για την απίστευτη, απίθανη, αγνή τους ενέργεια. Γιατί στις σημερινές εποχές, όταν βλέπεις τέτοια όμορφη, αυθεντική τρέλα και αγάπη για αυτό που κάνουν τα παιδιά, πρέπει να τα επενείς. Ήταν πάρα πολύ όμορφες οι στιγμές μαζί τους εδώ στο στούντιο του Music 892. Ετοιμαζόμαστε για αύριο τρελό, θεϊκό πάρτι στην πλατεία Κλαθμόνος.

ανυπομονώ για να ακούσω Playman Damiano, Adrian Saguna, τους αγαπημένους Πάουζα. Όχι ότι δεν είναι αγαπημένα τα άλλα παιδιά. Εντάξει, τους τον Playman παιδιά, τους Playman μάλλον τους ξέρω, τους αγαπώ χρόνια. Στηρίζω τη μουσική τους, την τρέλα τους, το γούστο τους. Νταμιάνο επίσης πάρα πολύ αγαπημένος. Τι να πει κανείς για τον Άντρια Σακούνα και για τις φοβερές παραγωγές που κάνει. Special guest η The Bowser που ήταν και καλεσμένη του Maggie Stats. Warm Up Session η Αστερόπη Χαϊνά. Και φυσικά ο αγαπημένος Ευθύμης Κάλφας σιγά μην λείπει από το event. Να δώσει την τρέλα του, να δώσει την ενέργειά του. Εκεί θα είναι μαζί σας στις 5.30. Εννοείται πως όλοι εμείς θα είμαστε μαζί σας για να γιορτάσουμε, να ζήσουμε αυτή την πανέμορφη εμπειρία μόνο με τον Music 892. Να σας θυμίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη μας, το φεστιβάλ μας. Η ωραία που και πάλι είμαστε μαζί. Να ευχαριστήσουμε το μεγάλο μας χορηγό, το Regency Casino Montparnasse, και αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με την μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού του. Μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα αύριο μαζί μας στην πλατεία Κλαθμόνους να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπούμε, γιατί όχι, να μπείτε μάλλον εσείς γιατί εμείς δεν μπορούμε, στην κλήρωση για Ομόντα 5SH με χεμάτο ντεπόζιτο, παρακαλώ πολύ, για μια απόδρασή μας. Μας πάρετε μαζί. Αμέσως τώρα φεύγω. Η Ντελούλου είναι ήδη εδώ πανέτοιμη να αναλάβουν τα ενία μέχρι τις 9. Καλύτερη κυριολεκτικά παρέα. Μην το κουνήσει κανείς. Love you guys. Εμείς αύριο εδώ. Εννοείται πως θα είμαι. Δεν χάνω εκπομπή αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Θα χάσω την εκπομπή. Όχι βέβαια. Ευχαριστώ για όλα, για τα μηνύματα. Σας αγαπώ πολύ πολύ. Αύριο εδώ, φιλιά.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
16: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
22: Οπα, οπα, οπα. Πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
23: Στο Music 892.
22: Δεν το αισθάνομαι ακόμα. Κάνε με να το νιώσω.
24: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
22: Ναι. Δεν βγάζω μακρύ. Το παιδί είναι άχρηστο. Βάλ το μία να παίξει τριάκι.
25: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
22: Ναι, αυτό είναι. Το έχουμε.
26: Και εσείς είστε καλύτεροι και είστε και στο καλύτερο σταθμό τώρα. Ελάτε να το βαρέσουμε το ντουμπερλέκι, να το χτυπήσουμε, να το ματώσουμε.
27: Καλησπέρα, καλησπέρα.
26: Καλησπεράκια εδώ πέρα για ακόμα μια φορά.
27: Καλησπέρα, καλησπέρα.
26: Περάστε, περάστε. Πού είστε? Πες καλησπέρα.
27: Στο Κηφισό νομίζω θα είναι.
26: Πες καλησπέρα, παιδί.
27: Καλησπέρα στο Κηφισό.
26: Ποιον άλλο δρόμο θέλεις να καλησπερίσεις?
27: Καλησπέρα στη Βασιλή Σοφία.
26: Ορίστε, μπράβο.
27: Στη Λεωφόρο και Φυσία στα φιλιά μου.
26: Την Αττική Οδό.
27: Κλαίω και οδηγώ. Έχει πολύ κίνηση εκεί.
26: Δεν θα πεις καλησπέρα.
27: Καλησπέρα και στην Αττική Οδό.
26: Χαιρετάει η Αττική Οδός. Γεια σου, Αστερόπη. Και στη Μαραθώνος επίσης.
27: Να πω και μια καλησπέρα στη Μαραθώνος.
26: Και εκεί, γιατί. Στο πηγάδι κατούρισε.
27: Καλά.

0: Γεια σας, τι κάνετε, καλωσορίσατε, Τζούτζου Μπρούτζου, 11 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6, εμείς είμαστε Τελούλου, Αστερόμπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, με τρέλα και κορδέλα μέχρι τις 9, να κάνουμε χαμό στις θέσεις μας. Σε νιέπενιέ και σήμερα.
1: Καλά, και λίγα λες. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ακόμα πιο σιδερωμένος. Έμαθες να χειρίζεσαι το σίδερο, τι έγινε?
0: Όχι, είπε η Μάγκη Χαραλαμπίδου, τι σεξι που είσαι με τα μπουκάμισα, και τα έχω βγάλει όλα την τουλάπα. Θα σας πάω τάπα μέχρι το καλοκαίρι, μόνο πουκάμισο.
1: Μόνο πουκάμισο.
0: Και τρίχα στο στέρνο.
1: Έλα μου ντε. Τι το έδωλες και...
0: Όχι, παιδιά, να, το πιάνει, το χαϊδεύει, δεν είμαι καλά.
1: Μην είναι ψύγραμμος, όλα θα πάνε καλά.
0: Και όσο πηγαίνει Μάγκη το κουμπί, σαν τον Παπα Μιχαήλ θα κατεβαίνει μέχρι τα κοιλιά. Είπες του πάει και έχει και τη τριχούλα του στο στέρνο, τώρα θα δεις.
1: Μα ψήλωσε 2 πόντους ρε εσύ.
0: Και σιγά σιγά θα σας δείξω, έχω σε πολλά σημεία τριχούλα, να ξέρετε.
1: Βοήθειά μας και σήμερα.
0: Τώρα που κατάλαβα ότι σας αρέσει.
1: Πω.
0: Κάθε μέρα θα ξεκουμπώνω και από κάτι.
1: Τι θες και τα νύχια στο στόμα σου, βρε κούκλα μου, δεν βλέπεις εδώ.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά, εμείς είμαστε τρελή αλήθεια και σήμερα. Ακούσαμε μια καταπληκτική συνέντευξη έτσι από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου στα παιδιά. Παιδιά μου βγαίνει να τα πω. Έχουν μια τρέλα.
1: Ακούγονται
0: μια...
1: πολύ μικρή.
0: Έτσι, ναι. Είναι και ταλαντούχοι επίσης όλοι.
2: Πάρα πολύ. Είχαν μια αγνή, πανέμορφη τρέλα. Πολύ αυθεντική. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Καθόλου επιτηδευμένο, καθόλου ψεύτικο, καθόλου και καλά. Ρε παιδί μου, το λέει η καρδιά τους. Επίσης, Αστερόμπι, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία αγόρια.
1: Αλήθεια, είδα μια φωτογραφία, αλλά την πέρασα γρήγορα.
2: Νομίζω πως...
1: Δεν ήξερα να έρθω νωρίτερα, δεν μου το είπατε.
2: Μα είσαι και σε είδα τόσο όμορφη σήμερα. Όχι, τις άλλες μέρες δεν είσαι, αλλά.
1: Α, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πιο φτιαγμένη.
1: Σήμερα καλή.
2: Δεν έρθει το κορίτσι μου να καταπλήξει τα αγόρια.
1: Μα πού να ξέρα, ήξερα ότι είναι τρεις, αλλά δεν είχα δει τις επιλογές.
0: Αύριο θα τους βερκώσει, μην αγχώνεσαι. Πώς πιάνεις κάτι γατιά από το σβέρκο και από τα αυτιά και τα σηκώνει. Κάτι κουτάβια από εδώ που τα σηκώνει. Έτσι θα τα αρπάξει. Πώς είναι ο γάτζος που ρίχνει 50 λεπτά και παίρνει ένα αρκούδι.
1: Πάλι καλά που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά αυτοί οι άνθρωποι να είναι συντονισμένοι τώρα.
0: Θα
1: τους
0: τα μεταφράσω εγώ αύριο. Μην αγχώνεσαι.
1: Θα σε κρατήσω σε απόσταση ασφαλείας.
0: You see, you can touch this. Λοιπόν,
1: βοήθεια.
0: Ελάτε να κάνουμε χαμό μέχρι τις 9. Έχουμε και σήμερα ετοιμάσει μια super wow εκπομπή με θεματάρες, με δώρα, με διαγωνισμούς. Σήμερα Eurovision, δεύτερος ημιτελικός, διαγωνίζεται η Κύπρος μας. Καλή επιτυχία στην Αντιγόνη. Αυτό είναι το τραγούδι.
1: Σίγουρη δεκάδα είναι. Σίγουρη, πολύ καλά.
0: Μακάρι, γιατί λίγο στις πρόβες κάτι είχαμε προβλήματα.
1: Όχι, θα πάει καλά.
0: Δυναμώστε.

0: Ωραία ημέρα η σημερινή, έτσι, με λίγη βροχούλα, λίγη ψυχάλα, αλλά δεν μας χάλασε καθόλου γιατί είχε ήλιο, με αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, σκεφτείτε να μην ήμασταν και εδώ και να κάναμε εκπομπή.
1: Πάλι καλά να λέτε, σας έχουμε σώσει ρε
0: παιδί μου. Πώς θα περνούσε αυτό το μαρτύριο, πραγματικά, στα 20 λεπτάκια μετά από τις 6, Αστερόπη και Ευθύμης, εδώ είμαστε στην Τελούλου, καλησπέρα σε Ζέτα, σε Αντωνία, σε Άννα, σε Κωνσταντίνο, σε Χάρη, σε Σταύρο. Μας ρωτάτε αν πήγαμε τελικά χθες για cheat meal και για kebab. Εννοείται πήγαμε. Αφού επιμένατε.
1: Μα αφού δεν μας έστειλε ένας άνθρωπος να μην πάμε. Δεν μας σταμάτησε κανείς.
0: Όχι μόνο
1: κάνουμε.
0: Πήγαμε, κατεβήκαμε κάτω και αμέσως τρίψαμε χωρίς να μιλήσουμε. Ξέραμε τη διαδρομή. Οδηγηθήκαμε δηλαδή στο σωστό το μέρος.
1: Αφημυρωδιά.
0: Το οποίο είναι ένα kebabτσίδικο εδώ στη γειτονιά. Τόσα χρόνια εδώ ραδιόφωνα όλοι δεν το ήξερε κανένας. Με το που κατέβηκα εγώ και το ανακάλυψα, ξαφνικά ανακάλυψαν την πενικυλίνη. Καλά, είναι δυνατόν να μην ψάχνεις γύρω από το χώρο εργασίας σου τι φαγητό υπάρχει?
1: Ρε παιδάκι μου, εγώ όταν ήμουν
0: τόσα
1: εδώ,
0: χρόνια το, εδώ
1: όταν έκανα απογευματινό, ήμουν μόνη μου. Ποιο να πάρω μετά να φάω?
0: Και μόνη σου τρως, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν πήγαινα μόνη μου ρε παιδάκι μου.
0: Γιατί όταν έκανες πρωινό.
1: Συγγνώμη, μία η ώρα θα πήγαινα δίπλα να φάω.
0: Γιατί,
1: πάλι μόνη μου.
0: Μία η ώρα, μια χαρά. Θα έπαιρες τον μπουμπουλίνι, θα πηγαίνατε.
1: Καλέ, μόλις είχαμε ανοίξει τα μάτια μας, τι λες.
0: Μία η ώρα τα ανοίξει τα μάτια σου. Δέκα η ώρα έχεις εκπομπή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μόλις είχε ανοίξει τα μάτια της. Ξυπνούσε μία η ώρα όταν τελείωνε.
1: Ναι. Ωραίο. Ήταν η αναζωγόνηση.
0: Και εντάξει, πάθαμε λίγο αυτό που παθαίνουμε πάντα με αστεροπάρα και γενικά όλος ο κόσμος, φανταζόμαστε. Μπουχτίσαμε στα ορεκτικά. Πήραμε μία σαλάτα ντάκο. Δεν είναι ακριβώς η εποχή της ακόμα της ντομάτας, έτσι. Μπαίνουμε σε αυτή την τέτοια, αλλά δεν είναι Ιούλης. Όμως ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν εξαιρετική.
0: Πήραμε πατάτες, πήραμε τυροκαυτερή, πήραμε ντολμαδάκια που τα κάνουν.
1: Το ντολμαδάκι, τι το θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Τι το θέλαμε το ντολμαδάκι.
0: Με έφαγε όλο το βράδυ που έπινα νερό και σκεφτόμουν.
1: Μα εμένα μου λες τώρα.
0: Ήρθε το ντολμαδάκι στο τραπέζι. Πατάτες, ντολμαδάκι, τυροκαυτερή, σαλάτα. Δεν πήραμε πίτες γιατί ρωτήσαμε, είχαν στη μερίδα.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια και πατάτες είχε στη μερίδα.
1: Μα πόσο προσεκτικοί είμαστε όταν θέλουμε.
0: Αλλά θα αργούσε, κατάλαβατε, θα ερχόταν. Και πήραμε μετά και μπαμ κοτόπουλο εκπληκτικό. Και πήραμε και τα πανσετάκια.
1: Πω, ακόμα στο στόμα μου την έχω αυτή τη γεύση. Ήταν έλειωνε στο στόμα σου.
0: Αλλά κάναμε αυτή τη βλακεία με τα ορεκτικά που εντάξει, κάθε φορά που πηγαίνουμε και γενικά που βγαίνουμε, λέμε θα κάνουμε κράτη στα ορεκτικά γιατί μετά δεν τα τρώμε. Και χορτάσαμε με τα ορεκτικά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μπουχτίσαμε δηλαδή. Όχι ότι δεν φάγαμε, αλλά δεν το ευχαριστιέσαι. Ένα κόλπο που κάνουν πάρα πολλοί είναι να τους λες να στα φέρουν όλα μαζί. Δηλαδή, παραγγέλνεις τα ορεκτικά που θέλεις, παραγγέλνεις και τα κυρίως και ζητάς, παρακαλώ πολύ, να έρθουν όλα μαζί ταυτόχρονα για να μην πάθεις αυτό που παθαίνουμε εμείς.
1: Εμείς πάντα κάνουμε την παραγγελία πάρα πολύ πεινασμένη. Αν πάμε ψύχρεμοι, δεν θα τα πάρουμε όλα.
0: Όχι, φίλοι, και ψύχρεμος που έχω πάει, μα δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, για τα ορεκτικά, δεν νοούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει τυροκαυτερή στο τραπέζι.
1: Εντάξει, μια άλλη φίλη.
0: Είναι στάνταρ αυτό το πράγμα. Η τυροκαυτερή, ας πούμε, την πατάτα μπορεί και να μην την παραγγείλω, γιατί ξέρω ότι μπορεί να έρθει στη μερίδα. Αλλά η τυροκαυτερή για μένα, δεν ξέρω εσένα ποια είναι, θα μας πεις ποιο είναι το δικό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα μας πεις ποιο είναι το δικό σου. Εμένα είναι η τυροκαυτερή. Αυτό το ορεκτικό.
1: Εντάξει,
0: το ένα, το σούπερ. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε που θα μου χαλάσει τη μέρα, αν δεν είναι στη φάση
1: όλη. Στο τραπέζι πάνω. Εμένα είναι το τζατζίκι η αλήθεια είναι. Στα κρατικά μου πάει περισσότερο. Αλλά και με την τυροκαυτερή δεν περνάω άσχημα. Δεν θα σου πω κιόλας. Δεν θα φάω.
0: Δεν είναι τα κολοκυθάκια δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Είναι το
1: τζατζίκι. Χωρίς τζατζίκι ορεκτικό. Δεν κάθεσαι. Ναι, δεν ναι. Κάθεσαι.
0: Δεν έχουμε πάρει ποτέ τζατζίκι όταν είμαστε μαζί. Πάντα τυροκαυτερή.
1: Ναι,
0: παίρνουμε.
1: Γιατί σου λέω δεν περνάω άσχημα και με την τυροκαυτερή, αλλά το νούμερο ένα μου είναι αυτό.
0: Ναι, άμα είναι το νούμερο ένα όμως πρέπει να τον παίρνουμε ρε αγάπη.
1: Εμείς ναι, λέμε... εσύ δεν τρως τυροκαυτερή. Ναι, εγώ τρώω τυροκαυτερή.
0: Μα εμείς λέμε. Ποιο είναι το ορεκτικό αυτό το νούμερο ένα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις, Βασίλη, ποιο είναι το δικό σου? Είναι και τυροκαυτερή. Ορίστε, περνάει και τυροκαυτερή. Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που άμα δεν έχει κολοκυθάκια τηγανιτά,
1: ναι.
0: Είτε φάει κρέας, είτε φάει ψάρι, είτε πάρει πίτσα και κάτσει, θέλει και μια μερίδα κολοκυθάκια τηγανιτά.
1: Όχι,
0: δεν
1: εγώ θέλω
0: αλλιώς.
1: Κάτι απλώς να γλιστράει, να είμαι σίγουρη ότι θα κατέβουν και τα υπόλοιπα κάτω. Μην κολλήσει κανένα μπριζολάκι στο λαιμό.
0: Το μπριζολάκι. Μα μέχρι να ρε το μπριζολάκι τα έχουμε φάει. Δεν έχει μείνει κάτι. Δεν
1: προσπαθούμε,
0: είναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Μετά θέλει νεράκι. Πείτε μας κι εσείς το 693-982-892-892, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά, ποιο είναι αυτό το νούμερο ένα ορεκτικό. Ένα όμως θέλουμε να διαλέξετε, που πάντα υπάρχει στο τραπέζι σας όταν είστε κι εσείς παρόντες και παραγγέλνετε κάτι. Λίγο ότι είναι της πείνας η ώρα, λίγο να τα φτιάξουμε. 50 χρόνια Μασούτης είναι σε αυτή την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Από το 1976 μέχρι σήμερα φέρνουν στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή, Μασούτης μαζί μας είναι κάθε μα κάθε μέρα.

0: Ήταν 6 Αυγούστου, το μακρινό 2008, όταν πρωτοακούσαμε αυτή τη τραγουδάρα. Armin van Buuren, είναι Night of Love, εδώ, στον Music. Και ταυτόχρονα αρχίσαμε και πεινάμε, γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε για ορεκτικά.
1: Πάρα πολύ νωρίς και σήμερα. Είπαμε για τα δικά μας αγαπημένα, τυροκαυτερές και τζατζίκια, και εσείς έχετε στείλει τα δικά σας μηνύματα. Κάποιοι συμφωνείτε με τα δικά μας που γλιστράνε, κάποιοι έχετε κάνει νέες προτάσεις.
0: Να, για παράδειγμα, η Βαλεντίνα μας λέει κολοκυθοκεφτέδες ή ντοματοκεφτέδες είναι αυτό το απαραίτητο ορεκτικό που πρέπει να υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
1: Δεν τα έχω βρει εγώ σε όλα τα μαγαζιά αυτά. Είναι λίγο πιο special. Ναι.
0: Όχι, ρε, τι special. Κολοκυθοκεφτές είναι στάνταρ. Είναι πώς είναι τα κολοκυθάκια τα τηγανιτά.
1: Ναι.
0: Έχει, ρε, παιδί μου. Ναι, τώρα το ντοματοκεφτέ εκεί είναι. Είναι λίγο πιο ζώρικο να το βρεις. Αλλά αν έχει ο άλλος κολοκυθάκια, συνήθως κάνει και κεφτέδες. Εδώ πέρα μας γράφεται επίσης για... μισό λεπτό λίγο, γιατί... Μπουρεκάκια.
1: Η Δήμητρα.
0: Ναι, μπουρέκι. Τι θέλεις να έχει μέσα όμως?
1: Λαχανικά έχουν τα μπουρεκάκια.
0: Αναλόγως, έχει διάφορες γεύσεις, ρε παιδί μου. Ή κάποιοι τα έχουν με λαχανικά, κάποιοι το έχουν με τυρί μέσα.
1: Έχω σαν φλογέρες, ας πούμε.
0: Έχω φάει μπουρεκάκι με... Όχι, το μπουρεκάκι δεν είναι φλογέρα. Είναι πιο...
1: σαν πουγκάκι.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ναι, ναι, και... αλλά αυτό επειδή λες...
0: Πιο στρόγγυλο.
1: Ναι, ναι, επειδή λες με τυρί, γι' αυτό λέω, ναι. Σαν φλογέρες, το vibe του.
0: Τυροκροκέτες, λέει ο Σωτήρης.
1: Ωραία η τυροκροκέτα, την ακούω.
0: Παίρνετε και πατάτες με τις τυροκροκέτες ή επιλέγετε ανάμεσα σε πατάτα τηγανητή ή τυροκροκέτα?
1: Εγώ όταν παίρνω τυροκροκέτες παίρνω και πατάτες, δεν με σταματάει.
0: Και πατάτες, μπράβο. Βασίλης μιλάει για φέτα ψητή, οπωσδήποτε.
1: Ωραίο.
0: Στο τραπέζι. Η Ελένη Σαγανάκη, ναι, όντως το σαγανάκι.
1: Με τα τυριά βλέπω, τα πάμε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Μαρία λέει στα ορεκτικά δεν πηγαίνεις πουθενά χωρίς λουκάνικο.
1: Λουκάνικο,
0: Το λουκάνικο έτσι για το σβήσιμο. Ορεκτικό, ο Θάνος βάζει το κοκορέτσι. Είναι ορεκτικό.
1: Σου ανοίγει την όρεξη.
0: Όντως, όντως ξεκινάει, ρε παιδί
1: να
0: μου.
1: Να πέσει κάτι ελαφρύ στο στομάχι πριν τα υπόλοιπα.
0: Ισχύει, ισχύει. Ενώ η Κωνσταντίνα λέει, παιδιά, δεν υπάρχει τραπέζι χωρίς φέτα τυλιγμένη σε φύλλο με σουσάμι και μέλι.
1: Και μέλι. Ναι, ναι. Αυτό δεν υπήρχε πάντα. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχει καμιά πενταετία, οχταετία που κυκλοφορεί περισσότερο.
0: Παίζει, ναι, παίζει τα τελευταία. Είναι ο φάκελος, φέτα φάκελος, ναι, τη λένε, ναι, ναι. Κάποιοι τη γράφουνε. Που έχει αυτό το σουσάμι, είναι τηγανιτό, λιώνουν τα τυριά μέσα και είναι... Αλλά τώρα κακά τα ψέματα, θα σας πω, σαν τη φέτα στο αλουμινόχαρτο που βάζεις φέτα μέσα, βάζεις ντομάτα την οποία την κόβεις όμως κάθετα, σαν λουλούδι πάνω την σκεπάζει, ναι. τη φέτα και βάζεις και κομμένη πολύ ψηλά καυτερή πιπεριά.
1: Καυτερή, καυτερή εγώ είμαι πράσινη το κάνω.
0: Πράσινη είναι και η καυτερή. Αλλά είναι η καυτερή η κανονική, όχι η τσίλι, η κόκκινη. Έχει πράσινες πιπεριές καυτερές. Αυτές που καίνε, κανονικά.
1: Έτσι έχω πετύχει αυτές.
0: Ναι, ρε, κανονικά. Έχει.
1: Τζελαπένιος. Χαλαπένιος, πώς λέγονται αυτά.
0: Τι τζελαπένιος, χαλαπένιος. Τι τζελαπένιος, Μαρή, δηλαδή.
1: Χαλαπένιος.
0: Τι χαλαπένιος και τζελαπένιος. Μιλάμε για φέτα ταβέρνα με αλουμινόχαρτο.
1: Δεν έχω πετύχει αυτή την πράσινη πιπεριά. Μόνο κόκκινη ξέρω την καυτέρη. Συγγνώμη, κρεμάστε με.
0: Πάνε, θέλω έτσι να το ζητήσεις την επόμενη φορά. Θέλω μία φέτα στο αλουμινόχαρτο με τζελαπένιος.
1: Χαλαπένιος.
0: Και θέλω να μου το κάνετε έτσι, κυμπάρικο. Σε ένα παραδοσιακό και παπτσίδικο θα έχουν σίγουρα. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, ωραία. Θες να μου τη φέρουν στο κεφάλι.
0: Κολοκυθολούλουδα. Γεμιστά με τυριά.
1: Αυτό είναι σπιτικό, δεν το έχω πετύχει έξω, ρε παιδιά.
0: Είναι λίγο πιο κυμπάρικο γι' αυτό. Αν ξέρετε επίσης που τα έχουν αυτά, πείτε μας να περάσουμε και σήμερα μια βόλτα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κολοκυθολουλουδομυτιλινιό.
1: Τι?
0: Μουρέλια μου, γράφει εδώ ο Παναγιώτης.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον πάλι τα
0: μιλάς με γρίφους, γέροντα Παναγιώτη, συγγνώμη. Φέτα μπογιουρντίν, αυτό με πιπεριές, ο Όθωνας το γράφει.
1: Ναι.
0: Μέσα στο αλουμινόχαρτο. Mm-hmm. Ναι, το μπογιουρντί δεν είναι μόνο μέσα στο αλουμινόχαρτο, γιατί μπορεί να στο κάνουν και στο πύλινο, παιδιά. Λέμε τώρα για το σωστό, αυτό που το βάζει ο άλλος πάνω στη ψησταριά και καίγεται όλο αυτό το πράγμα. Και συνήθως αυτές οι ταβέρνες που έχουν και μπορούν να σου κάνουν τον μπουγιουρντί στο αλουμινόχαρτο πάνω, ναι. στη ψησταριά, στο τέλος μπορούν να σου κάνουν και το γλυκό με το χαλβά. Χαλβάς στο αλουμινόχαρτο, μακεδονικός χαλβάς, τέτοιο είδους χαλβά.
1: Α, τώρα κατάλαβα τι λες.
0: Που
1: ναι.
0: το σκεπάζεις και το βάζεις στη ψησταριά και έρχεται αυτό.

0: Το μας τυχώνει, λιώνει από τη θερμότητα. Δοκιμάστε το μία μέρα και θα με θυμίσετε. Τα λόγια αυτά θα τα θυμάστε για πάντα. Άμα βρείτε μαγαζί που κάνει ταβέρνα μετά τα χαλαπένιος, ζητήστε αυτό.
1: Εγώ αυτό που λες δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
0: Κάνει.
1: Χαλαπένιος έχω φάει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα. Χαλαπένιος τσούρος. Το βουτάει στη πραλίνα τη σοκολάτα και μετά κάνει αυτό με το χαλβά το παραδοσιακό.
1: Θα ψάξω να βρω, ρε. Πώς λέγονται οι πράσινες πυριές που καίνε, αλλά δεν είναι χαλαπένιος.
0: Πιπεριά κέρατο καυτερί. Τόσο εύκολα μπορεί να το.
1: Αυτή δεν είναι πράσινη. Είναι που δεν πηγαίνει.
0: Είναι που δεν πηγαίνει στη λαϊκή κοπέλα. Δεν πηγαίνει. Είναι πιο. Δεν πηγαίνει. Δεν τα γνωρίζει. Αύριο θα μάθουμε τα χρώματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Από Δευτέρα φρούτα θα
1: πιάνε. Δεν έχεις βαρεθεί. Δεν έχεις βαρεθεί καθόλου να με κοροϊδεύεις.
0: Μα δεν με αφήνεις να βαρεθώ. Ευχαριστώ.
1: Πράσινη δεν είναι πράσινη. Η πράσινη είναι ανοιχτή.
0: Πράσινο πρασινάκι. Είναι το κολοκυθάκι. Έτσι θα μάθουμε. Θα βάλουμε τα ζουζούνια. Βάλε τα ζουζούνια ρε, να μάθουμε τα χρώματα και τα λαχανικά.
1: Ναι και τα σχήματα.
0: Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ ωραίο για 3 Cents Paloma. Ναι.
1: Απόψε, αν δεν έχετε κανονίσει τι θα κάνετε, Blue Brick με κορίλα, θα πάτε να περάσετε φανταστικά σε Paloma Παρτάρα από την One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Και φυσικά έχει και άλλα parties που έρχονται στα πιο hot bars με το This is Athens City Festival με ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και την απολαστική γεύση αυτή της πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, και φυσικά εμείς θα τα πούμε κάπου εκεί και εσείς απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ο Θάνος γράφει για λουκάνικο ξυδάτο ως το απαραίτητο ορεκτικό. Και επίσης εδώ πέρα φίλοι μας γράφουν ότι αν ξέρεις και να τρως σωστά ψάρι και βγαίνεις έξω ας πούμε για ψάρια και τα σχετικά ή θαλασσινά, στο τέλος πάντα κλείνεις με ένα μπιφτέκι.
1: Τι?
0: Το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, το έχω κάνει.
1: Τι? Ναι, από σένα δεν σοκαρόμαστε, αλλά...
0: Παραγγέλνεις και ένα μπιφτέκι.
1: Έχεις φάει ψάρια, έχεις φάει μύδια, γαρίδες.
0: Όχι, πρόσεξε, είναι όχι για σένα μερίδα, είναι στη μέση.
1: Στη μέση, και τρώνε στο τέλος και ένα μπιφτέκι.
0: Ένα μπιφτέκι ή ένα λουκάνικο κάπως για να τραβήξει τη ψαρίλα. Αλήθεια δοκίμασέ το. Δεν με πιστεύει.
1: Και εγώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον εμπιστεύομαι. Σε αυτά που μου λένε το δοκιμάσω.
0: Όχι, αλήθεια σου λέω. Είναι...
1: Μα δεν θέλω να μου τραβήξει την ψαρίλα. Μ' αρέσει η γαρίδα.
0: Ρε παιδί μου, για σβήσιμο. Πώς λες, φέρε και μια μπύρα εκεί τώρα να σβήσουμε. Πριν το γλυκό, παίρνουμε και κάτι που να πάει κόντρα στο.
1: Αυτό το κατέβασε από το κεφάλι σου, πες την αλήθεια.
0: Όχι, ρε, αλήθεια. Λέγεται Surf and Turf.
1: Για σένα
0: που ξέρεις τα
1: χαλαπένιος.
0: Σου λέω για να μην μπερδεύτης τώρα εκεί στην Εύη.
1: Ήθελα με ορολογία, γιατί δεν μου ερχόταν αλλιώς.
0: Αυτό, μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest, The Bowsa. Warm up, Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino, Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο, όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Music 892.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ίωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
5: Διαγωνισμοί που κερδίζουν.
6: Events που ξεσηκώνουν.
5: Οι πιο hot ειδήσεις.
6: 5 μοναδικά web radios.
7: Και τα πιο απολαυστικά βίντεο.
8: Από τους αγαπημένους σου παραγωγούς.
5: Ζήστε την εμπειρία του αγαπημένου σου σταθμού τώρα στο music892.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα έχουμε επιστρέψει για παιχνίδι. Πολύ ωραίο το παιχνίδι μας. Πολύ νόστιμο το μέρος στο οποίο θα σας στείλουμε. Για φαγητό μιλούσαμε, Godzilla, γεύμα από τον Godzilla. Για παιχνίδι που ονομάζεται Συνέσφινάκι, ψάχνετε να βρείτε ποια ταινία εμείς σας περιγράφουμε. Πολύ γνωστή ταινία, blockbuster, για να κερδίσετε.
1: Κερδίζετε ένα γεύμα με 10 φτερούγιο σκοτόπουλο Gen Mix, 5 Golden Bites, 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά, δηλαδή αν τα τρώτε 2 άτομα. Και είναι ίσως, παιδιά, το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα το βρείτε Μαρούση, Γεωργίου Κουτζιά 2 και στο Κερατσίνη Θεογράφου του 54 στην πλατεία Λαού. Και τώρα στέλνετε γρήγορα τα μηνύματά σας στο Viber μας. 6939-892-892.
2: The Bausa. Magnetic. Δες τους live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, ποιος είσαι, πώς σε λένε?
3: Είμαι Αποστόλης και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Γεια σου ρε Αποστόλη, τι κάνεις αυτή τη στιγμή που μιλάς μαζί μας?
3: Δουλεύω.
0: Δουλεύεις πού?
3: Σε ένα πάρκινγκ.
0: Σε ένα πάρκινγκ.
3: Εκίνητον, ναι.
0: Πού κοντά να ξέρουμε, να έχουμε και ένα γνωστό, γιατί ούτε πάρκινγκ βρίσκουμε.
3: Είναι κοντά στην Κατεχάκη, σε μια πάροδο από την Κατεχάκη.
0: Μας βολεύει αστερόπι αυτό, βγαίνουμε Κατεχάκη?
2: Δεν βγαίνουμε Κατεχάκη, είναι κοντά στο
3: σπίτι. Δεν βγαίνετε ρε παιδιά, εσείς είστε στο διαόλου τη μάνα. Μια φορά έχω έρθει να πάρω ένα δώρο και έκανα 2-3 ώρες.
0: Επίσης, ναι, καμιά φορά το δώρο δεν συμφέρει αν πρέπει να έρθεις να το πάρεις.
3: Ναι, μέλλονται, αλλά ήταν καλό.
0: Ναι, άμα είναι καλό συμφέρει, δεν είναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα κι εμείς, να το φέρουμε στην Κατεχάκη, δεν βολεύει.
3: Δεν παίζει,
0: Δεν παίζει γιατί δεν μας ακούει ένας άνθρωπος. Αν μας άκουγες μόνο εσύ θα το κάναμε, αλλά μας ακούει και όλη η πόλη, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Έχεις και εσύ τα δίκια σου ρε ευθύνη, τι να σου πω κι
0: εγώ. Το λέω, ποιος με πιστεύει. Πάμε να παίξουμε, έχεις ακούσει το παιχνίδι μας?
3: Βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε όλοι μαζί με ποια ταινία παίζεις σήμερα. Από το νου σου έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας δώσεις απάντηση, εντάξει?
3: Θα μετράω αντίστροφα.
0: Θα μετράμε εμείς, δεν χρειάζεται. Θέλουμε να σκεφτείς εσύ, μην σε ζωρίσουμε. Okay. Άκου λίγο. Μερικά μέλη ενός κλαμπ παραβιάζουν συστηματικά τις δύο βασικότερες οδηγίες του.
3: Fight Club.
0: Μπράβο ρε αγόρι.
1: Τι μεχτούρα είσαι εσύ.
0: Μπράβο ρε
3: φίλε. Ναι ρε φίλε. Και ξέρεις κάτι, δεν την έχω δει ποτέ την ταινία.
0: Εντάξει.
3: Και το έχω παράπονο. Okay.
0: Το κλαμπ σε παρέπεψε εκεί.
3: Ναι, στο αυτό κλαμπ, όντως.
0: Το κλαμπ. Ναι, ναι. Γιατί είπαμε να το βάλουμε λίγο για να σε βοηθήσουμε. Εύκολο. Πρέπει να έρθεις όμως εδώ μάλλον. Δεν ξέρω.
3: Και τι ρε παιδιά, αυτό. Δεν το στέλνετε στο Viber. Δηλαδή... θα μου στοιχήσω κούκο Σαϊδόνι, Αττική Οδό, βενζίνη. Να περιμένω.
0: Να σου πω, θα σου στείλω την Αστερόπη να στο φέρει. Σταμάτα.
3: Ακούγεται
0: υπεδανικό. Θα πας.
3: Μπράβο.
0: Θα στο φέρει η Αστερόπη. Θα στο φέρει η Αστερόπη.
3: Να μου τη στείλει την Αστερόπη για να την ξαναδώ. Την είχα δει και στο Πράιμερ.
0: Να τα, παιδιά, γνωρίζεστε.
3: Την είχα δει και στο Πράιμερ.
0: Μα γιατί το
3: λέω εγώ αυτά εδώ πέρα.
0: Μα γιατί το παίζει η κυρία ότι δεν σε ξέρει, αγόρι μου.
3: Εσύ, φίλε Ευθύμη, εγώ εδώ πέρα στους πελάτες λέω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή κοπέλα για προξενιό και κάνω δουλίτσα.
2: Εμένα.
0: Και τι να κάνει ο άνθρωπος, προσπαθεί.
3: Τι να κάνω δηλαδή, βλέπω και εσύ που προσπαθείς και έχω ξεκινήσει και εγώ, δηλαδή μα την Παναγία.
0: Ναι, πραγματικά.
3: Από 25 μέχρι 35, βολεύει.
0: Μια χαρά, εσύ πόσο είσαι?
3: Αχ, θες αμάτησα αληθινά.
0: Ναι, τι ψέματα.
3: 59.
2: Να τα εκατοστήσεις, μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα
0: φίλε,
2: πολύ.
0: Φίλε, μπράβο, η φωνή σου είναι πολύ νέανική. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Αλήθεια,
3: παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Γεια, γεια,
3: ευχαριστώ,
0: γεια. Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Τον ξέρεις, άρα, τον ήξερες.
2: Έχω.
0: Αφού λέει γνωριζόμαστε, έχουμε χαιρετηθεί.
2: Ναι, είπαμε ένα γεια στο Πράιμερ, πού να ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ ο Benson Bone, όπως μας αρέσει και να διασκεδάζουμε. Και τη διασκέδαση, παιδιά, θα τη βρείτε στο Regency Casino Montparnasse, που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα και να ζήσετε την έξοδό σας αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό είναι το Regency Casino Montparnasse και η εμπειρία φυσικά ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Αναποφάσιστος ο καιρός, παιδιά. Τον λες αναποφάσιστο, τον λες ότι δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να ανεβάσουμε τα χειμερινά, να κατεβάσουμε τα καλοκαιρινά, να γίνει λίγο κάπως τα πράγματα. Καταιγιδοφόρα νέφη, αυτά είναι τα νέφη, είναι καταιγιδοφόρα. Φέρουν δηλαδή καταιγίδες μέχρι και χαλάζει για τις επόμενες ημέρες. Διαβάζω εδώ πέρα ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ραγδαία αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Ακούστε τώρα, εμείς εδώ στην Αθήνα ίσως να μας πιάσει λίγο το Σάββατο.
0: Ναι, να έχει μια μπόρα, να ρίξει μια μπόρα.
1: Ναι, κυρίως οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα ξεκινήσουν ήπια, αλλά μετά θα του δώσει και θα καταλάβει, θα γίνει χαμός. Με τα φαινόμενα ουσιαστικά να, έτσι, να φτάνουν στο πικ τους προς το Σάββατο, προς την Παρασκευή το βράδυ με Σάββατο. Εκεί ναι, να γίνει λίγο ο χαμός, και μάλιστα το Σάββατο διαβάζουμε ότι θα έχουμε δύο τύπους καιρού. Άκου τώρα, από την Πελοπόννησο και βόρεια θα παρατηρηθεί έντονη αστάθεια,
0: ναι,
1: με μπόρες και καταιγίδες από το απόγευμα και μετά, ενώ νότια τι θα έχουμε, αστερόπι νότια, τι φέρνει πάντα ο νότος?
0: Α, σκόνη.
1: Αφρικανική σκόνη.
0: Αφρικανική σκόνη.
1: Πάντα αυτό έχουμε με την αφρικανική σκόνη, που αν συνδυαστεί και με τη βροχή που σας είπαμε για το Σάββατο,
0: τελειώσατε.
1: Λασποβροχή.
0: Θα πλένετε για πάντα.
1: Και ταυτόχρονα άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα προς την Κρήτη. Εκεί πέρα, στην Κρήτη δηλαδή, τι έχουνε? Έχουνε υψηλές θερμοκρασίες και λασποβροχή.
0: Κρίμα, πάρα πολύ.
1: Τελειώ.
0: Κρίμα. Ελπίζω να μην περάσουμε έτσι το καλοκαίρι μας.
1: Δεν ξέρω.
0: Μόνο για Μάιο-Ιούνιο.
1: Την Κυριακή όλη αυτή η αστάθεια θα πάει προς τα Ηπειρωτικά, αν δηλαδή ταξιδέψετε να γνωρίζετε, και στα βόρεια τμήματα το μεσημέρι. Και η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί όμως από την Κυριακή το απόγευμα. Με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει σιγά-σιγά.
0: Ωραία, άρα από Δευτέρα θα είμαστε καλά. Θα έχουμε και τον ήλιο μας.
1: Από Δευτέρα, ναι, πάλι θα αρχίσουν έτσι. Μην φαντάζεσαι ότι θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία. 15 με 25, γιατί χθες και σήμερα το 28 ήταν όλο δικό μας.
0: Ναι, ναι, μας το χτυπούσε.
1: Το δώσαμε. Εκεί τώρα στο 25.
0: Εντάξει. Για τρεις βαθμούς δεν θα πέσουμε να πεθάνουμε.
1: Περνάει,
0: είμαστε εντάξει.
1: Να παρακαλάτε, γιατί έχω κλείσει σύφνο. Του Αγίου Πνεύματος να κάνει καλό καιρό να κάνω μπάνιο.
0: Να ξεσπαθώσει τότε τώρα ο καιρός, ναι, να έχεις καλό καιρό, παιδί
1: γιατί
0: μου, εσύ στη Σύφνο.
1: Ναι, γιατί θα πάω Σύφνο και έχω κλείσει κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι απέναντι από εκεί που θα μένω. Δηλαδή η θάλασσα είναι δύο βήματα
0: ξεπόλυτο. Δεν είναι απέναντι, είναι μπροστά σου.
1: Είναι η θάλασσα μέσα, ξεπόλυτο. Ναι,
0: σαν θέλω. Την Άριελ θα ζεις πάνω σε ένα βράχο.
1: Θέλω να είμαι εκεί όλη μέρα, να είμαι. Να τρώω, να είμαι ξαπλωμένος και αν μπορώ να μπαίνω στη θάλασσα με βαρελάκι και να με σμπρώχνει ένα πόδι, να με κάνει ένα έτσι και να γυρνάω έτσι, αλλά να μην βρέχει.
0: Έχει άμμο από κάτω από το σπίτι, ενώ κατευθείαν είναι δρόμος.
1: Άμμο.
0: Τέλεια, μια χαρά, το ιδανικό.
1: Είναι μπροστά στη θάλασσα.
0: Μια
1: εκεί
0: σανίδα, πώς κάνεις την έρημο
1: στο
0: που
1: φάρο.
0: Κάτω.
1: Έχεις πάει Σύφνο?
0: Έχω πάει Σύφνο, στο Φάρο δεν έχω πάει.
1: Δεν είναι για όλους ο Φάρος.
0: Α,
1: δεν χρειάζεται να.
0: Σωστά.
1: Λίγοι και καλοί μπορούμε.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Μείνε εκεί που πήγες. Δεν, ας το Φάρο τώρα.
0: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν Καμάρες, Απολλωνία, Πλατή Γυαλό.
1: Σταμάτα. Με πιάσε φαγούρα.
0: Αρτεμόνα.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Πασέι, τίγκα, παιδί.
1: Εγώ δεν πηγαίνω, μόνο Φάρο.
0: Ναι, μόνο Φάρο.
1: Δεν πάω πουθενά άλλου. Σε άγνωστα μέρη που δεν ξέρω, δεν πηγαίνω. Ξέρω μια διαδρομή. Μου το έμαθαν οι γείτονές μου, βέβαια. Δεν το ήξερα. Αλλά ναι. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγετε. Μόνο Φάρο.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
13: Καλύτερα.
14: Το ψάξαμε.
15: Music 892. Είστε συντονισμένοι στον Music 892 ακριβώς. Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Ευθύμης και η Αστερόπη και θα σας κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 9.
16: Hello, hello, τι κάνετε, πώς είστε τέρατα? Εντάξει, εμείς είμαστε πολύ καλά γιατί είμαστε εδώ. Είναι Πέμπτη, βεβαίως. Είναι 14 του Μάη, αύριο ακριβώς τα μισά του μήνα και σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα μετά τις 15. Το έχουμε ξαναπεί, το κάνουμε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να υποδεχτούμε τον Ιούνιο που επισήμως μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
15: Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία τώρα, παιδάκι μου.
16: Και είμαστε ήδη μείον 2 μπάνια, γιατί μας μπατσίζει η Αστερόπη Χαϊνά. Έχει κάνει ήδη 2 μπάνια στη θάλασσα.
15: Ναι.
16: Αλλά εγώ έχω φάει ένα παγωτό.
15: Έχεις φάει ένα παγωτό.
16: 2 ψέματα. 2.
15: Δεν χαράζουν τα παγωτά σου, αλλά είμαστε σοπαλία. Είμαστε σοπαλία. Ναι,
16: κάπως πρέπει και εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
15: Με
16: 2
15: μαύρισμα.
16: Μπάνια εσύ. 2 τέτοια εγώ.
15: Δύο παγωτά. Με μαύρισμα θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου που έχεις μαυρίσει ήδη.
16: Καλά, εμένα ο ήλιος με πιάνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε αν αφαιθώ, θα νευριάσεις πάρα πολύ.
15: Θα νευριάσω, γι' αυτό κάτσε εκεί που είσαι. Δεν πειράζει.
16: Για να
15: δεν ψήνομαι. Κάθισα 2 μέρες για να απολαύσω τη θάλασσα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου το μαύρισμα.
16: Εσύ σε μένα.
15: Ήρθες
16: εσύ. Τετάρτη 14 του Μάη 7 και 5 να πεις σε μένα ότι ο αυτοσκοπός δεν είναι να μαυρίσεις.
15: Ναι. Επειδή δηλαδή έχω 2 μέρες που φοράω μπλουζάκια.
16: Μας δείχνεις την... με το που σε είπα καλησπέρα μου κατέβασε το βρακί και μου έδειξες την διαφορά που έκανε με το μαύρισμα.
15: Δες εδώ.
16: Να ορίζεις.
15: Κατάλαβες.
16: Κοπέλα, στη λες γεια σας και κατεβάζει το σουτιέν. Δεν κάνει κάτι άλλο. Όχι για άλλο, για να δεις το μαύρισμα και να της πεις πόσο μαύρισε.
15: Αυτό χάρηκα, τι να κάνω.
16: Καλά έκανες μωρό μου και το χάρηκες. Είναι ωραία η θάλασσα και είναι ωραία το καλοκαίρι και να μπανιαρίσαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε σένα που πηγαίνεις και μόνη σου, δεν σε αφορά.
15: Όχι, δεν με νοιάζει.
16: Δεν σε νοιάζει ότι δεν θα βρω. Εγώ, ας πούμε, μόνος μου δεν θα πήγαινα. Θέλω να βρω την παρέα, να με ξεκουνήσει κάποιος και αυτά. Γουστάρω που πηγαίνεις μόνη σου.
15: Όχι,
16: και βουτά.
15: Ίσα-ίσα που θέλω να πηγαίνω περισσότερο μόνη μου, γιατί έχω την ησυχία μου. Δεν έχω κανένα δίπλα μου να με ζαλίσει για το πόσες φορές θα μπούμε στη θάλασσα. Άμα εγώ θέλω να μπω συνέχεια. Να βάλουμε μουσική. Πιάσε μου λίγο τον καφέ.
16: Έχω μία φίλη, την Εύη, που την ξέρεις, η οποία ψάχνει και αυτή να πάει κάπως στη θάλασσα. Να την πάρει την επόμενη μέρα μαζί.
15: Μαζί θα πάμε.
16: Για παρέα, γιατί ψάχνει και αυτή και δεν βρίσκει άτομο και δεν ξέρει και θάλασσες.
15: Αντέχει πολλές ώρες στη θάλασσα, γιατί εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν αντέχει κανένα τις ώρες που θέλω να πάω εγώ.
16: Πόσες ώρες θες να κάτσεις?
15: Εγώ κάθομαι ένα τετράωρο, πεντάωρο.
16: Τι κάνεις ρε φίλε τόσες ώρες στη θάλασσα?
15: Απολαμβάνω τη θάλασσα, κάνω τις βουτιές μου, κάνω λίγη ηλιοθεραπεία, θα διαβάσω ένα ωραίο βιβλίο, θα εναρμονιστώ με το περιβάλλον.
16: Τέσσερις ώρες χάμω με την πετσέτα κάτω. Πώς σηκώνεσαι μετά, μπράβο σου.
15: Καλά, σηκώνεσαι. Μπαίνεις, βγαίνεις, βάζεις τα λάδια, σου κάνεις τη
16: ένα story. Τέταρτο κάθομαι τουαλέτα και το πόδι μου έχει μουδιάσει τώρα. Τέσσερις ώρες να είμαι και χάμω.
15: Καλά, γιατί... αλλάζεις και πλευρά, μπροστά, πίσω.
16: Να ψηθείς από παντού. Έτσι. Καλησπέρα στον Θάνο, ο οποίος μας έστειλε μια εκπληκτική φωτογραφία. Παιδιά, καλησπέρα. Μου ανοίξατε την όρεξη με αυτά που λέγατε την πρώτη ώρα. Και επειδή θα έρθουν φίλοι, είπα να ψήσω κάτι και μας στέλνει τη σωστή τη ψησταριά υγραερίου που θέλω να την πάρω και εγώ αυτήν Θάνο την ψησταριά και έχει πάνω μπριζόλες, τέσσερις μετράω, χοιρινές, δύο λουκάνικα, όμως τα λουκάνικα τα πάρα πολύ χοντρά. Βλέπω ντομάτα κομμένη, είναι μερακλής ο ακροατής μας στη μέση όπου την ψήνει, τρία μπιφτέκια. Θα
15: έχει
16: φάτε
15: και
16: καλά.
15: Για μας, έχει για μας.
16: Και κάτι που υπάρχει στο αλουμινόχαρτο.
15: Η φέτα θα είναι αυτή, μάλλον που λέγαμε.
16: Στείλε διεύθυνση, Θάνο. Και
15: πες μας τι να φέρουμε.
16: Δεν θα έρθουμε με άδεια χέρια, αυτό μόνο, να ξέρεις. Δεν θα έρθουμε με άδεια χέρια και σε καλούμε αύριο και στο πάρτι μας για να ανταποδώσουμε το κάλεσμα. Θα είσαι προσωπικός μας καλεσμένος. Ό,τι πιείς, ό,τι φας, ό,τι κάνεις, εδώ πέρα από εμάς.
15: Αύριο 6 ώρα ξεκινάει η παρτάρα, ενώ εμείς θα είμαστε εκεί από τις 5.30 για να κάνουμε live radio show, παιδιά, από την πλατεία Κλαθμόνος.
16: Θα είναι πάρα πολύ εκεί πέρα. Θα είναι η Playman, θα είναι ο Νταμιάνο, θα παίξει μουσική Αστερόπη, θα γίνει χαμός, θα είναι η The Bausa που τους είχε και η Μάγκη πριν από εδώ και τους ακούσατε.
15: Ναι, ναι.
16: Θα γίνει χαμός, είναι ένα πάρτι που πρέπει να έρθετε όλοι. Θυμάστε πέρυσι που βουλιάξαμε την πλατεία Κλαθμόνος, εντελώς δωρεάν, να το πούμε, τζάμπα, κούτρα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ
15: του Δήμου Αθηναίων.
16: Του Δήμου,
15: This is Athens City Festival.
16: Αυτό, του Δήμου Αθηναίων, το νου σας.
15: Μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο music βάζει τη μουσική. Και θα έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο ντεπόζιτο για τις βόλτες σας. Αλλά και μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Mon Parnes. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Δυναμώστε τώρα μόνο υπεύθυνα. Πάμε αφιερωμένο στο Θάνο που περιμένει την παρέα του όσο ψήνει και είναι
15: μας,
16: πάνω, πάνω από τη φουφού. Ερχόμαστε, Θάνο, στις 9 και 10 θα είμαστε εκεί.

0: Playmen, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playmen Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος

0: Μεν και Ελένη Φουρέιρα που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχω hot topic of the day, λίγο έτσι χαλαρό σήμερα, αλλά με αρκετές πληροφορίες. Hot topic of the day. Αγοράζεις ρούχα από μαγαζιά που πουλάνε second hand?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Έχει τύχει να πάρω, αλλά δεν είναι ότι θα πάω κάθε μία να ψωνίσω second hand.
0: Στην Ελλάδα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι ο κλάδος αυτός ανθίζει, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Revolut, και διαβάζω ένα άρθρο στην Καθημερινή λέγοντας ότι το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών στη χώρα μας κατέγραψε άνοδο της τάξεως του 31,7% με τον τζίρο να φτάνει τα 57,1 εκατομμύρια από τα 43,4 ένα χρόνο πριν.
1: Σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μια εφαρμογή που έχει κυκλοφορήσει νομίζω τον τελευταίο χρόνο, που από εκεί στέλνεις και ανταλλάσσεις ρούχα και αντικείμενα second hand.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάνε για καταστήματα που έχουν φυσικά καταστήματα στους συγκεκριμένους αριθμούς. Θέλω να σας πω ότι το 2019, για να καταλάβετε λίγο τώρα τα χρόνια, η ίδια αγορά κινούνταν περίπου στα 10 εκατομμύρια και πλέον είμαστε στα 57,1. Να πούμε ότι η Ελλάδα δεν στρέφεται στο second hand λόγω μόδας μόνο. Το 50% από ό,τι διαβάζω στρέφεται λόγω οικονομικής δυσχέρειας, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος δηλαδή, να είναι στο 27%.
1: Ναι, γιατί άμα σκεφτείς ότι ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι, μπορείς να το πάρεις με τύπου 5-6 ευρώ, θα το επιλέξει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει και οικονομία.
0: Έτσι ακριβώς, και με βάση αυτό που είπες εσύ για την συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως επίσης και κάποιοι τα πουλάνε μέσω Facebook.
1: Ναι.
0: Επίσης τα
1: ρούχα. Το marketplace του Facebook.
0: Είναι το eBay, είναι πολλές τέτοιες ακόμα πλατφόρμες. Η Revolut έδωσε νούμερα και για αυτές τις συναλλαγές στις πλατφόρμες μεταπόλησης,
1: ναι,
0: όπου από το 2024 προς το 2025 σχεδόν πενταπλασιάστηκαν οι αριθμοί αυτοί σε ηλικίες 18 με 24 χρονών.
1: Ναι.
0: Και τριπλασιάστηκαν στο 35-64. Άρα δεν έχουμε μόνο τα φυσικά καταστήματα, έχουμε στα second hand και τις εφαρμογές αυτές, όπου καταλαβαίνετε πως η νεολαία το 18-24 το πάει γόνα.
1: Το στηρίζει περισσότερο, αλλά εντάξει, εντυπωσιακό και για τους 35-65 το νούμερο.
0: Ισχύει, ναι. Να πούμε ότι οι περιοχές στην Αθήνα που μπορείτε να βρείτε τέτοια καταστήματα είναι φυσικά η περιοχή εκεί στο Ψηρή.
1: Ναι, γύρω από Μοναστηράκι.
0: Εξάρχεια, Κουκάκι.
1: Και Παγκράτη νομίζω.
0: Και κυρίως η Κυψέλη.
1: Κυψέλη.
0: Αυτές οι περιοχές έχουν εξελιχθεί σε hot spots για τα thrift shops, έτσι λέγονται, ναι, τα καταστήματα αυτά. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τάση βιώσιμης μόδας και κυκλικής οικονομίας, θέλω να σας πω ότι πλέον έχει μετατραπεί σε κατανοητική ανάγκη, γιατί έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η φάση. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανακύκλωση, πόσα ρούχα παίρνουμε, τα οποία τα έχουμε ακόμα με τα καρτελάκια, από το να τα πετάμε, πάμε να τα ανακυκλώσουμε και φυσικά να πάρουμε και ένα αντίτιμο, κάτι.
1: Κάτι πίσω.
0: Ναι, πλέον όμως γίνεται αυτό γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει κανονικά ρούχα.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει, λογικό.
0: Έτσι, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας είπα ότι σύμφωνα με έρευνες το 50% των Ελλήνων σήμερα στρέφεται στο second hand λόγω οικονομικής δυσχέρειας, με τον αντίστοιχο μέσο όρο σε 13 χώρες της Ευρώπης να είναι το 27%.
1: Στη παρέα μας είναι και ο Μασούτης, ο οποίος γιορτάζει τα 50 του χρόνια, που από το 1976 μέχρι σήμερα είναι μαζί μας με τα σούπερ μάρκετ που βασίζονται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια μετά, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα.
0: Σε λίγο έχουμε λίστα το top 10 των Ντελούλου και έχουμε επίσης και Σουσού από την Αστερόπη, μη φύγετε, δυναμώστε τώρα.

0: Και είναι καταπληκτική και θα κάνει και χαμό η Βουλγάρα. Είναι η Ντάρα με το Μπάνγκαρα. Μπάνγκαρα, Μπάνγκαρα, Τζα, Μπάνγκαρα. Σήμερα διαγωνίζεται, δεύτερος ημιτελικός.
1: Σωστά, η οποία είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό.
0: Στη Φουρέιρα, νομίζω.
1: Είχε τραγουδήσει πήγε μαζί με τη Φουρέιρα. Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι της. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, όντως θα πάει πάρα πολύ καλά. Να το βάλουμε και αυτό στην πεντάδα, γιατί έχουμε βάλει πεντάδα Ακύλα. Πρωτιά δηλαδή. Έχουμε βάλει πεντάδα Φινλανδία. Έχουμε βάλει την Ιταλία. Θα βάλουμε και την Μπάνγκαρα, Μπάνγκαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το θέλει.
0: Και θα δούμε τώρα αύριο, γιατί θα τη φτιάξουμε την πεντάδα, παιδιά, εμείς. Ούτως ώστε να έρθουμε τη Δευτέρα και να δούμε τι κάναμε.
1: Α, τα προγνωστικά μας.
0: Έχουμε σουσού, Eurovisionικά σουσού με αστερόπι.
1: Σουσού. Λοιπόν, απόψε είναι ο δεύτερος ημιτελικός στη Βιέννη. Πρώτη βγαίνει η Βουλγαρία και εμφανίζεται. Δεύτερο είναι το Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε τρίτη Ρουμανία, τέταρτο Λουξεμβούργο. Πέμπτη Τσεχία, έκτη Γαλλία. Έβδομη Αρμενία, έβδομη Ελβετία. Όγδοη είναι η Κύπρος. Έχουμε Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα. Και φυσικά θα εμφανιστούν και από τις Big Five, Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Οι οποίες έχουν.
0: Το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι κουβά πηγαίνει, παιδιά, πάντα.
1: Κάθε
0: και
1: χρονιά.
0: Και συνεχίζουν. Εγώ θα έφευγα. Όχι, θα σας πλήρωνα κιόλας να μην με ψηφίζετε καν. Εντάξει, έχει πάρει τώρα τελευταία κάτι, αλλά συνήθως είναι αυτό το κλασικό, το τελείως το μηδέν. Και θα σας πληρώνω κιόλας, θα υποστηρίζω τη φάση, τη φασούλα όλη. Ρε άντε για.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Ρε φύγε από εδώ.
1: Πέρυσι δεν ήταν που δεν είχαν πάρει κανένα ψήφο.
0: Δεν θυμάμαι άμα ήταν πέρυσι. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς ποια χρονιά ήταν. Αλλά γενικά.
1: Πολύ στενάχωρο, ρε παιδάκι.
0: Κουβά,
1: πολύ στενάχωρο. Απ' την άλλη, από την απέναντι όχι του κουβά, έχουμε τον Ακύλα, ο οποίος μέσα σε ένα 24ωρο.
0: Ξέρεις τι θα έκανα, συγγνώμη, αν ήμουν Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πλήρωνα την Ντούα Λίπα.
1: Ναι.
0: Θα την έστελνα.
1: Για να τραγουδήσει.
0: Τι για να τραγουδήσει, για να το πάρει, να διαγωνιστεί.
1: Σιγά που θα διαγωνιζόταν η Ντούα Λίπα στη Eurovision.
0: Θα την έδινα πάρα πολλά λεφτά. Ωραία. Θα έβγαινα πρώτος με την Dua Lipa.
1: Δεν είναι δίκαιο αυτό, ρε φίλε.
0: Δείτε λίγο. Και την επόμενη χρονιά θα το διοργάνωνα και μετά θα φεύγα. Άντε γεια που θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με τους πεταμένους εδώ
1: για
0: πέρα.
1: Περισσότερα γυροβιζιονικά tips ακολουθήσει τον Ευθύμη Κάλφα.
0: Ρε ούρτα από εδώ, χέστηκα.
1: Μπράβο, ωραίες ιδέες. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος από Αγγλία να το εφαρμόσουν για του χρόνου. Ήθελα να σου πω

0: Ναι. Εκατομμύρια και αυτές είχαν κάτω από ένα εκατομμύριο.
1: Παιδί μου, είμαστε η μοναδική χώρα που το έχει καταφέρει αυτό. Μας αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Κράτα αυτό, θα μας ψηφίσουν.
0: Αυτό, το να μας αγαπάει δεν μας νοιάζει. Να μας ψηφίζει μας.
1: Θα μας ψηφίσει, θα μας ψηφίσει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Τώρα να σου πω ότι πιστεύει και η Εύη Δρούτσα στον Ακύλα που τον είχε πει Καραγκιοζάκο όταν τον είχε δει.
0: Έτσι είχε πει.
1: Ναι.
0: Μελιστάλαχτη κι αυτή.
1: Γλυκούλα μου, γλυκούλα μου. Καθόλου δεν το γύρισε τώρα. Καθόλου κολοτούμπα δεν είναι. Ήταν λάθος, λέει. Αυτό που είχε πει τότε για το Καραγκιοζάκος, γιατί το είχε πει πριν τον ακούσει να τραγουδάει. Το είχε πει για την εμφάνισή του. Ότι θα τον δουν στην Ευρώπη και θα πούνε τι Καραγκιοζάκος είναι αυτός. Αλλά τώρα θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του.
0: Ό,τι να είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος ακούει, ας την προστατέψει την Εύη Δρούτσα σιγά-σιγά. Ενώ ότι δεν εκτίθεται, θα πω αυτό και δεν θα το συνεχίσω άλλο. Δεν είναι. Φτάνει. Και οι εκπομπές το ίδιο εννοώ. Ας μην την κυνηγάνε τη γυναίκα, ας την αφήσουν να ηρεμήσει.
1: Εγώ δεν νομίζω είναι ότι είναι λίγο με τη χολή της, έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Όχι. Μπορεί να αφήστε το. Αφήστε την.
1: Εντάξει.
0: Αφήστε την. Δεν πειράζει. Να τη θυμόμαστε στα ωραία της. Γιατί δεν είναι κάθε φορά που δεν είναι. Σύγχυση. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ ο Ανδρέας πάντως μας γράφει ένα μήνυμα και μας λέει ότι αυτό που κάνουν οι στοιχηματικές που έριξαν τον Ακύλας,
1: ναι,
0: είναι κλασικό κόλπο των εταιριών των στοιχηματικών για να μαζεύουν χρήματα. Αυτό τώρα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί στοίχημα δεν παίζω. Αλλά αν τον ρίχνουν στην απόδοση, αν το ρίχνουν σε θέση, τι σημαίνει να
1: θα ψηφίσεις κάποιον άλλον στο στοίχημά σου, ας πούμε. Επομένως, όταν ο Ακύλας πάει πάρα πολύ καλά και όχι αυτό που ψήφισες εσύ, θα χάσεις τα λεφτά σου.
0: Σημαίνει ότι ρίχνουν χρήμα στον πρώτο.
1: Yes.
0: Άρα δεν πιστεύουν ότι είναι ο πρώτος ο Ακύλας. Αυτό λέω, ότι οι στοιχηματικές μήπως το κάνουν εσκεμμένα, το κάνουν.
1: Άμα τον βάζανε πρώτο, θα βάζανε όλοι τα λεφτά τους στον Ακύλα. Οπότε
0: και θα έβγαινε, ναι.
1: Θα έπρεπε η στοιχηματική να δώσει αυτά τα χρήματα. Ενώ τώρα,
0: επειδή
1: τον
0: βλέπουν ότι είναι. Ότι
1: ανεβαίνει,
0: ότι πάει για πρωτιά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Τον ρίχνουν για να μην το ψηφίσουν. Άρα πρέπει να παίξουμε στοίχημα.
1: Εμείς σταθερά.
0: Τι απόδοση δίνει, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή.
0: Αν παίξω 700 ευρώ τώρα.
1: Πώ θα παίξει!
0: Πιο πολλά θέλει. Πιο πολλά θέλει.
1: Κάτσε.
0: Πιο πολλά θέλει.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω. Πιο πολλά
1: θέλει. Εγώ σκεφτόμουν το 10 ευρώ πια 700. Τι λες, είσαι καλά.
0: Παιδιά, άμα είναι να βγάλουμε.
1: Και άμα τα χάσουμε, πας καλά, τι θα τρώμε όλο το μήνα.
0: Δεν θα τα χάσουμε, ρε εσύ. 6 επί 700 μου λέει. Παιδιά, 6 απόδοση δίνει. Περίμενε. Άμα βάλω δηλαδή 700 ευρώ για πρωτιά στον Ακύλα.
1: Τι συζητάμε.
0: Θα πάρω. Πόσα θα πάρω? 4-200. Θα τα βάλω, παιδιά. Ποιο ξέρει.
1: Βάλε ένα χιλιάρικο. Τότε μην το λυπάσαι. Τα 400 ευρώ θα τσιγκουνευτεί.
0: Σωστό κι αυτό. Και άμα βάλω 1000, θα πάρω 6 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Για πρωτιά. Έχει και στοίχημα του τύπου, ρε παιδί μου, ότι θα είναι στην πεντάδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι απόδοση. Α πούμε στην τριάδα. Τι απόδοση δίνει. Αν κάποιο ξέρει, δηλαδή. Γιατί έχει πολλά συγκεκριμένα. Να βάλω στην
1: τριάδα. Να μας πει κάποιος γυροφάνο, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ.
0: Στην πεντάδα ένα 40. Α, το ρίχνουν οι άτιμοι. Δεν αξίζει.
1: Γιατί είναι πιο γενικό. Θέλουμε το συγκεκριμένο.
0: Α, δεν αξίζει. Παιδιά, λοιπόν, εγώ θα βάλω 700 ευρώ στον Ακύλα.
1: Δεν κάτσε καλά.
0: Τι σε πειράζει, ένα από σένα θα τα πάρω μόνο.
1: Όχι, δεν θα πάρει από μένα. Δεν μπορώ να σου φύγουν να ρισκάρει τόσα λεφτά.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί. Και άμα γίνει κάτι λάθος.
0: Εντάξει, όχι.
1: Είσαι να χάνει τώρα τόσα λεφτά. Και αν εγώ αύριο μεθαύριο χρειαστώ, μου ποιον θα πάρω.
0: Μάμα είναι να παίξουμε, ρε μωρό μου, να παίξουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Τι να ασχολούμαστε.
1: Εγώ θα βάλω
0: τώρα
1: τα ρεβίθια μου το βράδυ της Eurovision και τα φασόλια μου. Θα τα ποντάρω πάνω στο τραπέζι με τους φίλους μου. Θα στηριχτώ σε σένα. Στηρίζω την επένδυσή σου και τα κέρδη σου.
0: Εντάξει, και άμα ρίχτα, λέει ρίχτα, πέρυσι ο δεύτερος κέρδισε στα στοιχήματα. Ορίστε, ο Ανδρέας. Να, μου λέει να τα ρίξω.
1: Άμα τον εμπιστεύεσαι τον Αντρέα Ρίξα.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά φαίνεται αξιόπιστος. από τη φωτογραφία. Καλό παιδί, έχει το επίθετό του, δεν είναι.
1: Α, ωραία. Κανόνισε, Αντρέα, να σε ψάχνει μετά να σε βρει. Ευθύμης.
0: Λοιπόν, σιγουράκι ο Ακύλας. Να το, παιδιά, κι άλλοι μου λένε να τα ρίξω τα λεφτά μου. Ευχαριστώ. Να,
1: δεν το συζητώ. Βάλε λεφτά εσύ τώρα.
0: Και άμα δεν είναι κερδίσω εκεί, θα πάω στο Origins Casino Montparnasse. Ορίστε. Παιχνίδι και διασκέδαση. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή τύπο, 20 λεπτά. είναι χρονομετρημένα, είναι χωρίς καθυστέρηση καμία. Regents Casino Mont Parnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, από το κέντρο της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση, μοναδική θέα, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών,

0: Παίξε υπεύθυνα. Και θα βάλουμε διαφημίσεις να ξέρεις εσύ να παίζεις. Δεν ξέρεις, Βασίλη. Ποιος θα μας. Ανδρέα, να σου στείλω 700 ευρώ να τα.
1: Τέλεια, πηγαίνει όλο και καλύτερα. Μπράβο. Δεν θα χάσεις τίποτα.
0: Δεν θα με κοροϊδέψεις όμως, Ανδρέα.
1: Παιδιά, αν θέλετε 700 ευρώ και κανένας άλλος που ξέρει να παίζει στοίχημα, θα σας τα μοιράσει.
0: Εγώ τώρα σοβαρά το λέω. Υπάρχει κάποιος να του στείλω 700 ευρώ.
1: Θα μάθω εγώ. Στείλ τα σε μένα, άστο. Θα μάθω εγώ τώρα. Σε 5 λεπτά θα ξέρω.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί με κοροϊδεύετε.
1: Κανένας δεν σε κοροϊδεύει. Εγώ το εννοώ.
0: Πιο εύκολα θα τα πάρεις, λέει. Νωρίστε. Θα γίνει, θα γίνει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις και θα παίξω ακύλα. Βάραμε.
2: Οκ.
3: Πάμε σε διαφημίσεις. Λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα. Γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
8: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
20: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
20: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
20: Happy Mastercard Day!
21: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
23: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
24: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
25: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
24: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
25: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
24: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
25: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
24: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
26: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
27: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
29: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
30: Don't be a vibe killer.

0: Περί Μαντονάρα αναμένουμε το ολοκένουργιό της άλμπουμ, το οποίο θα κάνει χαμό, είμαστε σίγουροι, γιατί τα δείγματα που έχει δώσει ήδη και αυτό το τραγούδι του I Feel So Free, αλλά και το ντουετάκι με την Σαμπρίνα, είναι εκπληκτικά, παιδιά. 3 του Ιούλη θα κυκλοφορήσει το ολοκένουργιο άλμπουμ της Μαντόνα και φυσικά εν αναμονή και για ανακοίνωση συναυλίας, περιοδία που πραγματικά θα είναι φωτιά.
1: Ευρώπη δεν θα έρθει.
0: Καλά, εννοείται και θα έρθει.
1: Θα
0: είναι Ευρώπη, εννοείται. Κάνει. Και θα γερινάνε, τα πόδια της να βαστάνε. Και όλα θα τα κάνει.
1: Τα πόδια της να βαστάνε, όπως μπορεί και τη Μαντόνα. Βαστάει η κοπέλα.
0: Η τελευταία συναυλία που έκανε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και όλο αυτό το κομμάτι πριν από 2 χρόνια ήταν στην. 2 με 3 χρόνια περίπου, στην Στοκχόλμη.
1: Είχες πάει.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Ήταν η πρώτη φορά που είδα Μαντόνα.
1: Πόσες φορές την είδε?
0: Ήταν η πρώτη φορά που την είδα, δεν την έχω ξαναδεί. Δεν ξανάκανε τίποτα από τότε. Λοιπόν,
1: ωραία, άντε με το καλό σου ευχόμαστε και να κλείσει η δίδια και τώρα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Όχι hot topic, είναι το top 10. Καταλάβατε ποιο είναι? Είναι αυτή η λίστα που φτιάχνουμε εμείς η Ντελούλου και με τη βοήθεια τη δικιά σας, όπου συμπληρώνουμε την λίστα με 10 πράγματα, κάθε Πέμπτη το κάνουμε αυτό, τα οποία ψάχνουμε μαζί να τα βρούμε. Σήμερα η λίστα τι λέει, Αστερόπη?
1: Σήμερα η λίστα λέει πράγματα που κάναμε παλιά και τώρα δεν τα αντέχουμε.
0: Πράγματα που κάναμε παλιά, δηλαδή να το ορίσουμε ας πούμε πριν 10 χρόνια.
1: Ναι, πριν 10 χρόνια περνάει, ναι.
0: Και τώρα δεν τα αντέχουμε.
1: Δεν τα αντέχουμε,
0: αυτά.
1: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για πες.
1: Εγώ θα πω αυτό, το ότι πίναμε πριν πάμε σε πάρτι. Μαζευόμασταν σε ένα σπίτι και πίναμε τα πρώτα μας ποτά για να πάμε στο πάρτι.
0: Για να πάτε φτιαγμένοι,
1: ναι,
0: να μην χρειάζεται να πιείτε.
1: Ναι, όχι, θα πίναμε και εκεί σίγουρα. Αλλά τύπου να έχουμε κάνει ζέσταμα, ρε παιδί μου. Το λέγαμε
0: πριν. Κάνε λίγο κεφάλι, λίγο να μπει σε mood.
1: Να μπούμε σε mood.
0: Και τώρα γιατί δεν το κάνεις?
1: Πας καλά. Άμα πιούμε τώρα και πιούμε και στο πάρτι, πώς θα φύγουμε μετά από το πάρτι?
0: Α, δεν αντέχεις.
1: Ναι. Όχι,
0: δεν,
1: ρε.
0: Δεν αντέχεις.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το τι κάναμε στα 20 μας με το τι κάνουμε τώρα.
0: Ωραίο. Εγώ θα βάλω το φαγητό το βράδυ.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι παλιότερα δεν σε ένοιαζε να φας 12 η ώρα το βράδυ πιτόγυρα και να πέσει να κοιμηθείς.
1: Ναι, τώρα, μέσα στα επόμενα 5 λεπτά.
0: Τώρα δεν μπορείς. Δηλαδή εγώ χθες για παράδειγμα, που φάγαμε για
1: αργά
0: βράδυ, αργά, και πήγα και κοιμήθηκα, όλο το βράδυ ζορίστηκα. Εφιάλτες.
1: Κι εγώ είδα εφιάλτες.
0: Ίδρωνα. Έτρεχα να σηκωνόμουν, πεταγόμουν, ξυπνούσα από το ροχαλιτό μου, που εγώ δεν ροχαλίζω σαν άνθρωπος. Αλλά άκουγα φασαρίες, δεν μπορούσα να ηρεμήσω.
1: Και αλήθεια λες, εγώ ξύπνησα από εφιάλτη με ταχυπαλμία.
0: Ορίστε, να το.
1: Πω.
0: Το φαγητό
1: και
0: το
1: τα
0: βράδυ.
1: Τα χρόνια περνάνε.
0: Το φαγητό το βράδυ παλιότερα γινόταν, ήταν προϋπόθεση για να κοιμηθούμε ωραία και γλυκά. Έπρεπε να φάμε και κάτι έτσι παχυντικό και κάτι με θερμίδα και λιπαρό για να μας πάρει ο ύπνος. Τώρα μα το κάνουμε αυτό. Δεν θα κοιμηθείς όλο το βράδυ, φίλε μου. Αυτό ήταν. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας και εσείς, παρακαλούμε πάρα πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε 10 πράγματα τα οποία παλιότερα τα κάναμε και τώρα δεν μπορούμε με τίποτα.
1: Απόψε το βράδυ πάντως μπορείτε να πάτε σίγουρα να απολαύσετε κορίλα στο Blue Brick, που το κάνει το πάρτι αυτό, παιδιά, η One and Only, η True Paloma, με 3 cents, γιατί έχει αφιερώσει το Μάιο ακριβώς σε αυτό, στο 3 cents intense party. Στα πιο hot bar της Αθήνας και σε street event της πόλης θα βρείτε αυτά τα πάρτι, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Φυσικά απολαμβάνετε πάντοτε υπεύθυνα αυτές τις ζωηρές φυσαλίδες με το λαμπερό ροζ χρώμα και την απολαυστική γεύση. Την πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τι κάναμε παλιά που πλέον δεν μπορούμε να το κάνουμε? Στείλτε μας τα καλύτερα μηνύματα. Εννοείται πως θα τα διαβάσουμε στον αέρα αμέσως μετά από αυτό.

0: Υπέροχος Bruno Mars, φανταστική έτσι, συνεργασία με τον Mark Ronson, τον οποίο αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ρωτήσαμε νωρίτερα να μας πείτε πράγματα τα οποία κάναμε παλιά και τώρα δεν μπορούσαμε. Έχουμε βάλει εμείς οι δύο το ποτό πριν το πάρτι, το ποτό πρωτού βγεις έξω, που γινόταν κατά κόρον σε μικρότερες ηλικίες, και έχουμε βάλει επίσης το φαγητό το βράδυ. Γενικά ό,τι έχει βράδυ βλέπετε όσο μεγαλώνεις πηγαίνει.
1: Φεύγει από τη λίστα λίγο-λίγο το βράδυ.
0: Γινόμαστε παππούδες μας. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Το να πας απευθείας στη δουλειά μετά από ξενύχτη, να το πάρεις σερί.
1: Α, εντάξει.
0: Μπαίνει, δεν το κάνεις πλέον, μπαίνει. Παιδιά. Δεν γίνεται. Ή άμα το κάνεις, θα σε βρούνε κάτω από το φωτοτυπικό, πίσω από την νουαζέτα, εκεί πέρα, σε μια αποθηκούλα που είναι οι κυριούλες που καθαρίζουν, να κοιμάσαι όρθιος. Δεν μπορείς πλέον, όντως. Βγαίναμε για ποτό με το hangover της προηγούμενης ημέρας, αλλά δεν έλεγες ποτέ όχι σε έξοδο.
1: Αυτό ναι. Αυτό το στηρίζω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
1: δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Να μην έχεις συνέλθει από το προηγούμενο ξενύχτη και να πεις. Αυτό είναι ομοιοπαθητική, παιδιά. Έτσι ξεπερνιέται. Πρέπει να πιείς. Πώς είναι ο έρωτας με έρωτα περνάει. Έτσι είναι και το μεθύσι.
1: Μα να έχεις γυρίσει από το σπίτι σου χαράματα, να έχεις ξυπνήσει απόγευμα, να έχεις ξυπνήσει με κουδούνι κεφάλι κουδούνι, και να ξαναπάς για ποτό. Τι κουράγια.
0: Σεξ δεύτερη φορά σε ένα βράδυ.
1: Έλα, υπερβολές τώρα. Τώρα υπερβάλλουμε, εντάξει.
0: Περίμενε τώρα. Καθίστε τώρα.
1: Έλα, τώρα ξεκινήσαμε τις υπερβολές.
0: Άκου τώρα λίγο. Εδώ όλοι κατουρίστε, ηρεμήστε όλοι.
1: Όχι,
0: και
1: δεν...
0: οι δύο, χαλαρώστε.
1: Δεν είπα εγώ Αστερόπι ότι κάνουμε 75 φορές σε ένα βράδυ, ρε φίλε. Αλλά η δεύτερη φορά, εντάξει τώρα, χαλάρωσε κι εσύ. Μην το παρακάνουμε.
0: Γυρνάει και τα μάτια της πίσω, κάνει το ρόλο.
1: Εντάξει τότε. Τώρα.
0: Εντάξει. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω
1: εσύ,
0: ότι.
1: Εσύ τι.
0: Πιστεύω ότι εννοεί ο φίλος εδώ πέρα, ο Γιάννης που το έστειλε, το καπάκι, παιδιά. Άλλο να κοιμηθείτε 2 ώρες, 3 και να το ξαναπιάσεις, και άλλο το μιλάμε για το καπάκι στα 26, 27, 24, δεν έκανες, άλλαζες δωμάτια. Πήγαινες άλλο δωμάτιο, κάποιος θα ήταν εκεί, δεν μπορεί, δεν είναι.
1: Για να, ορίστε,
0: το καπάκι εννοώ, λέει, ορίστε προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το να κάνεις 3 ώρες αγρανάπαυση και να το ξαναπιάσεις μετά, έχεις ξεκουραστεί. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Καλά.
0: Το να γεμίζεις το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μία απλή καθημερινή, χωρίς να χρειάζεται να πας ταξίδι, λέει ο Ανδρέας.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Αναφορικά με τις τιμές που έχουν φτάσει πλέον, που έχει φτάσει η βενζίνη. Δεν είχαμε άγχος και έννοιες, επίσης, μας γράφει ο Παντελής. Ο ύπνος, μας γράφει ο Σωτήρης, δεν είναι ο ίδιος. Παλιότερα το κάναμε πιο. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς τον ύπνο.
1: Α, ότι μπορούσαμε να μείνουμε εξάγρυπνοι.
0: Ενώ τώρα λέει δεν.
1: Είναι στα
0: δεν
1: πλαίσια
0: γίνεται.
1: Του σερί αυτό, νομίζω.
0: Ναι, ακριβώς. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Χωρίς κινητά φεύγαμε και δεν μας έβρισκε κανένας. Επίσης, μας λένε εδώ πέρα ο Πολ μας το γράφει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, πείτε μας και άλλα τέτοια πράγματα που κάναμε παλιά. Ενώ τώρα δεν μπορούμε με τίποτα να κάνουμε, δεν συμβαίνουνε, και ραντεβού όλοι αύριο, το νου σας, το λέμε και το ξαναλέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, έχουμε παρτάρα και ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά, ευκαιρία να δείτε πως βγαίνει ζωντανά μια ραδιοφωνική εκπομπή πλατεία Κλαθμόνος, από τις 5.30 ώρα θα είμαστε εκεί για να κάνουμε χαμό, και δεν θα είμαστε μόνο εμείς εκεί, θα είναι όλος ο καλός ο κόσμος.
1: The Bausa είναι καλεσμένη μας. Αντριάν Σαγκούνα, International DJ, Playman και Νταμιάνο. Και φυσικά.
0: Και η παραγωγή, έτσι.
1: Και η παραγωγή του Music 892 θα έρθουν όλοι για να το ζήσουν. Φυσικά μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος χορηγός είναι το Regency Casino Montparnasse. Ρυθμιστή έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Απολαύστε υπεύθυνα. Και η Ομόντα που βάζει χρώμα και ο Music βάζει μουσική. Και θα έρθει να ζωγραφίσετε ένα πραγματικό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο τεπόζιτο για μία αποδρασή σας.
0: Θα το βάλεις αυτό αύριο.
1: Βέβαια. Πώς θα κουνηθούμε αλλιώς, παιδί μου.
0: Έτσι, μπράβο.

0: πράγμα, για, όπως επίσης κάτι που κάναμε παλιά είναι να ακούγαμε πολύ δυνατά μουσική και τώρα τόσο δυνατά στην πόμπα να μας ενοχλεί. Αλλά είμαι χαμήλωσε το λίγο. Και όσον αφορά τις συναυλίες, ο Αποστόλης για πράγματα τα οποία παλιότερα έκανε και τώρα δεν μπορεί,
1: ναι.
0: Είναι ότι σε συναυλίες παλιά αρένα,
1: ναι.
0: Τώρα σκαμνάκι.
1: Αυτό...
0: Αν δεν κάτσεις, λέει τώρα, δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Σε αυτό νιώθω πολύ κοντά η αρένα πλέον. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Κάτι γίνεται μέσα μου.
0: Η Νόρα λέει, παλιά βγαίναμε για να το ζήσουμε και όχι για να το δείξουμε στους άλλους.
1: Α, για τα social.
0: Ναι. Και η Σοφία λέει, εγώ έπαιρνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έκανα 2 ώρες πλάς για να πάω σε παραλία της Αττικής για μπάνιο. Και άλλο τόσο λέει για να γυρίσω, γιατί μένω κεντροβόρεια. Τώρα να με πληρώνεις.
1: Μα τι κουράγιο ήταν αυτό.
0: Ναι, αυτό. Δεν ήταν κουράγιο μου. Ήταν
1: θέληση.
0: Αντοχή. Ήταν, λέγονται νεανικά χρόνια.
1: Δεν έχουν περάσει κάπως.
0: Έτσι. Εφηβεία. Οριακά. Μπράβο όμως που το έκανες. Και ο Γρηγόρης, ζεστή τυρόπιτα και σοκολατούχο στις 5 το πρωί μετά από συναυλία, after party και ξύδια, το οποίο ήταν απαραίτητο πριν τον ύπνο. Τώρα με την ίδια σειρά θα πάω στο νοσοκομείο για 3 μέρες. Καταρχάς παιδιά, τώρα έχουμε τα Σιμέκο. Δεν, τα βγαίνουμε, παλιότερα χωνεύαμε, τώρα είμαστε με τα Σιμέκο στη τσέπη. Τι μας λέτε τώρα, αφήστε με τα στο μάτια.
1: Ναι, έχουμε βρει λύσεις όμως, ρε
0: μα παιδί, δεν υπάρχει τώρα, ναι. Λοιπόν, συνεχίζονται οι παρτάρες, αυτόν εδώ τον σταθμό που είμαστε βέβαια χορηγοί στα καλύτερα. Και τώρα θα σας στείλουμε κάπου πολύ συγκεκριμένα και κάπου πολύ ωραία, παιδιά.
1: Παιδιά, Σάββατο 23 Μαΐου έρχονται οι Adriatic και θυμάστε τι κάνανε πέρσι. Το X by Adriatic είναι εδώ, θα είναι sold out, σας το λέω εγώ, γιατί έγινε και πέρσι sold out στο Διόνυσο. Φέτος επιστρέφει στο θέατρο Πέτρας, η 433 και η Τσάρλι θα το παρουσιάσουν και ο Music 892 εννοείται σας δίνει διπλές προσκλήσεις για να πάτε να περάσετε φανταστικά. 6939 892 892 Adriatic και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για να τις διεκδικήσετε και φυσικά τα λέμε εκεί.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο με δώρο και παιχνίδι το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και με Μεσομάχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
19: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
19: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
20: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
22: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
23: Καλύτερα.
24: Το ψάξαμε.
25: Music 892.
0: Βρε καλώς τους, τι κάνετε, πως είστε. Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Εσείως μείναν ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά, όπου πολλά όμορφα πράγματα πρόκειται να συμβούν εδώ στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε η Αστερόπη και ο Ευθύμης.
1: Ήξερες εσύ ότι αν σπάσουν γυάλινα πράγματα στο σπίτι σου φεύγει η κρουσουζιά?
0: Τι έγινε, παιδί μου?
1: Ναι, μου έσπασε η κανάλα της καφετιέρας σήμερα.
0: Πότε?
1: Σήμερα το πρωί πάω να πιω καφέ και έτσι όπως πιάνω την κανάτα να την κάνω στην άκρη με καφέ μέσα, σπάει.
0: Έπεσε, σούπε από τα χέρια.
1: Όχι, λίγο κοπάνισε πάνω στη γωνία του φούρνου. Αλλά μου είπαν εμένα στα social ότι αν σπάνε γυάλινα πράγματα μέσα στο σπίτι, φεύγει η γροσουζιά.
0: Φεύγει η γροσουζιά. Γι' αυτό παλιά, όταν πέθαινε κάποιο και έφευγε από το σπίτι,
1: ναι,
0: σπάγανε ένα πιάτο. Και ξαφνικά εκεί που τον πήγαινε στην εκκλησία, τον οποιοδήποτε, αγόρασε. Κρά! Έκανε ένα έτσι. Και...
1: Καθόλου μακάβριο τώρα αυτό, ωραία, έτσι λίγο λέω, τη σκούλα μας.
0: Ναι. Εσύ το κάνεις αντίθετα. Πρώτα έσπασες, μετά θα πεθάνει.
1: Δεν θα πεθάνει κανένας, αλλά μπορώ να πάω να σπάσω όλο μου το σπίτι, άμα είναι να φύγει η γροσουζιά.
0: Γιατί ένιωθες ότι είχες γροσουζιά?
1: Αυτό
0: σπίτι,
1: σπίτι
0: βρήκες, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό το σπίτι που μένω τώρα, μέχρι και για 17 μέρες ακόμη, νιώθω ότι έχει πολύ κακή ενέργεια.
0: Τώρα το κατάλαβες?
1: Όχι, χρόνια το ήξερα.
0: Απλώς
1: δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να φύγω από αυτό το σπίτι.
0: Άντε, ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα αισθάνομαι καλύτερα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήπιες καφέ το πρωί. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί έπεσε όλος, χύθηκε.
1: Τι λες, έφτιαξε ελληνικό.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνικό, δεν είχα άλλη επιλογή, τι να κάνω. Έπρεπε να πιω καφέ, για να πιω σύντομα καφέ.
0: Είναι
1: να
0: τώρα στις φάσεις, σε καταλαβαίνω, γιατί στη φάση που όταν είναι να μετακομίσει κάποιος, επειδή έχεις και πάρα πολλά έξοδα, πληρώνεις και μπροστά δύο ενίκια και γενικά θέλεις να βιάσεις τα ντουλάπια.
1: Ναι.
0: Οπότε... Θα φας τα πάντα, θα πιεις τα πάντα μέχρι και το τελευταίο πράγμα, γιατί και δεν θες να το μεταφέρεις στο καινούριο σπίτι, αλλά δεν θες να ξοδέψεις και λεφτά και είναι και κρίμα να το πετάξεις.
1: Μα να σου πω κάτι, ο ελληνικός πάρα πολύ ωραίος.
0: 17 μέρες ελληνικό θα πίνει, παιδιά. Τώρα που δεν έχει και την κανάτα, την καφετιέρα.
1: Τίποτα, άμα είχα... Και εγώ λίγο όμως, κονιάκ.
0: Επειδή θα σου πάρω κάτι για το καινούριο
1: σπίτι.
0: Επειδή θα σου πάρω κάτι για το καινούριο σπίτι. σκέφτηκα να σου πάρω μια καφετιέρα που κάνει εσπρέσο.
1: Καλέ, κάτσε, ξανοίγεσαι πολύ. Ακριβές είναι αυτές.
0: Τι σε νοιάζει, ρε φίλε, τι ακριβές. Τι θες, ναι. άμα δεν θες αυτό, τι άλλο. Κάτι πρέπει να μου πεις. Θέλω να σου πάρω.
1: Όχι, εγώ δεν πρόκειται να σου πω ότι θα μου πάρεις για το καινούριο σπίτι.
0: Ωραία, θα σου πάρω αυτό, έχεις. Καφετιέρα που κάνει εσπρέσο.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Τις κάψουλες τις σωστές.
1: Όχι.
0: Ωραία, μην πάρεις.
1: Δεν είχα σκοπό.
0: Δεν είχε ούτε σκοπό. Θα σου κάνω εγώ να. Θα σου το κάνω εγώ. Θα είναι το πρώτο δώρο σου για το σπίτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ το εκτιμώ. Δεν θέλω να χρεωθήσω όμως τόσο.
0: Ξέρεις τι, άμα το. Εγώ ρωτάω για το, αν το χρειάζεσαι. Γιατί μπορεί να μου πεις ότι εγώ, ρε φίλε, τι βρίσκω με τον ελληνικό. Δεν
1: ναι,
0: θέλω
1: ρε,
0: να.
1: Ναι, δηλαδή σήμερα με το που άνοιξα τα μάτια μου και έσπασε η καφετιέρα του φίλτρου και είδα τον ελληνικό. Λέω τέλεια, θα βγω στο μπαλκόνι να πιω ελληνικό. Φανταστικά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή το. Τι απόλαυση
0: σήμερα
1: είναι, αυτή.
0: Αύριο έχουμε το πάρτι. Δευτέρα έρχεται μηχανή εσπρέσου.
1: Σταμάτε, μας κακομαθαίνετε.
0: Χρώμα,
1: κύριε Πρέσβη.
0: Μαύρο. Α, λευκή είναι η κουζίνα σου.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λευκή.
1: Την έχω δει εγώ ακόμη.
0: Λευκή συσκευή θα σου πάρω.
1: Πάρε ό,τι θέλει.
0: Λευκή, ωραία.
1: Θα τα γαλάσουμε στο χρώμα τώρα που ξανήχθηκε.
0: Έφυγε και αυτό. Ελάτε να παίξουμε τώρα εσεί. Ήρθε η ώρα. Α, σε το έχω λέγεται το παιχνίδι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σα. Το δώρο είναι καταπληκτικό. Ρολόι ούζου. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σε υπέροχα χρώματα και σχέδια. Αυτό διεκδικείται. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παιχνίδι και ονοματεπώνυμο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι η Χρύσα.
0: Γεια σου Χρύσα, τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά και σας αγαπάμε οικογενειακώς, να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φιλιά σε όλη την οικογένεια. Πώς σε μας ακούτε δηλαδή κάθε μέρα?
3: Σας ακούμε συνήθως στο αυτοκίνητο που είμαστε.
0: Τέλεια.
3: Εκείνη την ώρα και η κόρη μου λέει μας θα βάλεις αυτό το σταθμό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ακούτε τα παιδιά. Τα παιδιά ξέρουν. Να τους ακούτε. Πώς τη λένε τη μικρή?
3: Αλεξάνδρα.
0: Μας ακούει τώρα?
3: Σας ακούει, ναι.
0: Γεια σου Αλεξάνδρα. Γεια σου.
2: Γεια.
0: Πόσο χρονών είναι η Αλεξάνδρα?
3: Είναι 9,5.
0: Είναι 9,5, είναι ολόκληρη κοπέλα δηλαδή. Αυτό το θέλουμε. Φε. Μπράβο. Λοιπόν, από τραγούδια πώς πηγαίνετε?
3: Καλά σχετικά.
0: Βάρκα γυαλό. Βάρκα γυαλό το ακούω. Χρύσα, θα βοηθήσουμε. Είναι τραγουδάρα και νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που βάζουν οι γονείς τα παιδιά να ακούσουν. Ωραία. Μπορεί δηλαδή να σε βοηθήσει αυτό. Για πάμε.

0: σκέφτεσαι τώρα.
1: Σκεφτός.
0: Ναι.
1: Μαζί σου στο φως.
0: Ναι, ναι, θέλει και λίγο πριν κάτι άλλο. Κάτι θα κάνω εγώ. Θα...
1: Και όπως είσαι τώρα στο φως...
0: Και όπως είσαι τώρα σκυφτός...
1: Όπως είσαι τώρα σκυφτός...
2: Τραγούδα το για να σου έρθει.
0: Και όπως είσαι τώρα σκυφτός... Θα... Για να βγω... Μαζί σου στο φως.
1: Μαζί σου στο φως μου
2: έρχεται. Φανταστικά. Μας το είπες όλο, τι λες.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια, κερδίσατε.
3: Κι όπως

0: Συγχαρητήρια, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Πολλά φιλιά και στις δύο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας, bye bye. Λοιπόν, Μαρίζα Ρίζου, δεν ξέρω αν ποτέ, μπορεί να μην μας ακούσει και ποτέ. Μαρίζα Ρίζου, αυτή η εκπομπή σ' αγαπάει. Σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε, ευχαριστούμε που υπάρχεις, ευχαριστούμε που γράφεις τραγούδια και παράγεις μουσική. Περιμένουμε τις συναυλές
2: την ψυχούλα μας.
0: Περιμένουμε τις συναυλές του καλοκαιριού, Μαριζάκη.
2: Είμαστε fans.
0: Είμαστε fans before it was cool, before, πριν, δηλαδή από το day one Θεσσαλονίκη. Τι να σου πω, από την πρώτη συναυλία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κανονικά, αφού είσαι τόσο μεγάλος φαν, δεν είπα να το δώσει τώρα έτσι το.
0: Εντάξει, τώρα ήταν και άκουγε και η μικρή τώρα. Τι να τη στεναχωρήσουμε τώρα, το παιδί.
2: Έδωσες πάλι το καλό παράδειγμα, μπράβο.
0: Μύδια. Η Ρόδη. Η Ρόδη. Έτσι να σε κόψω αίμα δεν θα στάξεις.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω το χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς, να μην αφήσετε ποτέ κανένα να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας, μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν πραγματικά το θέλετε. Γι' αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι. Αυτά είναι τα λόγια του Ακύλα.
1: Τι όμορφο μήνυμα.
0: Πριν το τελικό της Eurovision, αυτά έτσι έκανε. Ανέφερε τη δική του προσωπική διαδρομή, την περιέγραψε ουσιαστικά ο Ακύλας, μιλώντας σε μέσο ενημέρωση του εξωτερικού αμέσως μετά την πρόκρισή του στο τελικό της Eurovision. Και είναι όντως ένα μήνυμα, και με βάση όλα αυτά που γίνονται τα δυσάρεστα τις τελευταίες ημέρες και ακούμε για νέα παιδιά τα οποία αδίκως φεύγουν από αυτόν εδώ τον κόσμο επειδή πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν και ότι η ζωή είναι δύσκολη στα 17. Πόσο κρίμα να πιστεύεις στα 17 ότι η ζωή είναι δύσκολη, πόσο πρέπει να έχεις αγχωθεί και να βασανιστεί. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο ίσως πρέπει να μείνει και να μείνει δυνατά και να μείνει πάρα πολύ ψηλά, ότι ποτέ κανένας δεν πρόκειται να σου πει μέχρι πού μπορείς να

0: Καμ πίστευε ότι δεν θα κάνει και δεν θα καταφέρει τούτο και μάλιστα δεν το πίστευε. Τον κάναν να πιστέψει οι υπόλοιποι.
1: Του το έλεγαν.
0: Αυτός κατέβηκε στην Αθήνα, πάλεψε, πήγε, προσπάθησε, δούλευε, τραγουδούσε έξω στο δρόμο, πήγε στο Voice. Δεν νίκησε στο Voice. Μάλιστα αποχώρησε νωρίτερα από το κανονικό και δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε. Συνέχισε να τρέχει, συνέχισε να κυνηγάει το όνειρό του και αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί τη χώρα του σε έναν μουσικό διαγωνισμό.
1: Πανευρωπαϊκό κιόλας.
0: Όποια θέση κι αν πάρει, από αυτό και μόνο έχει ήδη κερδίσει ο Ακύλας. Και,
1: έχει κερδίσει και στις καρδιές μας και μόνο με τα λόγια που λέει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Ναι, κυρίως αυτό.
1: Μαζί μας είναι και ο Μασούτης που γι' αυτός έχει κερδίσει την καρδιά μας από το 1976, παιδιά, γιατί 50 χρόνια το γιορτάζει και φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα με ποιότητα και καθημερινή οικονομία και φυσικά με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Είναι μαζί μας κάθε μέρα στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ζώδια, το νου σας.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bowser. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ.

0: Με νέο κινητήρα ByFuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Τελικά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι το Cook και το ακούμε δυνατά εδώ στον Music. Γεια χαρά σε όλους. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Αστερόπη και Ευθύμης. Ήρθε η ώρα για ζώδια, ήρθε η ώρα για ζωδιακές προβλέψεις.
1: Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
3: Λοιπόν, σου δίνω spoiler από σήμερα.
0: Για ποιο λόγο?
3: Για τα ζώδια. Στις 16 του μήνα, το Σάββατο, έχουμε νέα σελήνη. Και δεν θα σου πω τα αυριανά ζώδια, θα σου πω τα ζώδια της νέας σελήνης, γιατί φέρουν κάποιες αναταραχές. 4 ζώδια θα κλέψουν την δημοσιότητα, ρε παιδί μου. Θα τα πάρουν πάρα πολύ καλά επάνω τους. Και ξεκινάω να σου πω ότι αυτά τα ζώδια είναι... Παρακαλώ πολύ, αγωνία.
0: Καμία
3: θέλετε?
0: Αγωνία.
3: Κρυός, Ταύρος, Δίδυμη και Καρκίνη. Και αναλυτικά να σου πω ότι για τον Κρυό τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί θα έρθουν τρόποι για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Η αναζήτηση της οικονομικής εξασφάλισης αλλά και μεγαλύτερη σταθερότητα γενικότερα στη ζωή θα είναι η προτεραιότητα. Και επίσης δεν είναι ότι θα σας υποσχεθεί ξεκούραση ακριβώς, αλλά τουλάχιστον θα έρθουν στη ζωή σας περισσότερη οργάνωση και μέσω αυτής θα σας βοηθήσει κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζω με τους Ταύρους. Όπου για τους Ταύρους τα πράγματα είναι και αυτούς εξαιρετικά, είναι από τα πολύ ευνοημένα ζώδια, θα θέσουν νέους στόχους και ειδικά λέει αν μέχρι τα επόμενα γενέθλιά σας βάλετε ένα στόχο, μπορείτε και να τον καταφέρετε. Είναι μια δική σας επιχείρηση, είναι ένα πτυχίο, μια σχολή, ένας γάμος, ό,τι και να βάλετε, μέχρι του χρόνου θα το έχετε καταφέρει. Έχετε τύχη και φιλοδοξία πάρα πολύ στον τομέα σας. Συνεχίζω με τους Διδύμους, όπου επίσης και αυτοί τα πηγαίνουν εξαιρετικά, αλλιώς δεν θα ήταν ευνοημένοι άλλωστε. Πιθανώς λέει κάποιοι να συζητούν από τους Διδύμους διαπραγματεύσεις με τα αποτελέσματα των οποίων θα έρθουν λίγο αργότερα, αλλά πάντως θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχετε τους καλύτερους και τους περισσότερους λόγους για να είστε ευνοημένοι, όπως επίσης είστε πολύ ευνοημένοι στα θέματα φυσικής κατάστασης και υγείας. Και κλείνω με καρκίνους, που επιτέλους μία νέα τυχερή σελήνη στον Ταύρο τους υπόσχεται ότι θα γιορτάσουν μαζί με τους συνεργάτες τους μία επαγγελματική νίκη.
0: Okay.
3: Ναι, ναι, ναι. Με τη δυναμική της νέας σελήνης, αυτής, θα θέσουμε ένα νέο στόχο και θα είμαστε πιο αποφασιστικοί για να τον πετύχουμε. Όσοι είμαστε γεννημένοι, ειδικά στο τρίτο δεκαήμερο, μιλάει για μένα, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Επιτέλους, μωρό μου, να γίνει χαμός. Σου εύχομαι.
3: Σε ευχαριστώ, γιατί μόνο εσύ ήσουν στα τυχερά ζώδια κάθε φορά.
0: Να πάνε καλά τα πράγματα.
3: Επιτέλους η ώρα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα και για εστιατόριο, ήρθε η ώρα για φαγάκι, ήρθε η ώρα για μια altitude dining εμπειρία με σπιτικές γεύσεις, με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα. Και όταν λέμε βουνίσιο άρωμα, παιδιά, Monte Vista του Regency Casino Montparnasse, με ένα έτσι πολύ φιλόξενο περιβάλλον που μόνο ένα βουνό μπορεί να μας προσφέρει, κακά τα ψέματα, μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Σας το προτείνουμε και τώρα που είναι και Σαββατοκύριακο και ψάχνετε κάτι διαφορετικό στην Αθήνα, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει.

0: Ήρθε η ώρα, παιδιά, να σας αποχαιρετήσουμε. Έφτασε το τέλος, 51 λεπτάκια μετά από τις 8. Τι ωραία που περάσαμε και σήμερα.
1: Όμορφα ήταν και γρήγορα.
0: Και γρήγορα και όλα καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ωραία την ενέργεια. Αύριο σας περιμένουμε όλους από κοντά, όλους στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 5.30 ώρα να γνωριστούμε, να βγούμε φωτογραφίες. Αλλά πάνω απ' όλα να παρτάρουμε με μουσικάρες και ένα πάρτι που θα θυμόμαστε για καιρό φυσικά από τον Music και μόνο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εκεί, γι' αυτό μην λείψει κανένας.
0: Bye bye, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Κάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Ναι, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τα κουνάβια, κυρία.
16: Τα κουνάβια.
9: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
16: Ποιος είναι.
9: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
16: Α, δεν σας γνωρίζω.
15: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό.

0: Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τελούλου.
8: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
9: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
10: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
8: σεζόν. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Επειδή περίμεναν εμένα, ναι.
10: Περίμεναν εσένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμοδιές.
8: Όχι, απλά με περίμεναν.
10: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσε. Δεν ήταν για εκκλησία.
8: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
10: Γι' αυτό περίμενε ο παπά.
8: Εδώ πέσει φωτιά να σε κάψει.
10: Εμένα, εσένα που πα γυμνίστη.
8: Πήγαινε πιο κύριο.
10: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
8: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
10: Γιατί δεν φορούσε.
11: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μα στο TikTok. At official 892.

0: Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Playman, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playman Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
4: Είσοδος

0: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με.
1: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
2: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
0: Δεν με ακού.
1: Ρούφηξε με.
0: Όχι. Όχι.
1: Άγγιξε με.
0: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλίνεις. Είναι ιβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα στο πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξε το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Είναι.
0: Τι ταλέντο
1: Έλιος
0: είναι
1: πια,
0: αυτό.
1: Δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο μη γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι βρε. Θανάση και άχω θεϊνέ και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερε τρέσει.
0: Ο Θανάσης Αλευράς.
1: Στις μιμήσεις.
0: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
5: Είσοδος ελεύθερη.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it.
7: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like.

0: Fine brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με το Μίτσο και το Λεωνίδα που κολοτρίβονται σε μπάρτι. Να πούμε εκεί πέρα. Και PR τι κάνεις, είμαι στο musical. Έλα να πιω με δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
4: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
3: Λοιπόν.
5: Μαρία ένες λίμπο, σταματήσα γελάς επειδή μου είπε καραφλοδαιμονά.
3: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
4: Τα βαριόμουν εκτρά.
3: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
5: Πάρτα και εσύ.
3: Πόσο unique.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σα πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
2: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
4: Πες Δημήτρη.
2: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
1: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
3: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
4: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
5: Άρα, περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
1: Καλά,
5: μπράβο, Μαρία.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
3: Ούτε εγώ,
1: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σα.
3: Δεν ξανάρχομαι
1: στην
3: εκπομπή.
1: Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν, πριν

0: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια νταντέλα και κολλημένα πάνω στην νταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις. Και ναι, ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φοράς στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
1: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
0: τελευταία
1: δεκάρα.
0: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε Υφάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκαταζής, λέει.
3: Αδερφέ, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.